0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Win 1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Σας το λέγα! Το σύστημα!
14: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
15: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
16: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το IN με 2N.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
23: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
24: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
23: www.nyc.gr.
25: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
26: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
25: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
26: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομία. Νομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
29: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
30: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
29: Της Βέχρο φυσικά.
30: Μπερδεύτηκα.
29: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
30: Φύγαμε.
29: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
31: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
32: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
33: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
32: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
33: Και?
32: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
33: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
32: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
33: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
34: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
35: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
36: Λες για την παντητή τσιμεντοκονία.
0: Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστή.
35: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
0: Εννοείται.
35: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
0: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Λαρά για μας. Ραπ μόλις έσκασε μύτη. Wow, εδώ ήταν με τις καφεδάρες.
1: Που άλλαξε τις καρέκλες.
0: Καρέκλες, ναι, ρε φίλε. Ναι. Καρέκλες, ωραίες. Καφεδάρες.
1: Εντάξει, τώρα ο Κολαράδης να τις σπάσετε τις καρέκλες.
0: Καλά, αυτές έχουν ημερομηνία ζωής ούτως άλλως έτσι. Κυρπανέδες που είμαστε εμείς.
1: Το λέω το κόκκινο.
0: Ναι.
1: Πώς κατεβαίνει. Πάτα κάτω.
0: Πάτα κάτω. Αυτό ανεβάζει πάνω του μεταξύ. Ναι. Αυτές τώρα σε κανένα μέχρι του χρόνου τέτοια περίοδο πριν μπούμε στις μεταγραφές θα έχουν αλλοιωθεί.
1: Η εκπομπή πρέπει να αλλάξει το μεσημέρι.
0: Τι να αλλάξει.
1: Τίτλο.
0: Τίτλο. Πώς λέει, οι χειρπανέδες.
1: Όχι, όχι. Πώς. Η παραπληροφόρηση.
0: Σταμάτα, σταμάτα. Ναι, αλλά θα πουλάει πάλι, να ξέρεις. Αυτό είναι όλο το content. Λοιπόν, τι έγινε ο Κατζαμπάκας. Βγήκαμε χθες μια βόλτα και άρχισε το παιδί, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει ρυθμούς. Ιωάννη Λελίδη έχουμε αρχικά. Ο Κάζα μετά τα χθεσινά ξενύχτια μας.
1: Τι ξενύχτια, τι κάνατε, ρε.
0: Εύκολα, αφού δεν ήρθε, τι να σου πω, έχασε. Ήμασταν Χάρη, Καζαμπάκα,
1: Αχιλέα.
0: Ήρθε και ο Αχίλε. Ήρθε και ο Αχίλε. Ήρθε και ο Αχίλε. Ντούντα, ωραίο
1: κουμπάρη.
0: Ήρθε μετά ο φίλο μα ο Αργύρη με τη γυναίκα του. Ήμασταν καμιά 8.
1: Οχλαγωγία.
0: Μια χαρά. Είχαμε και τη ματσάρα σε γιγαντοθόνηση.
1: Οχλαγωγία.
0: Και στη Ράφα να βλέπουμε και την Παλάρα. Μέχικο. Πληρωθήκαμε και όλα στοιχηματικά και τα βγάλαμε
1: πέρυσι. Εντάξει,
0: ναι, εντάξει, τα βγάλαμε. Είπαμε κάρτε. Είπαμε άσο over 1,5. Πήγε καλά το γράμμα, ρε.
1: Ξεκίνησε το bet show καλά.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Πες να γραφτούν τότε.
0: Ξεκινήσαμε. Εννοείται αυτό είναι.
1: Τι εννοείται, δεν το λέω.
0: Ηλίου φαϊνότερο ότι
1: πρέπει. Δεν κάνει promotion, πρέπει να σε κάνω εγώ. Διαφήμιση.
0: Αφού εσύ είσαι ο προμοτέρ.
1: Γιατί.
0: Ο προμοτέρ πήγε καλά. Πήγε καλά η πρεμιέρα. Πήγε καλά και το πρωινό με την Αυγούλα Μάτς. Μας έδωσε εκεί το γκολ.
1: Α, είχα βάλει τον ενεμιστήρα στο πισινό μου και.
0: Θα τα δούμε όλα, Ντίνο. Έχουμε φεύγωμένο κάθε καλοκαίρι τα ίδια, δηλαδή κάπου όπα.
1: Ποιος είναι, λέει.
0: Ποιος είναι, λέει.
1: Ποιος φεύγημένο, εσύ.
0: Όχι εγώ. Εγώ πέρσι ήταν, ο Λουτσέσκο.
1: Είσαι ο Λουτσέσκο του Μετρόπολης.
0: Τι να έφτασε εδώ, ρε. Μαζεύτε τον πρωί. Ωραίο μπλουζάκι, αλεφαντίσιο, αλλά σύγχρονη βερζιόν. Είναι σύγχρονη βερζιόν.
1: Το πεταμένο κάνα δύο χρόνια δεν το έβρισκα.
0: Ναι.
1: Πήγα χθες με την Βιερούλα να βάψουμε την καρσονιέρα.
0: Α, και το βρήκες, πεταμένο.
1: Ήταν και ο Βαφέας, ο Βασίλης, καλημέρα.
0: Ο Βαφέας παίχτης, υπάρχει Βαφέας παίχτης, έτσι.
1: Ναι, στόπερ είναι ο Βαφέας.
0: Σκληροτράχυλος.
1: Του πήγαμε νερό, του πήγαμε προκαταβολή, ξέρω εγώ. Λίγο μια σκάλα κτλ. Βρήκε την ντουλάπα εγώ εκεί, είχα κάτι ρούχα.
0: Και το βρήκες αυτό το ελεφαντίσιο.
1: Παίρνω κανένα δυο ρούχα. Πάω μετά στο μπαλκόνι, βρίσκω και ένα σορτσάκι.
0: Αλλά.
1: Δεν το παίρνω όλο και το σορτσάκι.
0: Να το
1: παίρνω το σορτσάκι.
0: Από το πουθενά ψώνησες.
1: Μπαίνω στο αυτοκίνητο, με λέει η Βιερούλα, ρε εσύ αυτό έχει λεφτά μέσα.
0: Α!
1: Το σορτσάκι. 6,5 εκατοστάρικα.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Λέω είμαι μεγάλο χρυπανέ. Λέω άφησα το σορτσάκι.
0: Μη έβγαλε και ένα μηνιάτικο.
1: Ναι. Λέω άντε πάρε και ένα εκατοστάρικο.
0: Αλλά. Φίλε, αυτά είναι τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Βέβαια δικά σου ήταν, δεν τα πήρε χαμπάρι. Ναι. Αλλά τι χρυπανέ είσαι, ρε.
1: Πάω.
0: Κάτσε να γυρπανέσει,
1: κάτσε να
0: είχε πεταμένο.
1: Δεν τελείωσε ακόμα.
0: Α, είχε κι άλλα συνήθω.
1: Δεν τελείωσε ακόμα.
0: Ναι.
1: Πάω στο γυμναστήριο μετά.
0: Ναι.
1: Με το που παρκάρω εκεί, γιατί είναι δύσκολο να παρκάρει. Ναι. Βρίσκω. Παίρνει τηλέφωνο από Γιατζή. Ρε, μήπω πήρε κανένα σορτζάκι, με λέει. Λέω.
0: Πήρε το σορτσάκι το άλλο που είχε 6,5 κατοστάρικα.
1: Είχα κάτι λεφτά. Έρχομαι, του λέω πίσω.
0: Το κατοστάρικο σε Βιερούλα.
1: Περίμενε. Λέω την Βιερούλα. Βιερούλα θα παρκάρω πιο πίσω στον προπό. Μην δει αυτό το κατοστάρικο με πίσω.
0: Τι ζούμε, ρε φίλε.
1: Ρε τον άνθρωπο.
0: Λέω και εγώ τόσο χυρπανές να έχει ξεχάσει.
1: Λέω καλό είναι αυτό για την προπόνηση. Λέω κάτσε να το πάρω. Νόμιζα δικό μου ήταν. Ρε τον άνθρωπο. Έχασε. Του λέω: θες να έρθω την Κυριακή να σου φέρω τα λεφτά. Μην έξω από το σπίτι, λέει.
0: Άστα, και θα πάρει κανένα σακάκι. Θα πάρει πάντα 6,5 κάτω. Λέω: εγώ ρε φίλε, είχε ένα χρόνο, δύο παρατημένο σοτσάκι με 6,5 κάτω στάρικα. Δεν τα πήρε χαμπάρι.
1: Στο μπαλκόνι κιόλα.
0: Στο μπαλκόνι. Και ήταν του μάστορα τελικά τα 6,5.
1: Του τον άνθρωπο.
0: Η Ευγενούλα τώρα την άφησε τουλάχιστον ένα κάτι τη. Για...
1: Τη έδωσα 50
0: ευρώ. Γιατί μισή χαρά τουλάχιστον κάνει.
1: Εντάξει, έπιασε δουλειά, εντάξει.
0: Εντάξει, μια χαρά. Όλα κομπλέ.
1: Μπαίνει στη μάχη, είναι.
0: Όλα κομπλέ. Τα έχω μάθει. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλωθούμε γιατί η μέρα έχει πάρα πολύ σουσού.
1: Και αυτό περίμενε να δει την κατάληξη.
0: Λέω φίλε, 6,5 κάτω. Εντάξει, μια χαρά. Βρεσί σε κάποια παντελόνια. Εντάξει, ξεχνά ένα κοσάρικο, ένα δεκάρικο, ένα πενιντάρικο.
1: Λέει,
0: αλλά 6,5 κατοστάρικα, λε τώρα τι άφησε.
1: Ξέρω εγώ τι με παρτάλω.
2: Ρε Παρτάλο, αρχιπαρτάλο είσαι, αλλά.
1: Τόσα λεφτά να αφήσω ενώ στο παντελόνι.
0: Ναι, αλλά είσαι Παρτάλο, αλλά είσαι και συμμαζεμένο με την έννοια ότι τα βάζει σε τάξη, τα βάζει σε φακέλου, τα κάνει, τα ράνει. Τώρα τα αφήσει. Πιο πιθανό εγώ να τα άφηνα, να ξέρει. Εγώ αφήνω συνέχεια. Δεκάρικα, πεντά ευρώ, η Τζέννη όταν βάζει πλυντήριο, οικονομάει. Δεν λέει και τίποτα. Μου λέει, να σε πω, είχε και εκεί.
1: Προφυλακτικά να με βρει μόνο.
2: Αυτά άστα τώρα.
1: Μα βρει λοιπόν, δεκάρικα, εικοσάρικα δεν πειράζει.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Νούφριο. Ο ΕΟ δεν έχω κανένα.
1: Είχε κανένα παίκτη ο Πάοκ, ο Νούφριο.
2: Ο Νούφριο, δεν ξέρω εσύ πιο παλιά. Αυτά τα ονόματα πιο παλιά.
1: Για να δω τι γνώσεις έχετε περί ιστορίας.
2: Αυτό αν είχε, θα είχε δεκαετία μόνο 70 πίσω.
1: Να διαβάζετε και κάποια ιστορία αγράμματη.
2: Μπράβο, Ντίνο. Ναι. 3.200 βιβλία.
1: Βιβλία, να πούμε.
2: Ο Νούφριο.
1: Είχατε κανέναν ο Νούφριο, εσείς οι Παοξίδες. Παίκτη ο Νούφριο. Στο όνομα ο Νούφριο.
2: Ο Νούφριο. Πρέπει να έχει πιο παλιά. Πρέπει κάτι να έχει. Για να δούμε. Λοιπόν, Γκάλο, γκουιζάκι βάζει.
1: Είχε το όνομά του.
2: Ο Νούφριος Εμμανουλίδης. Το όνομα. Χαρίλαος. Κάτι θα. Έχει. Κάτι θα έχει τώρα. Λοιπόν, για να δούμε αν θα το βρουν τα παιδιά. Τα αποσαρίσματα είπαμε Facebook Μετρόπολης. Facebook Μετρόπολης. Και στο Instagram. Κουλ άνοιξε η Ράφαλ του Λαγκαδά. Τώρα 15 του μήνα μου είπαν τα παιδιά.
1: Σε ωραίο μέρος θα ανοίξει.
2: Θα το κάνουν το μέρος ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Θα το κάνουν. Ωραίο. Νομίζω τώρα 15 του μήνα θα ανοίξει.
1: Ναι.
2: Έτσι. Θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν. Σαν σήμερα τώρα, για να δούμε τι έχει σαν σήμερα και να πιάσουμε λίγο μουντιαλικά, να πιάσουμε μετά τα αγωνιστικά, τα μεταγραφικά. Έχει αρκετά πράγματα. Έχει και μια είδηση που βγαίνει από Αθήνα που εσένα θα σε χαροποιήσει.
1: Αθήνα.
2: Ναι.
1: Τι έγινε.
2: Back at the end.
1: Ο Μπάκας.
2: Back at the end.
1: Πού θα πάει ο Μπάκας.
2: Μπακασέτας, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται.
1: Α, ναι.
2: Φαίνεται ότι του έχουν ανοίξει.
1: Μου έδωσε ένα ρεπόρτερ δικό
2: του. Του έχουν ανοίξει την πόρτα πλέον, του λέει Μπάκα.
1: Μου έδωσε την πληροφορία ένα ρεπόρτερ δικό μου, το οποίο τον έβγαλα εγώ στη δουλειά.
2: Ποιος?
1: Ο Γιώργος ο Τόλιος που είναι, θα τον πάρουν στην Αθήνα τώρα σε site και τέτοια. Αυτός είναι μαθηματικός, σπουδάζει, είναι 23 χρονών, σπουδάζει και διδάσκει κιόλας και κάνει και ιδιαίτερα.
2: Μπράβο
1: το όλο είναι το παιδί.
2: Μπράβο.
1: Τον είδα και που πάμε σε ένα μαγαζί εδώ στην Άνω Τούμπα και πίνουμε καφέδες. Τον είδα και να αναλύει ένα αγώνα. Ήμουν στο διπλανό τραπέζι. Του λέω να σε μιλήσω, καθόμαστε. Του λέω θα σε πάρω μαζί μου. Μπαμπαμ,
2: στα γρήγορα.
1: Με την εταιρεία και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Έγινε μεγάλο.
2: Πανάθα. Λοιπόν, Χαραλαμπίδης ο Νούφριος. Ο Χαραλαμπίδης είναι ο Νούφριος του ΠΑΟΚ. Έτσι, μας το στέλνουν εδώ τα παιδιά.
1: Άρα διαβασμένοι, ναι.
2: Βέβαια, τι νόμιζε, θα είναι διαβασμένοι.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Η Εθνική Ελλάδα σαν σήμερα κερδίζει την Ιουγκοσλαβία. Τι μέρες και εκείνες, ρε φίλε. Δηλαδή 10 χρονών ήμουνα, έχουν περάσει από τότε 40.
1: Εμένα με είχα στείλει με δυσμενή μετάθεση στο.
2: Πού ήσουν σε αγόρι μου?
1: Στην πλάτη, ο Ρεφιλάδο.
2: Δεν είχε κανένα παπά να σε μεταθέσει.
1: Είχα. Αλλά τον Λάζαρο Ζαφυρίδη, ο παδό του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, σε έκανε, σε καβάτζο. Σε έφερε μετά και σε έκανε. Γραμματέα, τι σε έκανε, ταχυδρόμο.
1: Τι καλά με έκανε.
2: Λοιπόν,
1: θα πάω εγώ να μαλώνω για να βαράει τι καμπάρε στο Λυκαβητό ο Σαραβάκο.
2: Εγώ πέρασα μια χαρά πάντως και στο λαγό που πήγα, μια χαρά εκεί με τον διοικητή. Ανέλαβα πρώτο γραφείο, μου έδειξε το τσιπάκι ο διοικητής. Έφυγε ο διοικητής, έπαιρνα εγώ.
1: Για έναν άντρα είναι φύρα, μια περίοδο φύρας.
2: Εντάξει, για μας τότε ήταν πάρα πολλοί μήνες. Νομίζω ότι ο στρατός είναι κάτι πολύ ωραίο, πρέπει να το περνάμε όλοι. Αλλά να είναι 9 με 12 μήνες max.
1: Όχι, να κατεργηθεί.
2: Δεν γίνεται να κατεργηθεί.
1: Να πηγαίνουν μόνο οι επαγγελματίες.
2: Δεν γίνεται αυτό, δεν έχουμε πολύ κόσμο. Δεν θα μπορούμε να έχουμε τα σκοπέτα. Αλλά όχι 18 μήνες που κάναμε εμείς ή 24 που κάναμε γονεί μα.
1: Πάρτε του Πακιστανού να φυλάνε.
2: Καλά, αυτού τώρα εντάξει. Λοιπόν, ναι, καλημέρα από βροχερή Σόφια.
1: Δώστε του και επιδόματα και μα ζαλίζετε. Ναι.
2: Και Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα. Ποιο σου έστειλε το μήνυμα?
1: Ο Τεμπέλης της ΔΕΗ.
2: Ο Ελπιδοφόρος. 34 χρόνια δουλεύει εκεί ο άνθρωπος, ρε.
1: Γιατί τι κάνει?
2: 34 χρόνια εντάξει.
1: Τι κάνει?
2: Ό,τι κάνουν όλοι που δουλεύουν στη ΔΕΗ.
1: Τι κάνει στη ΔΕΗ αυτό?
2: Πού να ξέρει.
1: Δεν καμιά κολόνα πάνω.
2: Δεν ξέρω
1: τι κάνει.
2: Αυτού του.
1: Το
2: δεν νομίζω να ανεβαίνει σε κολόνα.
1: Έχει τέσσερι εικόνε.
2: Αυτοί είναι συγκεκριμένοι που ανεβαίνουν σε κολόνα. Δεν ανεβαίνουν όλοι σε κολόνα.
1: Εκεί αυτοί δουλεύουν.
2: Ναι, εντάξει.
1: Όχι στη ΔΕΗ κάθεται και να πίνει σάντουιτ.
2: 30 πόντου βάζει ο Νιγκάλη. Σαν σήμερα το 87 και κερδίζουμε τη Ιουγκοσλαβία. Το ξαναλέω, τη Σερβία.
1: Μη τη λε αυτή τη λέξη στο Μετρόπολη.
2: Για τη Ιουγκοσλαβία.
1: Τη λέξη Γκάλη.
2: Γιατί?
1: Μη τη λε.
2: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Μη τη λε.
2: Γιατί μη τη λέω. Όχι. Ο Νίκο Γκάλη βάζει 30 πόντου και κερδίζουμε τη Ιουγκοσλαβία. Άλλο Σερβία, άλλο Κροατία. Ενωμένοι τότε την κερδίζουμε, έτσι.
1: Τι θες να αναδείξεις, δηλαδή τη μεγάλη νίκη της Εθνικής.
2: Τεράστια η νίκη τότε.
1: Μπράβο.
2: Είναι ο λόγος που εκτοξεύτηκε και τον μπάσκετ στη χώρα μας. Εκείνο το καλοκαίρι έγινε χαμός. Μέσα σε ένα καλοκαίρι χτίστηκαν 7.000 μπασκέτες, άρχισαν να βγαίνουν ταλέντα.
1: Τα κάνατε μόδα, εντάξει.
2: Δεν έγινε μόδα, έγινε εθνικό μας άθλημα το μπάσκετ.
1: Τώρα παίζετε.
2: Είτε αρέσει είτε όχι.
1: Τώρα παίζετε.
2: Σαν σήμερα όμως τι έχουμε τώρα.
1: Τι?
2: Η Εθνική μας ξεκινάει τα παιχνίδια. στο Euro του 2004. Το εκεί ήμασταν, εσύ ήσουν εδώ, εγώ ήμουν εκεί και έλεγε φώναζε Κουλιανέ, αλλά ήταν η πρεμιέρα. Και εγώ το θυμάμαι γιατί άρχισα να μπω στο γήπεδο.
1: Γιατί.
2: Άρχισε, είχα μπλέξει. Άρχισε να πω, μπήκα ίσα με το γκολ. Είχα μπλέξει.
1: Πού είχε μπλέξει?
2: Σε σοκάκια.
1: Πέρυσι ο Κύκνος τότε.
2: Όχι, τότε ήμουν σε πάπια, πάπια και πάπια βρωμερή κιόλα.
1: Ναι, τώρα ναι. Είσαι Κύκνος.
2: Τώρα Κύκνος πεντακάθαρος. Ναι. Κατευθείαν στον γκολ του Καραγκούνη σχεδόν είχα πάει. Λοιπόν, Καραγκούνη, Μπασινάς και Ρονάντο.
1: Μια ώρα έκανε να πέσει ο τερματοφύλακα τη Πορτογαλία τόσο.
2: Α πρόσεχε, τι έκανε. Θέω κι εγώ γι' αυτό διέκατσε μια ώρα.
1: Το αναλύω.
2: Α πρόσεχε να πέφτει νωρίτερα.
1: Το αναλύω. Έκανε μια ώρα να κάνει πλοζό.
2: Η ανάλυση είναι ότι του βάλαμε τα γυαλιά πρεμιέρα εκεί πέρα, δεν μα περίμεναν έτσι. Είπαμε εκείνη η Εθνική Ελλάδο είχε προσωπικότητε τρομερέ. Δηλαδή βάλ τους όλους έναν-ένα κάτω. Μπασινάς, ηγέτης προσωπικότητα. Καραγκούνης, ηγέτης προσωπικότητα. Ζαγοράκης, ηγέτης προσωπικότητα. Δέλας, ηγέτης προσωπικότητα. Όλοι, Σεϊταρίδης. Είχε πολλές προσωπικότητες.
1: Ας μην ήταν ο διαιτητής.
2: Άντε πάλι, θα το ρίξω ο διαιτητή.
1: Ναι.
2: Εδώ ούλιαζες, φώναζε, φώναζε.
1: Πάμε. Περάσαμε στο τελικό.
3: Τελειώσαμε.
1: Δευτέρα μετά μήνα. Δέλας. Ο αυτοκράτορας Δέλας. Ένα μηδέν η Ελλαδάρα.
3: Τρελαθήκαμε
1: όλοι. Γκολ, γκολ, γκολ. Γκολ, γκολ. Γκολ, γκολ. Γκολ,
2: το ξανάποδα τώρα. Η Ελλάδα στο τελικό βρεξέρα, εντάξει. Εγώ σου λέω τι γινόταν.
1: Μια πανηγύρισε από την άλλη έκλαιγε.
2: Πόσο ήμουνα το 4 τώρα. Τώρα πόσο είναι 26. Πήγουν 22 χρόνια. Τώρα ήμουν 27 χρονών.
1: Δεν είχες πίεση, δεν είχες γυναίκα, δεν είχες σκύλο, δεν είχες
2: τίποτα. Παιδί, μόνο τίποτα ένα είχες. Πράγμα είχα μόνο στο μυαλό μου, τίποτα άλλο. 26-27 χρονών,
1: πλάκα με κάνει.
2: Πλάκα με κάνει. Ναι, και δουλειά όμως, και δουλειά έτσι, μας άρεσε.
1: Τι δουλειά μου πήγες εκεί πέρα, ταξίδια, τι δουλειά.
2: Καλά, τι να κάνω.
1: Δουλειά
2: πάντως,
1: αυτή.
2: Αυτό είδε 26-27 χρονών, εμένα στείλανε τότε στο Euro, φίλε.
1: Τότε κουνούσε την ουρά σου.
2: Α, την κουνούσα την ουρά μου. Εμένα στην 26-27. Έτσι. Αλλά αφού ασχολούμαι με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Τι ώρα να στέλναν δηλαδή τότε.
2: Δεν ξέρω, είχε πολλούς. Είχε πολλούς.
1: Ποιοι ήταν μόνο εδώ?
2: Είχε πάρα πολλούς. Απλά επειδή εγώ έκανα τις εκπομπές στοιχήματος, γινόταν χαμός ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μαμούσου του. Και επειδή ήμουν και δραστήριος, λέω εγώ θα πάω. Ποιος θα πάει?
1: Πες ότι δεν ήταν οι άλλοι δραστήριοι εδώ πέρα.
2: Εντάξει, εγώ θα πάω. Λέω, ποιος θα πάει? Πλάκα με κάνε, τους λέω. Κάθομαι εδώ, κάνω 10 ώρες εκπομπή, σας φέρνω νούμερα.
1: Αυτό διαφημίστηκε, σαν τον Αλέφαντο να πούμε.
2: Δεν αυτοδιαφημίστηκα, έβρα τα νούμερα. Κλατς, πάρτε τα. Ποιο θα πάει, μεταδόσει να κάνει. Ναι. Έκανα και μεταδόσει ΠΑΟΚ τότε. Ο συγχωρημένο μα είχε πει. Ναι. Από το 2003 δεν κάναμε μεταδόσει ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
1: Έκανε την καλοπούλα από τότε.
2: Γκολ. Λοιπόν, κερδάμε επομένω. Έχουμε το Γιουροσά σήμερα, το 1897. Και από τότε, φίλε, πέρασαν 22 χρόνια, έτσι.
1: Κάτσε, στο θάνατο βαδίζει.
2: Σταμάτα, ρε. Στο θάνατο βαδίζει, λέει ο άλλο. Πάρτε στο σπίτι σα. Τι στο θάνατο, ακόμα είστε ούτε καν 50 δεν είμαστε, ρε, φίλε.
1: Τότε πόσο ήσουν?
2: 26-27
1: σημαίνει. Αν πεθάνεις 80, πόσα χρόνια ήταν από τα 27 μέχρι τα 80? Τώρα είναι 50 μείνουν τα 80. Άρα
2: αλλά 30 μείναν. Άμα φύγεις τα 80, αλλά 30, ξέρεις τι κάνεις σε 30 χρόνια. Είναι παπάδες κάνεις.
1: Τι μπορεί να κάνεις,
2: δηλαδή. Ό,τι γουστάρεις κάνεις.
1: Προλαβαίνουμε.
2: Προλαβαίνουμε.
1: Πιάτε, εντάξει, πάμε.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα ο Καρ Έλσενερ παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Γιατί όμως? Γιατί ανακαλύπτει τον Πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός, ο οποίος έχει τα πάντα μέσα. Ό,τι θες έχει αυτός ο
1: Ελβετικός. Τον ανακαλύψατε, η Χούλικαν.
2: Δεν τον παίρνω. Έχει τα πάντα ο Ελβετικός Σουγιάς, γι' αυτό είναι και ακριβώς κιόλας.
1: Δεν είναι καμιά σπουδαία ανακάλυψη.
2: Εντάξει, πάντως ο άνθρωπος μέσα σε ένα τέτοιο βρήκε, σου λέει, θα έχεις να καθαρίσεις τα νύχια, να κόβεις, να βιδώνεις, να τρυπάς.
1: Από την τεμπελιά του το.
2: Κάτι έκανε όμως, ρε φίλε. Τεμπελιά, ξετεμπελιά, ναι. Λοιπόν, 1994. Το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με 37,6. Τότε είχαμε ντέρμπι πραγματικά, ρε φίλε. Και 32,6 η Νέα Δημοκρατία. Και μετά το χάος, πολιτική άνοιξη.
1: Έπρεπε τότε να ήμασταν 35-40 άριδες.
2: Ναι, δεν ήμασταν.
1: Τα χωνομάγαμε να είχαμε τώρα.
2: Δεν ήμασταν σε εκείνα τα χρόνια. Ναι, ναι. Εκείνα ήταν οι παμπάδες μας και οι παππούδες μας κονομούσαν. Εμείς ήμασταν παιδιά.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ.
5: Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
8: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
7: MyG.
8: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
7: Και από τιμές.
8: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
5: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο mygee.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τι και τι έγινε.
1: Θα τον περάσει δραματικά.
0: Καταρχάς την Τρίτη θα μάθει ο ΠΑΟ.
1: Θα βγει κάτω από τέταρτος μήπως.
0: Δεν θα βγει κάτω από τέταρτος. Γιατί και το υλικό του και η ομάδα που θα φτιάξει είναι πολύ καλή. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ούτε πρόβλημα.
0: Ήμουν 31 και το σε θυμάμαι κουλή. Ναι, α, να φτιάξουμε λίγο κάτι με το Χάρη. Γκρέγκορι Πέξα σήμερα.
1: Ναι.
0: Πεθαίνει. Μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός και αυτός. Γκρέγκορι Πέκ έχει μείνει στην ιστορία. Και Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού.
1: Ποιος είναι, λέει?
0: Αυτός έζησε λίγο, 31 χρονών. Ο Ρήγας Φεραίος. Αυτά. Με τη μουστάκλη. Τότε είχαν μουστάκλες όλες. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Δεν συγκινούμε.
0: Καλημέρα, κουλ. Βάλε πάλι ρε το γύρο 2004. Λέει φιλιά από το Στουτγκαρδιστάν, ψοφάμε. Εντάξει. Σαν σήμερα μέσα στην Πορτογαλία έγινε η πρώτη άλωση.
1: Μπράβο.
0: Δεν βάλατε μυαλό. Δεν βάλατε μυαλό.
1: Οικονόμησαν αυτοί.
0: Ποιοι οικονόμησαν?
1: Οι παίκτες.
0: Καλά, εντάξει, έκαναμε.
1: Διέλυσαν το ποδόσφαιρο οι κόκαλιδες και οι γκαγκάτσιδες. Η χούντα του γκαγκάτσι και του κόκαλι. Και ακαδημίες τίποτα κτλ. Στημένα μάτς μετά. Ξύλο. Ναι. Αυτό ήταν.
0: Ο Τόλιος θα κάνει τεράστια καριέρα. Λέει σαν τον Μπάκα. Λέει εδώ η ψήρα ειρωνεύεται. Χθες το μεσημέρι τελικά ποιος είχε δίκιο για τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Ραπ έπεσε στο λάκκο του κόκκινου. Λέει σε έχει
1: κάνει. Ψήρα. Ναι. Ούτε τα κορδόνια του Μπάκα δεν είσαι ικανός να δέσεις. Για του Τόλιου
0: ναι.
1: Ούτε τον βλέπεις.
0: Ούτε τον βλέπει.
1: Τι κοίταξε να πάρεις κανένα μεροκάματο από εκεί που παίζεις τα μεροκάματα και άσε τον Μπάκα ήσυχο.
0: Την ψήρα, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάρε κανένα μεροκάματο και κανένα φακελάκι εδώ κάτω στα. Στην καφετέρια να πούμε και μην μας κολλάς πολύ για τους συνεργάτες μας.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψω να δούμε λίγο. Άντε, τι γίνεται. Ανοίξω. Δεν χρειάζεται.
1: Το βρωμό στο μάμου πρωί.
0: Καλά, τώρα σε πήρε. Ναι. Σε λένε χίλια δυο. Σε κάνω, σε πήρεξε που είπε για τον Τόλιο και τον Μπάκα.
1: Πάρ το φακελάκι σου εκεί και μην μιλάς.
0: Η ψήρα σε έχει σούρει τα άπαντα. Τώρα σε τσατίστηκες.
1: Πάρ το φακελάκι, ξέρω εγώ τι λέω.
0: Ναι.
1: Α, μαύρα είναι και τα λεφτά.
0: Θα επιστρέψουμε με το τι γίνεται και στο τηλεοπτικό γίγνεσθε. Εκεί όπου επίσης δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει. Γίνεται ψιλοχαμούλη.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Από τη μία είναι Τζίγκερ με Μαρινάκης μαζί.
1: Ωραία, και
0: από την άλλη είναι Λαφούζος. Ο Λαφούζος.
1: Ωραία, καλό είναι αυτό.
0: Αλλά είναι και οι τρεις μαζί σε Κοσμοτέ και Νόβα.
1: Ωραία, ρε φίλε.
0: Βρήκαν τρόπο να τα οικονομήσουν.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα οικονομήσει. Και άνθρωποι επιχειρηματίες είναι. Εμένα με νοιάζει να μπορεί να το
0: βλέπω. Αλλά τότε σε ενδιαφέρει τι έκανε η Εθνική. Αν οικονόμησαν οι άλλοι.
1: Ποιος λέει?
0: Τι ποιος λέει? Δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει οι επιχειρηματίες, αλλά οι ποδοσφαιριστές που είναι το ίδιο το προϊόν σε ενδιαφέρει άμα οικονόμησαν.
1: Οικονόμησαν αυτοί.
0: Καλά καραμάκες, να γινώσουν και εσείς αγοράκι.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Να γινώσουν και εσύ φύσας. Τι το ποδόσφαιρο?
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Μεγάλη μάγκες, κοχονάτι.
1: Το ποδόσφαιρο το φτιάξανε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Μεγάλε κούλ, 188 πιπάρ λαγό. Ναι, ρε φίλε.
1: Φαίνανε στην κάμερα τον Καγκάτσι ότι ήταν ο πρωθυπουργός, γιατί ο άλλος δεν έχει μάπα πρωθυπουργό. Ο Καραμαλής. Θεός χωρέστε τον. Πολιτικά εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν
0: φτάνει και 35.
1: Και κάτσε, πέρα,
0: λέω εγώ τώρα.
1: Η χούντα του κόκαλη μια χαρά ήταν.
0: Και 35, Ντίνο. Θα μας βάλουν χέρι και 35.
1: Όχι, δεν μας πούνε.
0: 35. Πρέπει να πάμε σε κομψό. Διαφημιστικό, θα επιστρέψουμε και με Euro και με Mundial και με μπάσκετ και με μεταγραφές και με γκάλοπς και με κίνηση. Αλλά αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια
2: από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, πήγαμε, Ισπανία, πήγαμε, Ουγγαρία, πήγαμε, ναι. Τουρκία, ναι, Αυστρία, ναι, Τσεχία, ναι, Μάλτα, ναι, ναι. Με 10% έκπτωση όμως μπορεί να πάμε. Ναι. Αρκεί να είσαι πελάτης Novadinu. Ναι. Κατέβα στο παντού, πάρε τον deal και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, ναι, με super gallop.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ δυνατό gallop.
1: Κίνηση.
2: Ιντριγαδόρικο κίνηση. Και πάμε να δούμε λίγο αρχικά.
1: Πάμε να παοκιάσουμε.
2: Όχι. Θα πάμε στο Μουντιάλ. Ναι. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Πληρώσαμε τον λαό. Να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έτσι, θα το ξαναπληρώσουμε. Θα πούμε στον Πετσό.
1: Ναι. Η αισιοδοξία σου είναι τρομερή.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι,
2: κάθε μέρα άλλη μέρα.
1: Μ' αρέσει,
2: δεν το συζητάμε.
1: Μ' αρέσει πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε break.
1: Πάμε break να πιούμε φρέντο με. Πώς το λέω αυτό εδώ?
2: Με καπουτσίνο.
1: Με κρέμα.
2: Με κρέμα. Θερμιδούλες βλέπω πρωί-πρωί, Ντίνο. Αυτή η κρέμα είναι θερμιδούλες.
1: 7,5 χιλιομετράκια στο διάδρομο.
2: Αλλά, Ντίνο. Αλλά, να τα και τα 7,5.
1: 7,5 χιλιομετράκια.
2: Πάμε, θα μαζίρει ο Καζαμπάκας.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημητρή, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης και τη Σακίρα να ξεσηκώνει το στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, παρουσιάστηκαν οι τρεις επίσημες μασκότ του παγκοσμίου κυπέλου, ο Ιαγουάρο Ζαγιού, η Άλκη Μέιπλ και ο Αετός Κλάτς. Στο αγωνιστικό μέρος της πρεμιέρας, το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0 χάρη στα γκολ των Κινιώνες και Χιμένες σε ένα επεισοδιακό μάτς που ολοκληρώθηκε με τρεις αποβολές. Λίγες ώρες αργότερα, στη Γουαδαλαχάρα, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 με ανατροπή της Τσεχίας, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον άλλο του παίκτη του Ολυμπιακού, Ιμπομ Χουάνγκ, ο οποίος σημείωσε γκολ και ασίστ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται απόψε στις 10 το βράδυ με τους συνδιοργανωτές του Μουντιάλ Καναδούς να φιλοξενούν τη Βοσνία στο στάδιο του Τορόντο σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Μπαίνει στη μάχη της τελικής φάσης και η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στο πεδίο των μεταγραφικών διεργασιών, ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό εξετάζει την περίπτωση του Αζεντίνου Νάι. Ο Μαροκινός μέσος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, προκειμένου να αποχωρήσει από τη Χιρόνα μετά τον υποβιβασμό της ισπανικής ομάδας. Παράλληλα, έντονη είναι η κινητικότητα γύρω από τον Τόμας και Τζιόρα, καθώς δημοσιεύματα από την Πολωνία αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία του παίκτη για επιστροφή στη Δυναμό Κιέβου. Η Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα τα προάστια της Μπρέσια επέλεξε ο Άρης για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας από τις 21 Ιουλίου. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα παραμείνει εκεί για 2 εβδομάδες και προγραμματίζει τη διεξαγωγή τουλάχιστον 3 φιλικών αναμετρήσεων με βασικό στόχο οι 2 εκ των αντιπάλων να προέρχονται από το πρωτάθλημα της Σύρια. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ρόστερ για την νέα σεζόν, ο Ηρακλής εκ των αναμετρήσεων με βασικό στόχο οι 2 εκ των αντιπάλων να προέρχονται από το πρωτάθλημα της Σύρια.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Τι happy days ή τίποτα?
5: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Για αυτά το καλοκαίρι, Happy Days!
0: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
9: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
8: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγα 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
19: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
18: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
19: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
18: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
19: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
20: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
21: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
22: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
23: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια.

0: ειδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη. Τι κάνεις, πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ridges ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαση τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις λοιπόν μόνο στο Ridges ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Good morning, καλημεράρε σε όλα τα φιλαράκια μας. Μποντζόρνο ατούτη, στα ταξί. Χθες βρήκα και κάνα δύο φίλους ταξιτζίδες. Ο ένας σε ήξερε και λέει μου του δώσει φιλιά. Λέει, τον έχω πάρει αρκετές φορές.
1: Παίρνω ταξί πολύ.
0: Ναι. Τα στηρίζουμε τα φιλαράκια μας.
1: Σήμερα να πούμε 10.
0: Εγώ πήρα χθες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις.
1: Δεν μ' αρέσει το μετρό καθόλου.
0: Το μετρό δεν λειτουργεί τώρα γιατί θα πάμε μέχρι τέλος του μήνα και
1: δεν το γουστάρω.
0: Εμένα μου αρέσει το μετρό, είναι πολύ γρήγορο. Ό,τι είναι γρήγορο μου αρέσει.
1: Ναι, άκου να δεις. Εμένα μου αρέσει να πάω στο ταξί, να μιλάμε το ταξί, να βλέπω κόσμο δεξιά αριστερά.
0: Του ζαλίζει το κεφάλι, του κάνει λακκυρτή.
1: Εκείνο το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν στο είπα. Όταν πηγαίναμε, πέτυχα και σε γυναίκα τα ταξί. Ήτανε. Δεν έβλεπε στα δάχτυλά τη εσύ βαμμένα, περιποιημένα.
1: Δεν υπάρχει γυναίκα.
0: Φιλέ.
1: Κάτσε, να σου πω μια φορά. Δεν υπάρχει γυναίκα που να οδηγάει ταξί και να είναι όμορφη.
0: Κι όμω. Ήτανε εξαιρετική.
1: Κάποιο κουσούρι.
0: Εσένα ακόμα τα σάλια σου θα κολούσα στο πάτωμα.
1: Δεν υπάρχει γυναίκα.
0: Βρε, επειδή σε ξέρω, δάχτυλα, χέρια, νύχια, στυλ, περιποιημένη, αρωματισμένη. Για να σου λέω κουλ, γιατί με κλείσω μα τώρα.
1: Δεν υπάρχει ταξιτζού και όμορφη.
0: Επέτυχα εγώ σε αυτή.
1: Έτυχε εσύ τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία, μιλφάρα.
1: Άσε με.
0: Περιποιημένη, ευγενέστατη.
1: Άσε με. Λέω,
0: κοίτα να δει να τα
1: εδώ. Εγώ τόσα χρόνια το ταξί το
0: δεν πιέσαι, δεν έχει.
1: Κάμια πενινταριά έχω δει. Ναι. Μία δεν ήταν ωραία.
0: Εμένα ήταν καταπληκτική. Χθε τη θέλω την καλημέρα. Καταπληκτική. Όχι.
1: Ξέρει καλημέρα, αλλά η κουμπάρα τι.
0: Καλημέρα είπα, ρε φίλε. Δεν είπα. Έλα το βράδυ να πάμε.
1: Μετά το καλημέρα τη λε στο Facebook σου.
0: Άντε πάλι.
1: Είμαι δημοσιογράφο εγώ.
0: Δεν τα λέω αυτά.
1: Άλλο δεν είμαι γιατρό.
0: Αυτά δεν τα λέω. Εγώ δεν τα λέω, δεν θέλω να ξέρω ποιο και τι. Δεν θέλω λεπτομέρειες.
1: Πες ότι είσαι τηλεβέρας, να δούμε σε.
0: Εγώ είμαι κύκνος.
1: Τι σε λέει,
0: κύκνος.
1: Τι
0: έχουμε πει αυτά. Έτσι. Κύκ.
1: Οπότε, γυναίκα ταξιτζού, ωραία.
0: Πολύ ωραία. Τι πέτυχα εγώ χθες.
1: Στη φαντασία.
0: Καλημέρα τα ρίβες μου. Καλημέρα. Μποντζόρνο ατούτη. Λοιπόν, χθες δεν είδες βέβαια στην Ράφαελ.
2: Έγραψε απουσία.
0: Ήρθε ο Χάρης, έφαγε 7 πίτσες. Δεν λύκουσε. Έπαιρνε από εδώ, έπαιρνε από τον άλλον, έπαιρνε τον παράλληλο.
2: 6 κομματάκια. 6 ναι, κομματάκια γλυκάρα.
1: Επειδή προσπαθώ να γίνω λίγο άνθρωπος.
0: Ντούντα καταπληκτικός. Ναι. Και υπάρχει άλλη διαφορά.
1: Να κάνεις 7,5 χιλιόμετρα και να τρως πίτσες μετά. Δεν
2: ακούει ο Πασχάλης τώρα θα μας κράζει τώρα. Δεν είναι
0: ο Πασχάλης. Ο γυμναστής μας. Σωστά, Πασχάλη, μην ακούς. Μην ακούς. Έχω τον νόμο μου, γι' αυτό δεν ήρθα χθες.
2: Έχει
0: κάτι στο νόμο μου εδώ, κάποια φλεγμονή, κάτι έχω ρε. Και θα πάω τώρα να κάνω μόνο μια κάτι.
1: 10 μέρες προπόνηση πήγε στον χρόνο να κάνει και πιάσει.
0: Όμω κάτι έχει γίνει τον νόμο μου.
2: Κάτι εκεί. Εντάξει. Συμβαίνει.
0: Φαγητό να δεις θες. Πριβέ οθόνη χθες η Ράφαελ.
1: Σίγουρα σεξ το βράδυ δεν έκανε κανένας.
0: Δεν κάναμε όχι.
1: Με τέτοιο στομάχι τι να κάνεις.
0: Ο Ντούντα Κιμπάρης. Ο Καζαμπάκας τα καλύτερα. Σ' άρεσε ρε Καζαμπάκα χθες η μάζοξη. Σ' άρεσε.
2: Θα το μνημονεύει τώρα.
0: Τρελάθηκε. Γλυκάρες φάγαμε στο τέλος. Πιάσαμε τα στοιχήματα με το Μεχικό.
1: Ενώ φάγανε πίτσες και μακαρόνια, φάγανε και γλυκό, ήπιαν και ποτό.
0: Όταν κάνεις κάτι
1: το κάνεις. Θα πάει να γυμναστεί άλλο σήμερα.
0: Ολοκληρωμένο το κάνεις.
2: Έρα ρε Κωνσταντζάμα το πληρώνουμε.
1: Αυτό γίνεται μόνιμα, ρε. Δεν είναι τέτοια φορά. Αυτό γίνεται μόνιμα.
0: Τώρα χαζά, πάλι εγώ το Σάββατο έχω πάλι άλλο ένα ραντεβού τέτοιο παραπλήσιο.
1: Άμα είναι ψαράκι, πάω.
0: Δεν τρώω ψωμιά,
1: δεν τρώω αυτά.
0: Έχουμε χειραλέκο με τον Κώστα να πάμε να κλείσουμε το ταξίδι στο Χάμπουργκερ.
1: Πού είναι αυτό?
0: Σαββούργο.
1: Θα σα πω ημερομηνία να δούμε. Άμα...
2: Ναι, να βάλω το καλεντάρι κάτω.
0: Λοιπόν, χάρη μα.
1: Ναι. Τώρα θα πάμε Αμβούργο και δεν θα κάνουμε σεξ, ρε Κουγιάννη.
0: Εγώ δεν θα κάνω. Εσύ κάνω τι θε.
1: Εγώ είμαι στη Γερμανία. Είναι η χώρα του σεξ εκεί πέρα. Η πόλη του σεξ.
0: Κάθε φορά που πάω Γερμανία. Δηλαδή...
1: τότε γιατί να πα, δηλαδή. Να δεις τι.
0: Θα πάω εδώ το παιχνίδι.
1: Ποιο παιχνίδι.
0: Πάρα δούμε εκεί. Το Αμβούργο βορρά γερμανικό είναι τέλειο. Θα δούμε Αμβούργο ο Καζεσλάου. Δεν ξέρω τι θα
1: πει. Έτσι δεν μα ξέρει κανένα.
0: Χάρη μα.
1: Έτσι με έλεγε κιόλα.
0: Ποιο έλεγε.
1: Πριν χρόνια.
0: Πριν χρόνια εντάξει. Πριν χρόνια φυσικά σε έλεγε ότι ελεύθερο. Δεν μα ξέρει και κανένα. Ξέρεις γιατί την πάτησα πολλές φορές ως Ευγένης Παπάκη.
1: Α, σε μένω μόνο
0: εγώ την άλλη μέρα γίνω τα θέμα. Λέω,
1: όσα χρόνια μας μένουν, άσε με καημένε τώρα.
0: Χάρη μας.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, περασμένα...
0: Πέρασε καλά χθες.
2: Φοβερά. Και το παρεάκι, πολύ δυνατό.
0: Δεν άκουσα, θέλω να ακούσω. Άμα πέρασε καλά, θα το ξανακάναμε.
3: Ναι.
0: Τέλος.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
2: Και έπεσαν και καινούργια στοιχηματάκια χθες στο τραπέζι.
0: Θα τον ψηρίσω
2: από τον Ντούντα. Κάπου θα.
0: Τον Ντούντα ξέρει τον έκανε. Τον άφησα να κερδίσει το πρώτο στοίχημα για να χαρεί. Και τον ψηρίζω από εδώ και πέρα. Τώρα θέλει καινούριο με τον Πάουκ θα τον ψηρίσω τώρα, να ξέρει. Τόσο νομίζω ότι ο Πάουκ δεν θα κάνει καλή ομάδα του χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Ατσαδίσταγε του χρόνου.
2: Λοιπόν, πάμε, να, πιάσουμε, πάμε να πιάσουμε λίγο κίνηση, Κωστή μου, και, και επί τα γκάλοπ να δώσουμε και ένα χρηστικό. Καθώς από το βράδυ σήμερα θα υπάρχουν αλλαγές στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, να γνωρίζει ο κόσμος.
1: Τι?
2: Καθώς από την Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου, από τις 11 το βράδυ έως την Κυριακή 14 Ιουνίου, θα κλείσει πλήρως η ανατολική εσωτερική περιφερειακή στην περιοχή του K11 εδώ πέρα στον Κόμβο για την κατεδάφτιση.
1: Που ξέρει τώρα αυτός που είναι το K11.
2: Είναι εδώ στη γέφυρα του Πανοράματος.
0: Πανόραμα, εδώ, εδώ πάνω από εμάς. Ναι.
2: Λοιπόν, και η εκτροπή των οχημάτων θα γίνεται από παρακαμπτήρες.
1: Σαββατοκύριακο θα γίνει αυτό.
2: Ναι.
1: Ο Άρης η Χαλκιδική, αυτοί που θα πάνε
0: θα βογγίξουν. Φέτος γενικώς θα βογγίξουν όσοι πάνε προς Χαλκιδική, γιατί τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν. Πάντως τα έργα έχουν φτάσει ήδη στο 60-70%, να ξέρεις έτσι. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ με το flyover. Κοροδεύαμε εμείς στο ξεκίνημα, αλλά αυτοί θα το παραδώσουν στην ώρα τους. Κάτσε να δεις.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή προς τα δυτικά, όπως μας ενημερώνει και το φλαράκι μας Αποστόλης, είναι αέρινος. Περνάς χωρίς προβλήματα. Όσοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση θα συναντήσουν καθυστερήσεις, οι οποίες ξεκινούν από το ύψος 424 και συνεχίζονται και τόσο στις Οικές, όσο και μετά το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση ανατολικά. Στην αντίθετη πορεία τα πράγματα είναι πολύ καλά, δεδομένες και της ώρας. Προβλήματα και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, καθυστερήσεις και σε Εγνατία, όπως και σε Κατσιμίδη και Βασιλής Όλγας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, πάμε γκαλοπάρα.
0: Γκαλοπάρα, ναι.
2: Γκαλοπάρα,
0: ζουμερή, γκαλοπάρα σήμερα. Ναι.
2: Και ήδη ψήφοι αρχίζουν και μοιράζονται.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ναι, γιατί κάποτε τα μετρούσαμε πόσες χιλιάδες είναι και τώρα
3: δεν. Κάτι κάνανε αυτοί πάνω.
2: Μπορώ να σου εξηγήσω, Κωστή μου, ότι απλά δεν εμφανίζονται ακριβώς τα νούμερα.
1: Άρα αυτό. Δεν έχουμε νούμερα.
2: Όχι.
1: Άρα δεν μετριόμαστε.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, μες. Πάμε να δώσουμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε στο ερώτημα. Τι θα γίνει.
1: Εσύ, έχω χαλαστεί,
2: με
1: τον γκάλοπ τώρα που δεν μετράμε. Που δεν ξέρεις.
0: Το στέλνει νούμερα συνέχεια, κατάλαβες. Τέλος πάντων, πάμε.
2: Λοιπόν, τι θα γίνει με το θέμα Λουτσέσκου ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Τέσσερις επιλογές έχουμε.
0: Ναι.
2: Θα μείνει μόνιμα η πρώτη.
0: Θα μείνει.
2: Γιατί θα
1: μόνιμα, δηλαδή θα βγάλει τη χρονιά.
0: Μπράβο, ναι. Θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν όλη.
2: Θα απολυθεί.
0: Τώρα.
2: Θα παραιτηθεί.
3: Αυτά τα έχω.
2: Η τρίτη επιλογή ή η τέταρτη επιλογή θα μείνει μέχρι να φύγει.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή.
0: Ωραίο που κάλω σήμερα.
2: Και θα μείνει, αλλά θα τον περιμένει στην γωνία.
1: Αν χάσει τον Ολυμπιακό 0-1,
0: ναι.
1: Ξέρω.
0: Ναι, δεν έχει κραδασμούς, ναι. Αντέχουμε.
2: Θα έχει, ας πούμε, έτοιμο τον επόμενο.
0: Μάλιστα.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία. Τέσσερις επιλογές για το κοινό μας. Μπαίνει, αφήνει την ψήφα του.
0: Είναι καλό. Και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα κρυθούν, νομίζω.
1: Εγώ ξέρω. Ο Παναθηναϊκός, ναι, στο Βοτανικό θα πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα στο Βοτανικό με τον Λουτσέσκου προπονητή.
2: Κάτσε τώρα, πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Βρε Παπαϊντρίζα. Βρε, ναι, Παπαϊντρίγκα. Έτσι.
1: Και να δω μετά του Μάου.
0: Ακόμα δεν έχει φύγει. Ακόμα δεν έχει φύγει. Και ποιο μου λέει εμένα, ναι, εσύ το λες τώρα αυτό, ότι ο νέος προπονητής ο Νέστρουπ του χρόνου με τον Παναθηναϊκό δεν τον πάει, ξέρω εγώ, στα τελικά του Conference, δεν μπαίνει κύπελο ή πρωτάθλημα. Θα τον διώξει.
1: Εγώ ξέρω, με είπε ο Καρατζαφέρης.
0: Άντε πάλι, με είπε και σε είπε. Εγώ σου λέω τώρα δεδομένα.
1: Ο Καρατζαφέρης, ναι, πίνει μια φορά την εβδομάδα μπράντι.
0: Ναι, ναι, με τον Αλαφούζο. Ναι.
1: Εγώ με τον Αλαφούζο μπράντι δεν πίνω.
0: Δεν πίνεις.
1: Ο Καρατζαφέρης είναι συνεργάτης μου 25 χρόνια, 27. Εντάξει, δεν είναι, μια ζωή είναι. Οπότε μου λέει, χτυπάει το κεφάλι του, λέει ο. Πώς το λένε.
0: Που πήρε προποντή. Ναι, αλλά ποιος είπε σένα.
1: Που δεν περίμενε να πούμε να γίνει το σκηνικό με τον.
0: Ποιος είπε σένα ότι θα φύγει ο Λουτσέσκου. Εγώ εξακολουθώ να λέω, ναι, ότι είναι 50-50.
1: Ναι. Ο Λουτσέσκου
0: είναι
1: δεν
0: είναι. Είναι όλα στον αέρα.
1: Βγήκε
0: θα,
1: και.
0: Θα το θέσω και το θέμα μετά.
1: Βγήκε ο Κρύος ο Παντέλης εχθές εδώ και είπε ένα σωστό ο Κρύος.
0: Τι είπε ο Κρύος.
1: Ότι είναι πολλά
0: τα λεφτά. Υπήρχε Κρύος. Παίχτης, θυμάσαι. Τον Ολυμπιακό δεν έπαιζε ο Κρύος.
1: Ο Κρύος με τον ψεύτη παίζανε.
0: Κρύος με τον ψεύτη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έλεγε ο Κρύος ο Παντέλης ότι είναι τα λεφτά πολλά. Ναι, ναι, είναι τα λεφτά πολλά. Είναι τα λεφτά πολλά. Για, ναι, τα λεφτά δεν χωρίζουν.
0: Καλά, όλα για τα λεφτά γίνονται. Ο ένας, βάλουμε κάτω.
1: Ο ένας ο Τσιγκουναράς δεν το διώχνει, θέλει να πάρει λεφτά. Ο άλλος λέει δεν φεύγω, διώξε με. Ωραία σχέση θα κάνουν άμα μείνει.
0: Καλά, υπάρχουν ζευγάρια που μένουν έτσι.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Υπάρχουν ζευγάρια.
1: Έτσι.
0: Αν υπάρχει μετά ειλικρίνεια και σεβασμός, μια χαρά προχωράς.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι να υπάρχει σεβασμός και ειλικρίνεια.
1: Να ψάξεις το φαΐ το κινήνο, μην το έχει πετάξει μέσα.
0: Επαυξάνω ραπ για Αμβούργο, λένε τέλεια, λέει ειδικά στο Σενκ Πάολι. Μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, δεν ξέρω τι είπαμε. Λοιπόν, θα το πιάσουμε θέμα Λουτσέσκου, να δούμε πού είμαστε μετά το διαφημιστικό. Τώρα να πούμε 2-3 πράγματα.
1: Καλά, ας βάλουμε τι, άλλαξε κάτι. Από χθες μέχρι σήμερα.
0: Ναι, έχουμε κάποια νέα στοιχεία. Έχουμε κάποια νέα στοιχεία, βέβαια. Μα, ναι. Αλλάζουν συνέχεια πράγματα. Καταρχάς, χθες στο Μουντιάλ, έτσι, το Μεξικό επικράτησε εύκολα της Νοτιοαφρικής με 2-0. Έδειξε το μάτσο αυτό το είδα.
1: Ο Τότι έπιασε τις κάρτες γιατί ο Καρτάκιας μας έφυγε.
3: Ναι, ρε, τα πιάσαμε. Τα πιάσαμε όλα.
1: Ναι.
3: Τρεις κόκκινες είχε το μάτσο.
1: Το ξέρω γι' αυτό.
3: Τρεις κόκκινες είχε το μάτσο. Το Μεξικό κέρδισε με over 1,5 όπως το θέλαμε. Γενικότερα το Μεξικό έδειξε τα στοιχεία. Κοινώνε ο σκόρε που είπαμε και δώσαμε και έδωσε και εγώ το απόγευμα.
1: Το παλτό του Πάουκ έπαιξε.
3: Όχι, ούτε ο Σάντζες έπαιξε, ούτε ο Πινέδα έπαιξε.
1: Μάλιστα.
3: Κανένας από τους δύο δεν έπαιξε.
1: Ναι.
3: Βέβαια,
1: λέει κάτι αυτό.
3: Το Μεξικό, άμα δεις την δεκάδα του, όλοι είναι βγαλμένοι από τα άδυτα της Δύσης. Δηλαδή, οι περισσότεροι, άμα τους έβλεπες έξω στον δρόμο, θα έλεγες αυτός δουλεύει πορτιέρης στο Κορδελιό. Ο άλλος είναι ασφάλεια στη Μενεμένη. Μιλάμε τώρα κάτι μούτρα. Εγκληματικές φάτσες, έτσι.
1: Εντάξει, ξέρω ότι στο Κορδελιό και σημερινή η φάτσε είναι τέτοια.
3: Ρε, σου λέω, θα μπορούσαμε οι Μεξικανοί αυτοί να μένουν εκεί. Σου λέω, ήταν ένας και ένας. Πάρα πολύ καλή ομάδα το Μεξικό. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Έχετε χρόνια να δείτε μπρουτάλ φάτσες, ναι, με αυτούς τους φλόρους.
3: Δηλαδή, εμείς πήραμε Μεξικανό φλόρο, ας πούμε, και η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Πινέδα και ο Σάντζες που έχουμε εδώ πέρα είναι οι πιο γλυκανάλατοι Μεξικανοί που έχουμε.
1: Καλά, ένα φλόρο σας παίρνει 500.000 το χρόνο χωρίς να παίζει τώρα.
3: Ο Μουρκ. Ευτυχώς αυτό το ξεφορτωθήκαμε αυτό το παλτό, το εμπόδιο. Λοιπόν, 2-0 εύκολα το Μέξικο, τρεις κόκκινες κάρτες. Ξεχώρισαν τα αγγλικά του διαιτητή του Βραζιλιάνου, ο οποίος πιστεύω ότι μαζί με σένα εκεί στα στρατηγάκι κουβαλούσε κάσες και δεν έμαθε ούτε μια λέξη. Μιλάμε τώρα, έχει γίνει πάθος.
1: Ήμασταν πολύτιμοι κουβαλώντας.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Η δημοσιογραφική μας υποτήριξη.
2: Υποτήριξη.
1: Ναι. Μπερδεύει το μεσημέρι. Ναι.
2: Καναδά, επομένως Βοσνία, 10 η ώρα και 4 η ώρα η άλλη διοργανώτρια, είπα Παραγουάη.
1: Είπα
2: Παραγουάη. Εδώ μου βγαίνει πολύ εύκολο το ότι θα παίξω. Μου βγαίνει πάρα πολύ εύκολο ότι θα παίξω. Και εδώ πολύ καλή ομάδα η Αμερική με Πούλισικ, με Μπαλογκούν.
1: Άσο και
2: με Τίλμαν. Όχι, ναι. Γραμμή επιθετική. Μόνο επιθετική γραμμή, δες εδώ. Εντάξει, είναι όλοι Πούλισικ. Μπαλογκούν, Μονακό, Τίλμαν, ο Ντέστ. Ο Μακίνι, είναι όλοι αυτοί παίζουν Ευρώπη. Είναι όλοι αυτοί.
1: Μπορεί να το πάρει η Αμερική δηλαδή.
2: Εγώ την Αμερική την έχω βάλει να προχωρήσει αρκετά, ναι. Να το πάρει δεν ξέρω, αλλά να προχωρήσει αρκετά νομίζω ότι θα γίνει. Και η Παραγουάη, η γνωστή Παραγουάη του Γκουστάβου Αλφάρο, με πολύ ξύλο.
1: Πάντως οι γεροντάρες δεν τις υπολογίζουν πολύ, τις γεροντάρες. Ναι. Τους βλέπουν για μπελάδες να πούμε.
2: Τους γεροντάρες, ε.
1: Ναι, ναι. Έχουν να φάνε κάτι τάκλιν.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έχουν να φάνε ξύλο. Στον αγωνιστικό Μαρκαρίνο.
2: Η Παραγουάη παίζει πολύ ξύλο. Όλα τα μάτια θα πάει σε χαμηλό τέμπο.
1: Όχι, θα κάτσει να σκάσει.
2: Όλα τα μάτια θα πάει στο Άντερ, στο Κλωτσομπούνι.
1: Μ' αρέσει το αλεφαντικό της Παραγουάη.
2: Α, αρέσει το αλεφαντικό της Παραγουάη.
1: Βέβαια. Ανάλογα τι ομάδα έχω. Άμα έχω τα νανάκια του Κόντι, δεν θα παίξω ξύλο. Άμα έχω την επίθεση του Πάκου που κεντάνε, δεν θα παίξω ξύλο.
2: Ναι. Βέβαια, για μένα τώρα αυτό που είπε για το ξύλο, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να φέρει παίχτες που να μπορούν να παίξουν και ξύλο, να είναι λίγο τζαμπουκαλίδες, γιατί λίγο φλόρεψα.
1: Ας πάρει το
2: ξαφνικά.
1: Ας πάρει το τριάδι.
2: Έφυγαν τρεις-τέσσερις. Τριάδες είναι επιλογάρα.
1: Να πάρει το τριάδι, επιλογάρα. Θα το πετάξει την πόρτα.
2: Α, και Αφρικανό εκεί κοιτάζει τα χάρτα.
1: Θα βάλει και το Κωνσταντέλια υγιής να είναι να μην
2: έχει. Γιατί άμα έχει Κωνσταντέλια ιστορίες, Τάισον 38, φλορεύει λίγο ρε παιδί μου, σαν ομάδα φλορεύει. Τι κάνουμε τώρα.
1: Θα πάρει ένα center for να δέρνει του στόπερ, δηλαδή να μαλώνει. Και τα λοιπά, Κωνσταντέλια από πίσω να του δίνεις τα ντεπών να μην αρρωσταίνει, να είναι έτσι όπως είναι παιχταράς. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς, πάρτε ένα αριστερό εξτρέμ, κοιμάστε όρθιοι, πάρτε τον τριάδι να ψηλώσει και η ομάδα. Ζαφίρι τρέχα, ανέβα και πιο πάνω να σ' αφήνουνε.
2: Ζαφίρις είναι...
1: Εγώ έχω απαιτήσει.
2: Στον μπάτσελο του Παυλίδη. Παυδεύει ο Παυλίδη, είναι μαζεμένοι εκεί τώρα πάλι. Ο Ρότα, ο Παυλίδη, ο Ζαφίρη. Ο Παυλίδη κάνει τον μπάτσελο. Είναι μαζεμένοι τώρα αυτοί.
1: Τι μπάτσελο.
2: Έχουμε γάμους τώρα. Ο κόσμος παντρεύεται κιόλας, ρε φίλε. Τι έκανε. Όπως παντρεύεται εσύ και εγώ, παντρεύεται και ο Παυλίδη. Και έχει τον μπάτσελο.
1: Το πετάξε στο Λούσιφερ δυο.
2: Α, έρχεται ευθεία. Α, θε Ουγγαρέζε.
1: Τον Παυλίδη. Λοιπόν, του βγάλω τα μάτια έτσι.
2: Τα μάτια εδώ τον άλλο το στράτο, το δικό μα. Τον Ιωσία Παρθένα.
1: Πάω στο μεταμάξι. Περνάω από μπροστά από το φίλο σου το
2: Λάκη, καλημέρα, ρε Λάκη, δώσε χαιρετίσματα.
1: Δίπλα στο Λάκη.
2: Ο Λάκη μεγαλώσαμε εμείς.
1: Ο πρακτικάριος του Μετρόπολης.
2: Α, ήρθε εκεί να σε δει.
1: Έλα, πρακτικάριος.
2: Έχω ένα πρακτικάριο, τζιμάνι.
1: Με λέει ο Λάκης, τον πήρε καμπάρι. Τι είναι αυτό το πουλί που με έρχεσαι εδώ. Λέω, βάλ τον μέσα εκεί στα πριβέ, λέω από μένα.
2: Ναι.
1: Τον πετάει μέσα.
2: Λάκης.
1: Ο Λάκης.
2: Ο Λάκης είναι ωραίος, εντάξει, με το Λάκη μεγαλώσαμε εμείς τώρα. Πήγαινα εκεί, τα χαρτζιλίκια μου έδινα. Λοιπόν, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη Win Masters,
1: ναι.
2: Έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε εγγραφή σας με τον κωδικό 1000, WIN1000 και παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στίγμα αλλά και καζίνο. Και βεβαίως, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μπαίνετε, γράφεστε και στο betshow.com, παιδιά. Οι λόγοι είναι πάνω από 1000 εκεί, γιατί στο τέλος θα βγάλουμε τις διακοπές μας, εγώ λέω.
1: Εσύ που έκανες μπάτσελο, ρε Κουλιανέ, να πούμε στον κάμπο.
2: Εγώ μπάτσελο, φίλε, νίκιασα εστιαφόρο.
1: Ναι.
2: Νίκιασα εστιαφόρο και πήγαμε κάποιου. Και εντάξει.
1: Τι εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Τι θα πει.
2: Μπήκα σε εστιαφόρο.
1: Και τι έκανε στο εστιαφόρο.
2: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Καβάλισε το κατάρτινο.
2: Δεν ξέρω τι.
1: Τι δεν ξέρω.
2: Καβάλισε και τι δεν κάναμε. Νικάσαμε εστιαφόρο.
1: Φοβάσαι να το πει.
2: Φοβάσαι. Φοβάσαι.
1: Κοιτάξτε ρε κάτι άλλο στο ρεπορτάζ. Φοβάται να το πει.
2: Νικάσαμε εστιαφόρο και κάναμε το γύρο εκεί εδώ Χαλκιδική. Πήγαμε ωραία, φάγαμε, ήπιαμε, γουστάραμε, βουτήξαμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία τέλος πάντων.
1: Πήγαμε εστιαφόρο.
2: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε break, επιστρέφουμε.
1: Εστιαφόρο είναι να πει.
2: Είχαμε μάγειρε μέσα, είχαμε. Είχαμε break και επιστρέφουμε να δούμε Λουτσεσκιάδα, Γιαννουλάδα, Μεταγραφάδα,
1: Κριάδα,
2: κρυάδα.
1: Θα φάμε μια κρυάδα τώρα με τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό έχει το πιο καυτό ρεπορτάζ.
1: Ωραία, βάλ την κασέτα τη χθεσινή, το ίδιο θέλει.
2: Δεν είναι το ίδιο. Γιώργος Πετρίδης σου φέρε και το χαρτί στη μάπα γιατί.
1: Ποιο χαρτί.
2: Για το γήπεδο, για το τέτοιο κατευθείαν. Μόλις πήγες να λαλήσεις, παπ, έλα κατευθείαν εδώ. Μπήκε το μυστρί που έλεγες.
1: Θα με καλέσετε στα εγγένεια.
2: Γιατί να με. Ο Γιώργος τι να σε καλέσει.
1: Να κάνω τη ροδέλα.
2: Να κόψει τη ροδέλα. Το μυαλό στη ροδέλα, εσύ έτσι. Πάμε break. Πάντα μαζί μου γέμισε στο κενό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Για μια πολύ καλή συμφωνία που ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, μίλησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, τη δήλωση του οποίου ωστόσο διέψευσαν τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ. Αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είναι στους σκοπούς το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, ενώ χαρακτήρισε λάθος μέτρο τη μείωση του ΦΠΑ. Παράλληλα δήλωσε ότι δεν γεφυρώνεται το χάσμα με τον Αντώνη Σαμαρά και πως δεν συμφωνεί σε όλα με τον Κώστα Καραμαλή. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Το ΠΑΣΟΚ ωστόσο έκανε λόγο για βιομηχανία πολιτικού χρήματος, ενώ πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσαν Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σοκράτης Φάμελος μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Oh! Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεέ, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
12: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granicot Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
14: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
13: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
14: Vitex Granicot Refresh από τον Κοσμάουγλου.

0: κόβει σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Το Μετρόπολης 95 και 5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνει δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επέλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrospro.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός, παιδιά, λήγει 14 Ιούνιου. Ουσιαστικά έχετε άλλες δύο μερούλες. Καλημέρα, cool. Σας ακούω καθημερινά από το ράφτη. Κάνω διαδρομή και σας ακούω ανελιπώς. Αν μείνει, θα τα σαρώσουμε όλα, λέει, και με μισή ομάδα θα του βγάλει εγωισμό και κίνητρο. Αυτό έλειπε φέτος η δίψα που είχαμε. Λοιπόν.
1: Ο βλάκας ο Πάουξ, είσαι στη λεμίρμα.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Κλείσε ρε εσύ το τηλέφωνο. Ρε εσύ. Δεν υπάρχει, παιδιά. Σαν έχω 12 χρονών παιδί.
1: Έρχεται.
0: Μετά όταν ναι, τώρα κάτσε. Δηλαδή μέσα στο στούντιο. Λέω από πού ακούγεται η φασαρία. Τον παγάσατε.
1: Έρχεται λοιπόν, λίγο,
0: ο Μίλτος λέει.
1: Ναι.
0: Οι ψυχές τους είναι ψυχραμένοι γιατί και οι δύο πλευρές έκαναν σφάλματα, λέει. Ας κάτσουν να τα βρούνε. Η οικογένεια Σαββίδη, λέει, ξενέρωσε γιατί ο Ρασβάν έφερε πρόταση από αλλού μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Μα δεν νομίζω να είναι γι' αυτό, Μίλτο μου, η οικογένεια Σαββίδη χωλωμένη στην πλευρά Λουτσέσκου. Από ό,τι έχω μάθει, είναι χωλωμένη γιατί τα δύο τελευταία χρόνια η ομάδα είχε κακό φίνις, δεν πήρε τίποτα. Κάπου μετά το Φλεβάρι άρχισε να χάνει δυνάμεις. Η διαχείριση, αυτά είναι τα πρώτα παράπονα της πλευράς ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Λουτσέσκου έχει τα δικά του θέματα. Και πιο μετά έκανε δηλώσει ότι είναι αφοσιωμένο στον ΠΑΟΚ. Το ότι έρθει μια πρόταση δεν σημαίνει ότι φεύγεις. Είχε έρθει και άλλη φορά πρόταση από την Μπεσίκτας. Και είπε πάτε στον ΠΑΟΚ και ό,τι σας πει ο ΠΑΟΚ. Προφανώς το ίδιο θα κάνει και τώρα. Δεν νομίζω να ήταν αυτός ο λόγος που λες ότι ψυχράθηκαν οι ομάδες. Το σίγουρο είναι ένα. Θα πρέπει να τελειώνουν εχθές. Έχουμε φτάσει 12-13 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή. Στην άλλη εβδομάδα έχουμε κλήρωση.
1: Πώς δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει προπονητή με σφραγίδα. Προπονητή είναι ο Λουτσέσκο.
1: Έχει ένα χρονικό συμβόλαιο, γιατί.
0: Καλά λες. Έχει προπονητή τον Λουτσέσκο, ο οποίος χθες βγήκε για να πάμε στη Λουτσεσκιάδα. Χθες βγήκε και έκανε μια δήλωση διαρροή που βγήκε από τον ίδιο από την ίδια πλευρά για να το μάθουν όλοι. Ότι παιδιά, εγώ δεν πάω που δεν έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
1: Θέλει να πάρει λεφτά.
0: Ναι.
1: Μόνο τα λεφτά να μην πάρει στον ΠΑΟΚ, να μην πάρει ο ΠΑΟΚ λεφτά, δεν θέλει.
0: Θέλει, ρε παιδί μου, και να μην πάρει ο ΠΑΟΚ λεφτά και να διαλέξει ο ίδιος την ομάδα που θα πάει. Διώξε με και εγώ θα δω αν θα πάω στο Κατάρ, αν θα πάω στην Ιταλία, αν θα πάω στην Ισπανία, αν θα πάω στη Γουαδελούπη.
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ, πες τον, άμα δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, τι θα έκανες.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν το ακούω γιατί είναι ικανός.
1: Είναι
0: τι θα έκανες. Άμα δεν ήταν στον ΠΑΟΚ, θα τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Θα τον είχε πάρει ο ΙΑΕΚ. Θα τον είχε πάρει η Πάρμα.
1: Από την Ξάνθη. Τι θα έκανε.
0: Τι θα έκανε. Όχι, αυτό δεν το άκουσα.
1: Στον Παναθηναϊκό, τι θα έκανε.
0: Μπορεί να έπαινε πρωτάθλημα. Δεν
1: ξέρω. Να πάρει το ψοφίμι.
0: Όχι, αυτό δεν το δέχομαι γιατί όταν είναι κάποιο ικανό, δεν είναι που θα πει. Δηλαδή είναι σαν να λέω εσύ θα φύγει από εδώ και πού θα πα.
1: Και τι θα κάνω.
0: Είναι ικανό, μα έχει δείξει ικανότητε. Όχι, διαφωνώ. Τώρα. Απ' την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ λέει, παιδιά, εγώ είμαι υποχρεωμένος να ψάξω, λέει, για προπονητή από τη στιγμή που...
1: Γιατί δεν βρήκες εσύ προπονητή, ΠΑΟΚ.
0: Εγώ πιστεύω ότι βρήκε ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν το φέρνεις.
0: Ναι, σου λέει πρέπει, τώρα ξέρεις γιατί γίνεται όλοι, πες με τις κουμπάρες.
1: Γιατί τις
0: πες. Ποιος θα πει χωρίζω πρώτος.
1: Ναι.
0: Για να πάρει και την ευθύνη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Παίζουμε τις κουμπάρες στις πλατούλες του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω πει 100 φορές. Δεν είμαι ούτε Σαββίδης, ούτε Μιστακίδης, ούτε Λουτσέσκου. Είμαι ΠΑΟΚ. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα. Έτσι. Και βλέπω ότι τώρα αυτό που γίνεται είναι εις βάρος της ομάδας. Ξεκάθαρα εις βάρος της ομάδας. Έχουν παγώσει μεταγραφές, έχουν παγώσει χιλιάδες. Βέβαια γίνονται τα άλλα όσον αφορά την ανοικοδόμηση, τα γήπεδα. Θα τα δούμε και στην πορεία.
1: Ποια ανοικοδόμηση?
0: Της νέας διοίκησης. Δεν ήρθανε τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, νέοι σκάουτερ, νέο ΣΕΟ.
1: Ποιοι είναι?
0: Τι ποιοι?
1: Μάτος Βιερίνια.
0: Μάτος Βιερίνια.
1: Λαοφιλής.
0: Πάρα πολύ λαοφιλής. Οι οποίοι
1: είχα.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε, μάλλον λένε το αυτονόητο για μένα.
1: Τι είπανε?
0: Ότι τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα, γενικότερα είναι υπέρ του να μείνει ο Λουτσέσκου. Δεν,
1: δεν του πέφτει λόγο.
0: Πώς δεν του πέφτει? Τεχνικός και αθλητικός διευθυντής είναι.
1: Δεν πληρώνουν αυτοί.
0: Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις.
1: Όχι. Τι προτείνουν?
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό του έχει. Αυτοί παίρνουν και επιλογές.
1: Ο Μπούζος προτείνει, ο άλλος παίρνει αποφάσεις. Πώς θα γίνει, ο άλλος πληρώνει.
0: Ναι,
1: πάρει ο Μπούζος ή εγώ.
0: Αυτοί παίρνουν και τις επιλογές όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα είσαι εκεί μαριονέτα, δεν υπάρχει και λόγο να είσαι. Δεν υπάρχει λόγο να είσαι. Σε μια επιχείρηση, όταν δίνει τα κλειδιά ενός τομέα σε ένα στέλεχος.
1: Κλειδιά δεν δίνει.
0: Το στέλεχος σου.
1: Όχι.
0: Όχι, το στέλεχος στον τομέα σου. Δεν δίνει τα κλειδιά του μαγαζί, σου είπα για ένα τομέα.
1: Κλειδιά δεν
0: σου είπα δίνει τα κλειδιά τη επιχείρηση. Τα κλειδιά τη επιχείρηση θα κρατάει μόνο ένα.
1: Ένα
0: θα αλλά τα κλειδιά σε ένα συγκεκριμένο τομέα τα δίνει στο στέλεχο.
1: Τώρα πέστε μα γιατί έγιναν πάλι τσουρέκια τα αυτά μα. Τι θα γίνει τελικά, τι
0: εσύ έχει. Πρόβλεψη.
1: Εγώ έχω πρόβλεψη.
0: Γιατί πλέον μιλάμε για πρόβλεψη.
1: Θα τον φάτε αμανάτη στο τέλο. Θα τα μούτρα σας ξυνισμένα να πούμε σαν τις
0: γκόμενες. Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Άκουτσε, λέω.
0: Διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Δηλαδή.
0: Το έχω ζήσει και προσωπικά.
1: Δηλαδή, τι
0: αν είσαι επαγγελματίας άξιος και υπάρχει σχέση ειλικρίνειας και σεβασμού, ακόμα και στραβωμένος να είσαι με κάποιον, εάν είσαι δυνατός εσύ ο ίδιος και υπάρχει σεβασμό και από τη διοίκηση, μια χαρά την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μια χαρά την κάνει. Μιλάω επί προσωπικού, αν θες να σου το πω.
1: Για να σου λέγε
0: αν υπάρχει σεβασμό.
1: Πρέπει να είσαι. Ναι. Και είπε, πρέπει να είσαι μόνιμα πρώτο. Να σου λέγα ότι ωραία θα είχε σχέση με τα αφεντικό. Αλλά μπαίνει και δεύτερο και τρίτο. Περνάει τώρα το άδειο.
0: Γιατί θα λέγα κάτι. Μισό. Θα λέγα κάτι του Λουτσέσκου. Εάν ο Λουτσέσκου έπαιρνε το Κύπρο, ερχόταν δεύτερο. Κανένα τίποτα δεν τον έλεγε. Αλλά δυστυχώ. Ούτε δεύτερο ήρθε. Ούτε τελικό κυπέλου με που ήταν φαβορή πήρε. Παρουσίασε μια εικόνα στο τελευταίο δίμηνο όχι καλή. Βέβαια, έχει πάρα πολλά ελαφρυντικά. Εγώ έχω πει για τον Ρασβάν, τον οποίο το ξαναλέω, σαν άνθρωπο τον θεωρώ top, σαν προπονητή τον θεωρώ κορυφαίο, αλλά φέτος σε κάποια κομμάτια παιχνιδιών δεν τα διαχειρίζει και καλά.
1: Μια γαλίδα θα φάμε τώρα, άσταστο.
0: Γιατί δεν τρώμε, πρέπει με τον Λουτσέσκου να φάμε. Δεν το κάθε μέρα τρώμε.
1: Ποιο νόστιμο του Λουτσέσκου.
0: Α, εσύ θες τώρα γαρίζει. Σ' αρέσει αυτή εδώ πήγε εκεί στον άλλη μου.
1: Μ' αρέσει.
0: Θα μπορούσε να αντιθεί και με λίγο κάτι πιο σορτσάκι.
1: Πολύ ωραία γυναίκα είναι.
0: Ωραία, ξαφιά, ναι, βέβαια. Λοιπόν, άρα λες προβλέπεις.
1: Ωραία δάκτυλα, ωραία στους καρπούς.
0: Προβλέπεις.
1: Με την έβαλες εκεί, ωραία κοπέλα.
0: Εντάξει, γι' αυτό τη βάλα εκεί. Για να
1: και από το καλό το λόγο, τον πόγο, άμα μου αρέσει κάτι.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Προβλέπεις εν τέλει.
1: Να μπαίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Να μην παίρνει κανένα την ευθύνη του χωρισμού.
1: Ναι. Αλλά στις ήττες οι ουρακοτάγκοι θα φωνάζουν.
0: Ποιοι είναι οι ουρακοτάγκοι.
1: Οι φίλοι μου.
0: Καλά, στις ήττες φωνάζουν όλοι οι ουρακοτάγκοι.
1: Όχι, φέτος ήταν επίοικης.
0: Απλά.
1: Φέτος ήταν επίοικης.
0: Επίοικης, εδώ γινόταν χαμός.
1: Τι χαμός.
0: Απλά.
1: Τι έγινε χαμός.
0: Απλά.
1: Χάσατε κύπελο από τον Όφη και από τον Παναθηναϊκό Διομέδιο και δεν κουνήθηκε μύτη να πούμε. Ναι. Τι είπε.
0: Απλά λες ότι τώρα ακόμα και μια στραβή.
1: Τώρα με τον Ολυμπιακό, άμα κάνεις μια ήττα εδώ μέσα.
0: Κατευθείαν.
1: Θα αρχίσει το ξεφωνητό.
0: Άρα όλα λες θα εξαρτηθούν από το.
1: Θα είναι
0: δοκάρι
1: λάθος.
0: Και μέσα, δοκάρι και έξω.
1: Θα είναι λάθος να μείνει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ τώρα έτσι όπως είναι έτσι οι σχέσεις. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Πρέπει να φύγει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Όχι, για μένα θα πρέπει να βγει εδώ ο Ιβάν Σαββίδης και να πει παιδιά. Τέλος, ό,τι και να γίνει του χρόνου, όλη τη χρονιά μέχρι το τέλος θα είναι ο προπονητής μας ο Ρασβάν Λουτσέσκου και μετά θα αναθεωρήσουμε και να δούμε αν θα μείνει με επέκταση ή όχι.
1: Ο Ιβάν Σαββίδης,
0: αν θέλει να το σώσει.
1: Ο Ιβάν Σαββίδης δεν μιλάει, δεν λαλάει. Κάθεται εκεί στο Ροστόφ, κάνει εκεί τις υπολογισμούς του. Δεν έχει αυτό το
0: βγαίνει. Ξέρω στο Ροστόφ. Όπως δεν ξέρω αν είσαι ο Ροστόφ.
1: Όπου είναι ο άνθρωπος.
0: Καλοκαιριάτικα δύσκολα.
1: Όπου είναι, γιατί δεν είναι καλά το Ροστόφ το καλοκαίρι.
0: Όσο να είναι καλύτερα. Στο Ροστόφ δεν νομίζω.
1: Δεν
0: νομίζω το Ροστόφ. Ναι. Ξέρω, βρίσκει καθόλου από κάτω.
1: Ξέρω εγώ, μην βρει καμία παραλία, καμία Κασπία. Καμία...
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχει το Ροστόφ. Μπορεί και να είναι προς ακάτω παραθαλάσσιο.
1: Μια λίμνη βλέπω εκεί.
0: Μπορεί να είναι και παραθαλάσσιο το Ροστόφ. Προς ακάτω να βρει καμιά Ροστόφ, μαύρη καμιά... Κασπία θάλασσα, κάτι μπορεί
1: πάμε να. Πάμε στο Ροστόφ να πούμε.
0: Τι να κάνουμε στο Ροστόφ, είσαι τρελός.
1: Ωραία είναι, γιατί οι Ρωσίδες δεν έχει γη.
0: Καλά, και εδώ μπορείς να βρει Ρωσίδες.
1: Γιατί κάνει εδώ τις Ρωσίδες, είναι
0: ημιτασία. Αφού εσένα δεν σ' αρέσουν οι Ρωσίδες. Τι λέω,
1: α αρέσουν οι
0: Ρωσίδες.
1: Τι να μ' αρέσουν οι. Τι να μ' αρέσουν
0: λοιπόν, οι. Λοιπόν, η λίμνη είναι από πάρκο που είδε.
1: Οι πόντιες δεν τις κάνεις.
0: Η λίμνη που είδε εκεί είναι από πάρκο, να ξέρει. Που έλεγε. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Κάνα ποτάμι σίγουρα μπορεί να έχει.
1: Να έχει μια ποτάμα.
0: Ποτάμι έχει, ναι, ποτάμι έχει.
1: Μια
0: θάλασσα δεν είναι.
1: Ζάχαρη με μέλι. Ατμόπλιο.
0: Ναι.
1: Έχει καλά φαγητά εκεί πέρα.
0: Δεν βρίσκει.
1: Πάμε στη φάρμα του Ρουσαβίδη να το κάνουμε μια συνέντευξη.
0: Εδώ είναι το Ροστόφ. Έχει.
1: Την παίξει ο Μπούζο στη συνέντευξη.
0: Έχει κοντά την. Ναι. Μαύρη. Ποια είναι αυτή η θάλασσα. Έχει κοντά εκεί. Κοντά είναι. Κοντά είναι στη μαύρη θάλασσα.
1: Στη μαύρη θάλασσα.
0: Ναι, κοντά
1: πότε
0: είναι.
1: Πάμε εμεί στη μαύρη θάλασσα.
0: Εγώ σκέφτομαι το καλοκαίρι να κάνω ένα road trip. Να πάω να γυρίσω το. Όντως. Απλά έχω μόνο ενδιασμό γιατί υπάρχει ο πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Τι φοβάσαι,
0: μισή θέλω να πάω να ανέβω Ρουμανία, Μολδαβία. Γεωργία, αυτά όλα παράτα.
1: Στη Μολδαβία δεν έχει να κάνει.
0: Άντε πάλι. Θέλω να κάνουμε το road trip. Η Γεωργία είναι πιο ψηλά, τέλος πάντων. Εντάξει, οκ.
1: Μολδαβία
0: δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Όταν με λες Μολδαβία, το νου μου πάει εκεί.
0: Εσένα γενικώς, ό,τι και να σου πω, το νου σου πάει εκεί.
1: Όχι, άμα μην πει Κυλκή, το νου μου δεν πάει.
0: Εσύ χάνεις τότε.
1: Τι να σε κάνει.
0: Εσύ χάνεις απολαύσεις του Κυλκή.
1: Ναι.
0: Εσύ τις χάνεις.
1: Άμα μπει το Λεμαίδα, το νου μου δεν πάει εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Άμα μπει Ξάδι, το νου μου δεν πάει εκεί.
0: 10 χρόνια Ιβάν εδώ, 3 φορές την εβδομάδα αναφέρεται το Ροστόφ. Ένας ενάνει στο χάρτη να δει που είναι αν έχει θάλασσα. Αλήθεια λες, μπάμπι μου. Αλήθεια λες. Λέμε όλοι Ροστόφ, δεν ανοίξαμε. Λοιπόν, Θα πάμε και στην πληροφορία που έχουμε από τη Λάρισα. Έτσι, γιατί και εκεί θα. Αλλά πρώτα να τελειώσουμε τον Μπάουκ και τον Λουτσέσκου. Είπαμε, η υπόθεση είναι ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Άρα τώρα πρέπει να χασμουριθεί στον αέρα.
1: Αφού μου ήρθε.
0: Τι ζώρε, φίλε. Ρε, εσύ Καζαμπάκα, τι ζώρε, θέ μου. Τι ζώρε, φίλε. Χασμουρήθηκε στον αέρα.
1: Τι ζεις, βρε. Με στην Τούμπα με του ουρακοτάγκου, τι ζει τώρα.
0: Εντάξει, ρε, φίλε, πρέπει να χασμουριθεί στον αέρα, ρε, φίλε. Την άλλη φορά σου φύγε το φτισίδι πάνω μου. Την παράλληλη, μην πω τι έκανες.
1: Γιατί το χασμουριτό τι είναι, κρυφά να το κάνω.
0: Κρυφά να το κάνεις, μάλιστα. Εχά το αθόρυβο τουλάχιστον το.
1: Δεν υπάρχει ρε χασμουριτό αυτό.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Α, ναι, το κάνει ο κόκκινος εδώ.
0: Κάνεις και αθόρυβο μα θες χασμουριτό. Εσύ δίνεις και γκάζια.
1: Ναι, το δίνω έμφαση.
0: Ναι, αυτό σε λέω. Δηλαδή, εσύ που σε βλέπω χασμουριέσαι και πατάς και ένα γκάζι.
1: Άμα ακούω να πορτάς, πάω χασμουριέμαι. Δεν έχει κάτι και.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πλέον έχει μπει σε άλλη διάσταση το θέμα του Γιαννούλη.
1: Πήγαν οι Παοξίδες και κάνουν φασαρία εκεί στο σπίτι απ' έξω.
0: Ρε, αυτό ήταν το τελευταίο που έγινε.
1: Γιατί δεν το γράψαμε εδώ.
0: Έχουν γίνει.
1: Το
0: γιατί το έχουμε με. Έχουμε ρεπορτάζ.
1: Έχω ρεπορτάζ δικό μου.
0: Από πού το έχεις επαληθεύει.
1: Γιατί,
0: πού το επαληθεύεις.
1: Α, πρέπει να το επαληθεύσω.
0: Βέβαια, το ρεπορτάζ, ρε φίλε, όταν το έχει σημαίνει ότι έχω 1, 2, 3 δεδομένα.
1: Βγάλτε την γυναίκα του Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Και τη μάνα του Γιαννούλη.
0: Ε, άμα βγουν και εδώ, ναι. Εγώ ξέρω ότι
1: έγιναν
0: πάρα πολλές ενέργειες.
1: Που πήγαν οι μαγουφευτοί.
0: Η κάθοδος του Γιαννούλη. Έγιναν πάρα πολλές ενέργειες να αποφευθεί η κάθοδος του Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Τώρα έχει αποσυρθεί, ζήτησε χρόνο το παιδί.
1: Στο τέλος, ε?
0: Τι θα γίνει.
1: Θα τον πάρουν το Γιαννούλη και θα βγει μάπα το καρπούζι φέτος.
0: Γιατί δεν ξέρει ποιος είναι ο παίκτης ο Γιαννούλης.
1: Φέτος πάει να παίξει μάπα, το πω εγώ.
0: Α, έτσι, το θέτεις εσύ.
1: Τραβήχε για μια θλασάρα τρεις μήνες, σε πω εγώ.
0: Όχι, το μαγάρισε ρε. Πω, τι είναι αυτό.
1: Έτσι ο Γιαννούλης, αλλά ο Γιαννούλης. Στην παραλία της Γυφτιάς ο Γιαννούλης πήρε ένα μάπα. Πήρε ένα κοκτέιλ
0: στο φίλο μου το Μούτσο στην παραλία, το Μίτσο στη Γυφτιά. Πα εκεί παίρνει ματάκι στην εξωτική Κατερίνη. Βλέπει τα τσεχάκια και τι ρωσίδες.
1: Φίλε.
0: Τι φίλε. Φίλε, έλα πόσο πονάω, τι φίλε.
1: Φίλε, άμα θέλω τουρισμό,
0: ναι.
1: Δεν θέλω Βαλκάνιους να βλέπω.
0: Τότε άμα δεν θες, πάνε στη Μύκονο και τη Μύκονο βρίζεις.
1: Πάω νότια Πελοπόννησο, πάω Πελοπόννησο που είναι πολιτισμένη.
0: Πάνε κύριε, σε χώρα τριφυλίας. Εκεί έχεις μπαφιάσει εκεί με τις χαραλάμπους τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι βλέπεις εκεί τώρα από τις οσμές. Δεν ξέρεις τι βλέπεις κιόλας και τι ακούς εκεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις ένα ωραίο αέρα.
1: Πάντως Βαλκάνιο δεν βλέπω. Μες στη βρώμα η φτέρνα.
0: Κουρμούζι νιούς. Λοιπόν, ναι. Η Λάρισα πάει να αλλάξει. Βρήκε επενδυτή. Από ό,τι φαίνεται.
1: Ποιος είναι?
0: Αν έχουν πιάσει καλά τα ραντάρ μου, είναι ο κύριος Κασίδης, ο οποίος έχει τα λαντικά μαζί με τον Ανδρέα τον Μπάτσι.
1: Αυτούς τους δύο.
0: Ο δικηγόρος, ο πρώην Νίκη Βόλου που είχε.
1: Ένα δικηγόρος δηλαδή με ένα σαλαμέμπορα πήραν την αυτήνα.
0: Σαλαμέμπορα, μα φίλε, τι σαλαμέμπορα, μα κάνει κύκλο εργασιών. Ναι, νομίζω, όχι νομίζω, ο κύριος Κασίδης είναι μαζί με τον Πάτσι.
1: Καλός άνθρωπος είναι.
0: Δεν τον ξέρω. Για σου πούμε, είναι καλός ή κακός.
1: Πού δεν τον ξέρω.
0: Άμα δεν γνωρίζω κάποιον.
1: Ποια λαντικά πουλάει, ποια είναι τα. Ποια μάρκα είναι.
0: Κασίδης, όπως το λέω.
1: Εγώ σαλάμι Κασίδη δεν έβγα.
0: Ναι. Στην Κασίδα σου.
1: Στην Κασίδα μου, ναι. Σαλάμι Κασίδη.
0: Πάμε για αλλαγή καθεστώτος λοιπόν στη Λάρισα, η οποία φαίνεται βρίσκει επενδυτή.
1: Καλά, η Λάρισα τι είναι, Άρης.
0: Άντε πάλι.
1: Η Λάρισα είναι ολόκληρη πόλη.
0: Ναι.
1: Δυναμική, αυτή η πλούσια εκεί πέρα με τα έσπα τους, με τα αυτά τους, τα με χωρική, μια χαρά είναι. Βουλευτάδες βγάζουν, ο Άρης τι βγάζει, βγάζει βουλευτή ο Άρης. Βγάζει βουλευτή, ούτε δημοτικό σύμβουλο δεν βγάζει ο Άρης. Άρα η Λάρισα πιο εύκολα βρίσκει επενδυτή παρά ο Άρης. Και άλλοι χαίρονται που θα έρθει Ο...
0: Ποιος?
1: Την Κυριακή θα πάνε στο αεροδρόμιο οι Σερσερίδες οι Αργιανοί.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Οι Σερσερίδες είναι.
0: Χαμός.
1: Βρήκε τον Περδιτή, τον Κασίδη.
0: Για τον κύριο Πάτσιο. Ήταν
1: στον κύριο Πάτσιο.
0: Μαζί θα είναι αυτοί οι δύο. Ναι.
1: Ο Κασίδης. Αυτός... Ένα Κασίδη δεν μπορείτε να βρείτε εσείς.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τι να σου πω τώρα. Καλά ρε κούλε, εσείς δεν λέγατε ότι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου. Και πως αν ήθελε κάποιος να ολοκληρώσει συνεργασία δεν
1: θα σας λέγανε
0: εμπόδιο στις...
1: Αυτά, ναι,
0: αυτά έβγαιναν προς τα έξω, φυσικά φίλε. Αλήθεια λες.
1: Ο ένας δεν θέλει να βλέπει τον άλλον.
0: Αλήθεια λες.
1: Τέτοιες σχέσεις έχουν ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου. Δεν θέλει να βλέπει ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Τι είναι. Και ο Γιώργος άμα τον δει μπορεί να... Στο Μαϊάμι τώρα ο Γιώργος. Μα πας στο Βόρειο Πόλο.
0: Δουλεύω στην UEFA, πες ο ράπ να μου δώσει. Άντε, εσύ θες να τριγκάρεις όλα τα ψυχοπαίδια του ραπ. Δεν θα σε κάνω το χατήρι. Μένω απέναντι από τον Πάπα που ζήτησε τη φανέλα. Από τον παπά που ζήτησε τη φανέλα του Παπα-Νικολάου χθες. Ήρθε στο σπίτι και μου την έφερε τη φανέλα που είχε γραμμένη, λέει ψήρα. Κάτι παίζει το μυαλό του εδώ τώρα.
1: Είναι η οδός παραπληροφόρηση στη μεσημεριανή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ξέρει το ρεπορτάζ μισό.
0: Λοιπόν,
1: το άλλο μισό δεν το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει το άλλο μισό. Σωστά.
1: Α, η γοητεία του είναι αυτή όμως, η λύθη.
0: Άρα, κουλ φοβάται ο Γιάννης στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Όχι, παιδιά, δεν θέλει να πάρει κανένα στην ευθύνη του διαζυγίου, γιατί εκτός από το ότι θα φάει τη λέζα, ένα.
1: Τα λεφτά
0: θα
1: είναι,
0: έχει και τα, είναι και τα χρήματα.
1: Το είναι απλά τα πράγματα. Ο Παντέλης εδώ εχθές.
0: Καλά, του Παντέλη τώρα περιμέναμε να μας πει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εδώ καιρό τώρα.
1: Αχ, τι κρύος που είναι όταν τον ακούω, πεθαίνω.
0: Το γιατί να ακούσω αφού είναι κρύος. Σαν το καπουτσίνο που πίνεις.
1: Α, και κάνει κανένα χιούμορ, για παπά.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό.
1: Ναι. Πάμε σε κομψό.
0: Και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
1: Με άκομψο.
0: Για να συνεχίσουμε τα ρεπορτεζιακά, να πάμε να δούμε λίγο το Μπακασέτας out.
1: Μπράβο τον προπονητή. Την έδωσε ο Τόλιος στην είδηση. Χθες.
0: Ποια
1: το
0: έδωσε,
1: πρωί,
0: ρε.
1: Ναι, το πρωί την έδωσε ο Τόλιος στην είδηση.
0: Πάμε να δούμε για τον Πινέδα. Ο οποίος, ναι, μεν Μεξικανοί θέλουν, αλλά αυτός δεν θέλει, θέλει να μείνει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάμε να δούμε τα γαλλικά κλειδιά που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Στον Ηρακλή είναι έτοιμο να σκάσει βόμβα από ό,τι μαθαίνω, αλλά ακόμα δεν.
1: Α, τον πάρει τον Μπακασέτα ο Ηρακλής.
0: Ω, μια χαρά θα είναι και τον Ηρακλή.
1: Βέβαια.
0: Για ομάδες που θα είναι στο
1: 5-8. Κάτι ξάπλες που θα παίζουν για την αντεπίθεση. Ω, μεγάλο χώρο μαυρί.
0: Λες. Πάμε, break και επιστρέφουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: μάλιστα σήμερα ο ΠΑΟΚ ξεκινά την καλοκαιρινή του προετοιμασία στο Ζαλτμπόμελι της Ολλανδίας από τις 29 Ιουνίου στις 12 Ιουλίου με τους Λέο Μάτους και Αντρέ Βιερίνια να επιμελούνται τις διαδικασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 φιλικά, ενώ η διοίκηση στοχεύει στην ενίσχυση του ρόστερ, ιδιαίτερα στο κέντρο της άμυνας, εν αναμονή των εξελίξεων με τον Τόμας και Τζιόρα. Στο πεδίο των μεταγραφικών διεργασιών, ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό εξετάζει την περίπτωση του Αζεντίνου Νάι. Ο Μαροκινός μέσος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, προκειμένου να αποχωρήσει από τη Χιρόνα, τη Βόρεια Ιταλία. Και συγκεκριμένα τα προάστια της Μπρέσια επέλεξε ο Άρης για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας από τις 21 Ιουλίου. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα παραμείνει εκεί για 2 εβδομάδες και προγραμματίζει τη διεξαγωγή τουλάχιστον 3 φιλικών αναμετρήσεων με βασικό στόχο οι 2 εκ των αντιπάλων να προέρχονται από το πρωτάθλημα της Serie A. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ρόστερ για τη νέα σεζόν, ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Αργύρη Λιατσικούρα από τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι με διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνιζόταν στην ΝΑΕΚ, καταγράφοντας υψηλές αποδόσεις, θα ενισχύσει πλέον το δυναμικό των ασπρόμαυρων. Σε ρυθμούς Βασίλης Πανούλη κινείται ο Άρης, καθώς ο 43χρονος προπονητής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, όπου οι φίλοι της ομάδας του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ, ενώ θα ακολουθήσουν πολύ ωραίες συναντήσεις με τη διοίκηση για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, προτού ο ίδιος στρέψει την προσοχή του στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
6: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
18: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
17: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
18: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
19: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
20: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.

0: Βέχρο φυσικά.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
1: Φύγαμε.
0: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
6: Μητέα,
7: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
7: αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες σε καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση. Θα πάμε με τον Τίνο προσεχώς.
1: Χορολόγια είσαι.
0: Θα πάμε, βρε. Θα πάμε.
1: Θέλω να παίξω Malin Blackjack.
0: Μπράβο, Black Magna, ναι. Και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κάτσε με φύση με κανένα ηλεκτρικό από εκεί τώρα που θα πάμε.
1: Σε καζίνο μπορεί να πάω να κολλήσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Να είναι, δηλαδή.
0: Να το κερδίσει.
1: Να το κερδίσω.
0: Ναι, καλά, άκουσε. Και με αφορμή τα 30 χρόνια, τώρα αυτό σου λέω, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργία, το Ρίτζες σε καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: 30?
0: Ναι, μπαίνει στι κληρώσει.
1: Και δεν με πηγαίνει ακόμα.
0: Πότε βρούμε μια.
1: Βρες ένα βράδυ, όλο πίτσες.
0: Και εσύ, όλο πας εκεί στους παππούδες και πίνετε ποτά κάτω στο κέντρο. Μαζεύεις με τα παππούδια, επειδή είσαι ο πιο μικρός από τους παππούς. Πάνε σε κάνα μαγάζι με νεολαία, βρε. Μαζεύεις εκεί τώρα. Παίρνετε τα απεριτίφ σας, λες και είστε ένα βήμα από τη σύνταξη. Μουχαλή, ξεσήκωσε τους ρε φίλε, όλη την ώρα εκεί. Εκεί πάνε θίτσες, γιαγιάδες, συνταξιούκοι.
1: Έχει κάτι πλούσιες θίτσες.
0: Α, έχει πλούσιες θίτσες. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν για το Happy Go 30. Συμπληρώνουμε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Έχασες και μετά που πήγαμε και στον καλά της αδερφής μου, γινόταν χαμός θες. Χαμός όμως. Είχε πολύ πράγμα.
1: Ήταν εκείνη.
0: Ήτανε.
1: Η 32 που είναι 38.
0: Ήταν. Γινόταν χαμός. Τα χάσατε.
1: Έκρυψε.
0: Εμείς φάγαμε, ήπιαμε και πήγαμε μετά εκεί για ποτάκι.
1: Πίεση αρτηριακή, μαζέψατε.
0: Εγώ τι να μαζέψω.
1: Εγώ Σάββατο έχω.
0: Που παίρνω χάπι.
1: Βρεματολογικά έχω check-up.
0: Τι λέω. Χάρη μα.
2: Αέρινα σε κοστί μου, τίποτα δεν έχει.
0: Τι γίνεται με κίνηση, τι γίνεται με γκάλου για να πάμε και στα άλλα θέματα.
2: Μεγαλύτερη κίνηση έχει τον γκάλο παρά ο Ιωάννη.
0: Καλά, τον γκάλο πουλάει εφόσον είναι ο Λουτσέσκου.
2: Στο κέντρο τη πόλη μόνο έχουμε κάποια θεματάκια. Αυτή τη στιγμή σε Τσιμισκή, η οποία έχει αρχίσει και ζωντανεύει επικίνδυνα.
1: Πρόσχετα θα πάω στην Κατούνη μετά τι 12 που με ενημερώσει.
2: Θα δούμε εκείνη την ώρα κοστί μου τα σχολά όταν φύγει από. Θα σε δώσουμε το ραπόρτο σου να είσαι άντος.
1: Θα κέντρο... πάρω μια πληροφορία περί στρατολογίες να πούμε.
2: Κούκλος. Λοιπόν, στην Τσιμισκή προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων και στο τρίγωνο του Βαρδάρη με τη Μίκη Θεδωράκη. Όσοι κινούνται στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Τριανδρία και έπειτα θα δουν λίγο τις ταχύτητες να πέφτουν. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με άλλα σημεία της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι αυτή η οποία αρχίζει λίγο και ζωντανεύει. Η Κατσιμίδη, κατά τα άλλα, μια πολύ καλή ροή δεδομένης και της Παρασκευής. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το γκάλο.
0: Τέλεια, ναι, πάμε. Λοιπόν, το γκάλοπ το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό.
2: Πολύ δυνατό το γκάλοπ μας και έρχεται να ταιριάξει πάνω στα όσα διαδραματίζονται με Λουτσέσκου, ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τελικά σε αυτό το θέμα. Ποια είναι δική σας εκτίμηση και έχουμε βάλει 4 επιλογές. Θα μείνει μόνιμα, δηλαδή εννοώντας ότι θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του και δεν θα υπάρξουν ups and downs. Θα απολυθεί η δεύτερη επιλογή. Η τρίτη επιλογή, ότι ο ίδιος θα τα βροντίξει και θα παραιτηθεί. Ή η τέταρτη μας επιλογή ότι θα μείνει μέχρι να φύγει. Δηλαδή ότι εντάξει, θα μείνει τώρα, αλλά στην πρώτη στραβή.
0: Στραβή θα είναι ευάλωτο. Ναι. Δεν θα είναι κοχονάτος, ναι. Κολονάτος όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια.
2: Δεν θα είναι και μετά δύο
0: που
2: πόδια σταθερά.
0: Ο έλεγε να φύγει. Λέω, τι να φύγει, δεν φεύγει. Ποιος θα φύγει.
1: Τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα εδώ με σιλάνε Κατερινιώτες, λέει γείτονε του Γιαννούλη. Πού τα είδε αυτά, πού τα άκουσε. Λέει είμαι εδώ τόσα χρόνια γύρω. Πού τα είδε, λέει αυτά τα παπατζηλίκια. Ορίστε. Εδώ, να του. Με ονοματεπώνυμο.
1: Σάκη.
0: Ναι, εδώ.
1: Πάρε με εκτός αέρα. Α σου πω εγώ την παπατζηλίκια.
0: Λοιπόν. Ρε τον απίθανο τη σαλάμια λέει. Από τους 2-3 μεγαλύτερους σε παραγωγή, επεξεργασία και μπορεί χρεάτων είναι ο Κασίδης. Δεν είναι δυνατόν να μην
1: τώρα τον έμαθα εγώ.
0: Τώρα τον έμαθα.
1: Πήρε ο Νίκος από τα Γιαννιτσά.
0: Αν σε πήρε ο Νίκος
1: τα
0: Γιαννιτσά.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν με ακούς όμως.
1: Πού να τον ξέρω τον Κασίδη.
0: Εσύ νομίζει ότι μόνο όσοι έχουν τα αλλαντικά στο.
1: Πού να ξέρω τον άνθρωπο.
0: Τον ήξερα. Αν δεν ξέρει, μην κρίνει. Αυτό λέμε. Όλοι έχουμε μάθει να κουνάμε δάχτυλο και να κρίνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν θε διαφήμιση τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Το χασμουριτό του ράπ ακούσκε σαν το ηχητικό του Καζαμπάκα, λέει. Έχει ένα δυνατό χασμουριτό ο Καζαμπάκας, ναι. Αλλά αυτό ήταν live, παιδιά του Ντίνου, ήταν δυνατό.
1: Καλημέρα. Τι σημαίνει η Λάρισα βρήκε σε μια μέρα επενδυτή. Και μάλιστα να λες είναι δυνατός.
0: Ναι, είναι δυνατός.
1: Τον άρεμα τον πάρει αυτός, μπορεί να τον βγάλει πρωταθλητή.
0: Όχι.
1: Τότε εντάξει, τι κάνει.
0: Ναι, αλλά η Λάρισα η οποία είναι μεταξύ φθοράς και αυθασίας παλεύει.
1: Άρα είναι
0: να την εδραιώσει, να την ανεβάσει κατηγορία και να τη βάλει στο 5-8, μπορεί.
1: Θα κάνει και τζάμπα διαφήμιση στα σαλάμια.
0: Μπορεί να το κάνει. Ξύπνιος, αυτό λέμε, ρε φίλε. Δεν είναι όλοι για όλοι, είπαμε για να. πας σε level πρωταθλητισμού πρέπει να είσαι Μαρινάκης,
1: γι' αυτό Σαβίδης, λοιπόν οι Αριανοί
0: Κόκαλης,
1: θέλουν επενδυτή,
0: ναι.
1: Πρέπει να βρουν επενδυτή τύπου Σαβίδη, τύπου
0: Μιστακίνη, τύπου
1: ξέρω εγώ Μαρινάκη, τέτοιο τύπο.
0: Να μπει να σπάσει αυγά και να πει γεια σας, ήρθα, η πίτα μοιράζεται πλέον. Και αν δεν το καταλαβαίνετε με νορμάλ, θα σας το δείξω στην πορεία. Έτσι μόνο.
1: Τέτοιο μπορεί να βρείτε. Ο Σάου και ο Άρης, θα έρθει ο Σπανούλης και.
0: Σπανούλης θα μας τα πει μετά, γιατί θα γίνει χαμός.
1: Ρε τι χαμός θα γίνει, ρε τη Χαριλάου, ούτε 500 διαρκείας δεν έχει, ρε.
0: Άλλο αυτό, ρε. Σι, άλλο
1: τι Χαριλάου τώρα βλέπεις τώρα, ο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Αμαλώνει τώρα με τον, Πετρίδη, ποιος θα βγει. Τέταρτος.
0: Όχι, δεν μαλώνει για τον τέταρτο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Μην βιάζεσαι. Θα μας τα πείτε πασχετικά.
1: Ευρωλίγκες, θέλω να πάμε λίγο. Ευρωλίγκες δεν βλέπω να πω.
0: Θέλω να πάμε λίγο. Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός με τα τηλεοπτικά. Αυτά είναι περίεργα που γίνονται τώρα, να ξέρεις. Ο Παναθηναϊκός βέβαια πήρε στην πλατφόρμα του Ηρακλή. Δηλαδή θα έχει και Ηρακλή, θα έχει και το υλικό και τα παιχνίδια.
1: Όχι, ο Ηρακλής πήγε στην πλατφόρμα του
0: Παναθηναϊκού. Ναι, αυτό λέω. Και θα έχει και το κύπελο αυτή η πλατφόρμα. Γίνονται πραγματάκια εκεί τώρα κάτω. Να ξέρεις, βέβαια, εγώ θέλω να συζητήσουμε λίγο τώρα το γεγονός ότι ο Μπακασέτας, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους του Παναθηναϊκού, του δείχνουν την πόρτα.
1: Αυτό έπρεπε εξόδου να γίνει 3-2 χρόνια πριν.
0: Καλά, πριν 2 χρόνια τον πήρανε.
1: Κακώς τον πήρανε.
0: Άλλο αυτό, άλλο τον πήραν. 3-2 χρόνια πριν.
1: Φορτώθηκαν ένα παλτό αργό, τον οποίο τον καταστρέψαν κιόλας. Γιατί να πούμε, έπαιξε και ένα σύστημα που δεν τον βόλευε τον άνθρωπο.
0: Ναι, αυτό λέμε, ναι.
1: Και τώρα παίρνει τον δρόμο και τον Μπούλο και τον Μπουλόπουλο. Άμα θέλει ο Παναθηναϊκός ή παρακάνει η ομάδα, πρέπει να διώξει τον Ιωαννίδη και τον Μπακασέτα. Mm-hmm. Ο Ιωαννίδης πέφυγε εκεί στα νοσοκομεία της Λισαβόνας, πάει έρχεται να πούμε. Πιο πολλές φορές μπήκε στο νοσοκομείο από ότι εγώ το τελευταίο τρίμηνο. Και ο Μπακασέτας, αυτοί οι δύο είναι. Αυτοί οι δύο είναι, ρε. Δρόμο! Και δρόμο και δυο στόπερ. Που είναι σαν έγκυες. Δρόμο!
0: Πήγε εκεί. Άρα λες ότι αυτό έπρεπε να γίνει νωρίτερα.
1: Καλά τώρα ο προπονητής εισηγήθηκε. Στα μάτια μου ανέβηκε πολύ. Πάνε Μπακασέτα στον Ηρακλή να το ρίξει κατηγορία. Δεν σε θέλουμε στην μπάλα. Έπαιξε.
0: Εσύ λες τώρα ότι ο Μπακασέτας θα πάει σε ομάδα για να ρίξει κατηγορία.
1: Για περπατάει.
0: Έλα ρε τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τι θα κάνει ο Μπακασέτας. Πόσο χρόνο είναι ο Μπακασέτας.
0: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μπακασέτας, μωρέ. 35 χρονών αργός. Να κάνει τι στο ποδόσφαιρο. Ένα σούτ να περιμένω 4 μάτσα που πάει στο γάμα η μπάλα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα πέναλτι.
1: Και χτυπάει πέναλτι.
0: Ναι.
1: Σοβαρά. Και ο Σβάμ βαρούσε πέναλτι. Πώς το λέγανε τον άλλο, τον Κούρτη. Και ο Κούρτη βαρούσε πέναλτι. Ναι, μου λέει τίποτα αυτό. Πέναλτι. Περιμένω. Θα μπει να το πάρει το πέναλτι διείσδυση. Δεν μπαίνει.
0: Κοιτάξτε τον Μπακασέτα, εάν το βάλει σε ένα 4-3-3, όπως το λέω, και τρέχουν γύρω του. Είναι μια χαρά.
1: Πρέπει να το βάλεις σε ένα φορτηγό να του πει σταμάτα την μπάλα
0: και να του πει να συγκλίνει.
1: Τράβα στους παλέμαχους.
0: Εντάξει, είναι μια από τις ειδήσεις πάντως κάτω που παίζει πάρα πολύ. Όπως παίζει.
1: Εγώ τα λέω δύο χρόνια, δεν τα λέω σήμερα.
0: Εσύ
1: τα λέω δύο χρόνια.
0: Εσύ τον Μπακασέτα δεν τον γουστάρεις απέκτη.
1: Γιατί να τον γουστάρω. Γιατί να τον γουστάρω.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Μπακασέτας πριν έρθει στην Ελλάδα έκανε παπάδες.
1: Πρε τι παπάδες και
0: μητροπολίτες έκανε. Του βρήκανε ρόλο, πήρε πρωτάθλημα με την Τραμπζονσπορ.
1: Και τι είπα, το φάσεις.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι λέμε.
1: Ναι, φάγα στη μάπα εγώ δύο χρόνια όμως.
0: Ναι, αντιλαμβάνεσαι, λέω, είναι σαν να πήρε πρωτάθλημα με τον Άρη. Κάπως έτσι στην Τουρκία.
1: Ήρθε στον Παναθηναϊκό, το κατέστρεψε.
0: Ναι.
1: Τι λέει.
0: Εντάξει. Τελικά ποιος έβγαλε την είδηση.
1: Τι να κάνω, εγώ δημόσιες με την εθνική ομάδα, τώρα να κάνω.
0: Η είδηση ότι η Augsburg δεν πέφτει κάτω από τα 5 εκατομμύρια για Γιαννούλη. Εσύ κούλι ο κόκκινος, γιατί χθες ο Γρηγόρης είπε ότι έβγαλε πρώτη συνείδηση. Αποκλείεται να έβγαλε πρώτη συνείδηση. Εμείς για το θέμα Γιαννούλη, φίλε, άσο τα.
1: Όταν λέει έχουμε ο ζήσει, κόκκινος, δεν ξέρετε.
0: Ναι.
1: Όταν λέει ο κόκκινος, έχω πληροφορία.
0: Ναι.
1: Πάρτε μια πληροφορία παλού.
0: Την είδηση για τον Γιαννούλη παίζει να την ξέραμε πιο μπροστά από όλους.
1: Ο άλλος έκανε μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Πήγα για φαγητό.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Με τον Βοσνιάδη, τον Αλέκο, καλή του ώρα. Ναι. Πήγε στον Παναθηναϊκό ή θα πάει άλλο.
0: Ακόμα δεν έκλεισε, ναι. Εντάξει. Αλλά εντάξει, ναι.
1: Με το Μελίδη και εγώ. Τρεις ήμασταν. Τέσσερις.
0: Τέσσερις. Τετράδα, ναι. Τετράδα. Μελίδης, εγώ, εσύ και ναι.
1: Δύο ώρες δεν έφαγε ο Κουγιανός.
0: Τι να κάνω, αφού έπρεπε να ενημερώσουμε για να.
1: Ο κόκκινος δεν έκανε τηλέφωνα.
0: Το σύστημα.
1: Ναι. Δεν θα πάρει τηλέφωνα στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στον γραμματέα, στον πρόεδρο, τον φιλάδρο, ξέρω. Στις γνωριμίες του, παράδειγμα λέω.
0: Ναι.
1: Ο κόκκινος θα μπει, έχω πληροφορία. Ναι. Ποιος είναι στην πληροφορία, ο Παΐσιος.
0: Σταμάταρε, σταμάταρε. Λοιπόν.
1: Αλλά η ακροματικότητα είναι μεγάλη. Γιατί.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί ο κόκκινος.
0: Είναι μεγάλη, βέβαια.
1: Βεβαίως. Γιατί ο κόκκινος δεν έχει πληροφορία.
0: Αλλά κάνει σαν να έχει όμως. Από πρώτο χέρι λες εσύ τώρα. Αυτό, αυτή είναι η μαγεία του όμως.
1: Η μαγεία του κόκκινου δεν,
0: δεν
1: υπάρχει.
0: Υπάρχει, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει. Είναι μαγικότατος.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: είναι unique που λέει και ο Ρακ.
1: Θα έλεγα τι.
0: Είναι unique. Είναι μοναδικό.
1: Να, α, το unique είναι μοναδικό.
0: Ναι, ναι,
1: ποιος
0: ναι.
1: Το λέει αυτό?
0: Ο Ρακ.
1: Ο...
0: βάλτε λίγο ο Ρακ, βάλε. Βάλε λίγο unique. Unique, ναι.
1: Είναι ο Ρακ.
0: Ο Ρακ είναι αυτός που τρώγεται από κάτω.
1: Αυτός
0: αυτό σε κάνει βιντεάκια, εσύ κάνει βιντεάκια και, και οι άλλοι και με, με 20, 30, 50, 80.000 και αυτός κάνει βιντεάκια με 30
1: έκανα,
0: εκατομμύρια.
1: Και εγώ έκανα συνολικά 12 εκατομμύρια με το μέλι. Τι είπα να πει ότι ήταν κάτι πιο
0: 12 εκατομμύρια συνολικά, αυτός κάνει με ένα 30. Άκου τώρα,
1: άκου όσο θέλετε. Ποιότη είναι αυτό.
0: Πάτω ξανά, ξανά, ξανά.
1: Να πασαλευτούμε.
0: Αυτός κάνει με ένα 30.
1: Βρεποιότητα έχει. Βρεποιότητα έχει.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ουσιαστικά αναλαμβάνει πράγματα που κάνει η Μαρία Κοντζάρεβα. Ο ΣΕΟ. Έτσι, ουσιαστικά τη θέση.
3: Άρα πέτυχε η Κοντζάρεβα, θα πετύχει
2: και
3: αυτός.
2: Ναι, και το γεγονός ότι ο Ιβάν Σαββίδης υποβαθμίζει πάρα πολύ την βασική του συνεργάτη εδώ και χρόνια.
3: Μα χθες την είχε μαζί όμως.
2: Εντάξει, την είχε μαζί γιατί μέχρι πρώτη είχε άλλο ρόλο. Αλλά υποβαθμίζει τη βασική του συνεργάτητα εδώ και 15 χρόνια. Δηλαδή, Σαββίδης Κοντζάρεβα και φαντάσου πόσο κοσμογονικές είναι αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Τη βασική του, έτσι. Δηλαδή, έχει έρθει μαζί με αυτήν την πρώτη συνεργάτητα, Μαρία Κοντζάρεβα.
3: Ενώ η Κοντζάρεβα τώρα μεγάλη στεραχώρια βρήκε ένα μαναζερικό γραφείο.
2: Θα πάει, μπορεί να πάει.
3: Θα πάει εκεί πέρα.
2: Εντάξει.
3: Στεραχώρια μεγάλη Κοντζάρεβα.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί να πάει αλλού.
3: Βρήκε ένα μαναζερικό γραφείο.
2: Όταν είσαι ικανός και έχεις γνωριμίες, γιατί σε αυτή τη ζωή είπαμε, οι γνωριμίες και οι πληροφορίες σε ανεβάζουν και σε κατεβάζουν. Άμα έχεις γνωριμίες, πληροφορίες, μπορεί να κάνεις παπάδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ψάχνεται να φέρει ένα εγκεφαλικό και ένα δυνατό χαφ. Τον Καντιού, τον Γάλλο και τον Σοάρεθ. Τώρα δεν ξέρω πόσο κοντά είναι. Είναι πολύ ποιοτικές κινήσεις. Αν τις ολοκληρώσει και τις δύο, το ξαναλέμε, αν τις ολοκληρώσει και τις δύο, ψάχνετε να ενισχυθεί γιατί σου λέει παλεύω για Champions League.
3: Ναι.
2: Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
3: Ναι.
2: Η ΑΕΚ περιμένουμε. Η ΑΕΚ κινείται τόσο καλά πλέον που δεν μαθαίνει κανένας τίποτα.
3: Κάτι τι ματιάζουμε την ΑΕΚ.
2: Α, δεν θες, ε. Και όταν θα γίνει μεταγραφή, γκρακ θα ακούσει, έκλεισε, έρχεται αύριο το πρωί να υπογράψει.
3: Ενώ εσείς πείτε στις πληροφορίες, είστε από τον ΠΑΟ. Απ' έξω τα μαθαίνετε όλα.
2: Εντάξει, μαθαίνουμε όμως. Μαθαίνουμε. Δεν κάνω πλάκα. Χθες αυτό έλεγε και ο Ραπ και έλεγε θα του δώσουμε βραβείο Πούλιτζερ. Ο Ραπ ειρωνεύεται, ξέρω, δεν το καταλαβαίνει. Συμφωνώ πάρα πολλά μαζί σου, λέει Κουλ, αλλά τι φάση με τον Τριάδη. Τουλάχιστον στο μάτς δεν νικήσει ούτε μία πάσα ούτε γρήγορη σκέψη. Εγώ δεν τον βλέπω μόνο σε εθνική φίλη τον Τριάδη. Έτσι.
3: Τι είπε,
2: δεν του αρέσει ο Τριάδης, λέει.
3: Για ποιο λόγο, να δούμε, όχι, να το κάνουμε κουβέντα.
2: Ότι θεωρεί ότι δεν έχει γρήγορη σκέψη,
3: ναι,
2: και ότι η πάσα του δεν είναι καλή.
3: Του βαλάει την μπάλα κάθετα όμως.
2: Ναι, είναι σημαντικό. Και αν έχεις δηλαδή, και ένα καλό δίπλα.
3: Αν αρκεί και ο Ζαφίρης και ανεβεί η ομάδα του, ανεβάζει και τις γραμμές απάνω. Εγώ το Ζαφίρη.
2: Και είναι 22 ακόμα, Ζαφίρη, βλέπεις ότι είναι σε άνοδο.
3: Το Ζαφίρη, τον Τριάδη και τον Κωνσταντέλια σε τριάδα θα γούσταρα να
2: δω. Και εγώ θα ήθελα να του δω. Και Γιαννούλη και Γιακουμάκη.
3: Το Γιαννούλη αριστερό μπακ.
2: Και Μιχαηλίδη.
3: Ναι, το Μιχαηλίδη, το Ζίβκοβιτς. Μια παιχτάρα αριστερά. Και πάρτε και ένα φόρ που να δέρνει του
2: στόπερ. Τώρα είπε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Μια παιχτάρα αριστερά.
3: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό με τον. Εγώ τον Τάισον τον αγαπάω. Τον θέλω να μείνει.
3: Εντάξει, να μείνει για μισή ώρα.
2: Τι αλλά για 20 λεπτά πρέπει να φέρει παιχτάρα που θα κάνει μόνο του φάσει. Θα την παίρνει την μπάλα.
3: Τρίπλα ιστορία.
2: Ναι, και θα διήθυση, κάνει φάσεις μόνος του. Πώς κάνει ο Κοϊτάτς ΑΕΚ. Μπαίνει, σουτάρει,
3: τέτοιο
2: κάνει.
3: Θέλει.
2: Ναι. Γιατί ισορροπημένο παίχτη έχω την άλλη πλευρά.
3: Ο Τάισον στα καλά του αυτά έκανε ο άνθρωπος.
2: Μπράβο. Μας καλά του αυτά έκανε.
3: Μας έβγαλε τα μάτια πόσα χρόνια ήταν.
2: Άσο, δεν το συζητάμε.
3: Τώρα γέρασε, τι να κάνουμε.
2: Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει και τον Ετιέν που θέλει ο Παναθηναϊκός, τον Ετιέν Καμαρά που. Γίνεται εκεί ένα μικρό μπραντεφέρ για τον Ετιέν που είναι παιχταρά.
3: Τι γίνεται με αυτόν.
2: Δεν ξέρω, μαθαίνω. Μένει, φεύγει, θα δούμε κάτι. Πήρε το αυτή μου για Τουρκία. Τώρα θα δούμε.
3: Για εκεί καλά είναι.
2: Ναι, πακέτο με κάποιον άλλον. Θα δούμε. Από τον ΠΑΟΚ.
3: Πόσο αντιερωτικό είναι αυτός εδώ.
2: Δεν σ' αρέσει. Ωραίος τύπος, το γνώρισα από κοντά, ρε φίλε μου. Εδώ, τα, έτσι, καθόταν απέναντί μου, έτσι εδώ.
3: Είναι κάτι χεράκια που έχει.
2: Ρε, εσύ, είναι πολύ ωραίος τύπος όμως. Τώρα, το ότι μπορεί να μην είναι Αυτό που θέλει η πολιτική σκηνή είναι ένα άλλο θέμα.
3: Δεν κάνει για πολιτική ο καημένος, να πούμε. Δεν μπορεί να. Α, με φάει εμένα και.
2: Ενώ ο Μητσοτάκης τον βλέπεις και λες ότι είναι γεννημένος για πολιτικός. Αν δεν το λέγαμε Μητσοτάκη. Βγάλ το όνομα, βγάλ το επίθετο. Δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτόν.
3: Ναι.
2: Το βλέπεις καθημερινά στον δρόμο. Κρεμανταλά, εσύ πώς είναι. Θα έλεγες ότι αυτός είναι για πολιτικός.
3: Όχι, θα πω ότι είναι ο Βελόπουλος.
2: Όχι, αυτό σου λέει. Άρα γιατί κράζεις αυτόν. Όλοι δεν είναι.
3: Θα σου πει γιατί κράζω.
2: Ξέρεις ποιος είναι για πολιτικός, ο Δέντιας, ρε φίλε.
3: Oh,
2: έχει την παράσταση, έχει τη φωνή, έχει τις γνώσεις. Αυτός ναι. Ίσως με αναγκάσει κάποια στιγμή να ψηφίσω αν αναλάβει τα ενία κάποιου κόμματος.
3: Θα αναλάβω εγώ το Πασόκ. Εγώ θα είμαι αρχικός του Πασόκ. Εγώ, σαν Αυτόπουλος. Τώρα βάλε με εμένα τώρα. Να έχει περάσει Παπανδρέου, ξέρω εγώ από εκεί. Ο Μηταράς.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Και θα με περάσει εμένα η Καριστιανού. Εμένα. Τώρα να
2: περάσει,
3: κάνω
2: εγώ.
3: Εμένα.
2: Καριστιανού.
3: Τι να με περάσει.
2: Κόσκινο θα σε κάνει.
3: Τι να κάνει, λέει.
2: Κόσκινο.
3: Τι να κάνει.
2: Η Καριστιανού. Ούτε σε βλέπει.
3: Τι.
2: Δεν σε βλέπει καν η Καριστιανού, να ξέρεις.
3: Ξέρει πολιτικά η Καριστιανού.
2: Ξέρει, δεν ξέρει. Έχει εμφάνιση, έχει λόγο, έχει ροή. Έχει
3: άβρα.
2: Γι' αυτό σου φαντά, γουρλωτά σε θηλυκό. Η Καρισιανού, κόσκινο, έναν την παίρνει με Καρισιανού. Σε βάλω.
3: Εγώ.
2: Σε κάνει Καρισιανού. Τρία παρά δύο. Αν πώ.
3: Τι Μητσοτάκη είμαι εγώ.
2: Θε Καρισιανού τώρα κόντρα. Σε κάνει.
3: Τι να κάνουμε.
2: Γιογιόδα σε κάνει.
3: Τι να κάνει, ρε το κορίτσι.
2: Τον Τάχα Άλλη τη μάλλον με πώ σου φαίνεται. Ο Τάχα Άλλη πάρα πολύ καλό, αλλά δεν ξέρω αν είναι για βασικό ο Τάχα Άλλη. Ο Εκστρέμ, αυτό μα είχε κάνει ζημιά και μα εδώ με την εθνική που τώρα που πήρε την μπάλα τα πλάγια μα πέρασε όλου σα σταματημένου.
3: Αυτό καλό είναι.
2: Ναι, αλλά είναι για συγκεκριμένο συμπαιχνιδιού. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Πιο ποιοτικό από τον Ταχάλη. Πάρε και τον Ταχάλη. Να τον έχει αλλαγή όμω. Έτσι.
3: Και εγώ έχω ένα παίκτη.
2: Μπράβο. Ένα στυλ Μητρίτσα θέλει ο Πάοκ, αλλά όχι Μητρίτσα Φλόρο και Μητελή. Θέλω να τα τελειώνει κιόλα.
3: Ο Μητρίτσα ανέμενε.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε τη δεύτερη χρονιά τι θα πάρει.
2: Ποιο Μπάκου, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Ποιο Μπάκου. Να φέρω τον Πάκο για να παίζει πάλι βασικός. Μην τα λέτε αυτά ρε παιδιά παρά έξω. Να φέρω τον Πάκο για να παίζει βασικός ο Τάισον πάλι. Γιατί εκεί θα καταλήξει η ιστορία.
3: Όχι παιδιά, μην λέτε τέτοια.
2: Παιδιά, είπαμε να φέρουμε αριστερό εξτρέμ για να παίζει αλλαγή ο Τάισον. Αν έρθει ο Πάκο και μόνο ονόματος θα παίζει ο Τάισον.
3: Έτσι. Θα πεθάνει στο γήπεδο.
2: Ναι. Και μόνο ονόματος. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Μην παίζει τον Ατρόμητο. Ναι, πάμε break. Μπράβο, Ντίνο.
3: Ο Ιχολίπης δεν.
2: Ναι, όχι. Ναι. Πάμε break και επιστρέφουμε με Tel News γιατί έχει φλόκονο φας. Θα μας τα πει ο Γιώργος. Μη. Πάμε. Πάμε.
3: Σε διαβάντες.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1950 το ποδόσφαιρο έζησε μία από τις πιο σκληρές του στιγμές. Στο θρυλικό Μαρακανά η Βραζιλία χρειαζόταν απλώς μια ισοπαλία στον άτυπο τελικό απέναντι στην Ουρουγουάη για να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη εορταστική. 200.000 Βραζιλιάνοι συνέρευσαν στο επιβλητικό Μαρακανά για να πανηγυρίσουν, όμως οι Ουρουγουανοί είχαν άλλα σχέδια. Η Σελέστε άντεξε την πίεση και κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα επικρατώντας με 2-1 μέσα στο σπίτι της Βραζιλίας. Η γιορτή που όλοι προσδοκούσαν μετατράπηκε σε εθνικό εφιάλτη. Η τραγωδία του Μαρακανά, το περίφημο Μαρακανάσο, έμεινε στην ιστορία ως ένα συλλογικό τραύμα που η Βραζιλία έκανε χρόνια να το ξεπεράσει. Ο κύκλος για τους Βραζιλιάνους θα έκλεινε 8 χρόνια αργότερα. Το 1958, ένας 17χρονος τότε πιτσιρικάς θα άλλαζε τον ρου της ιστορίας. Το όνομά του, Πελέ.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
11: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
12: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλημέρα. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Το Πασόκ ωστόσο έκανε λόγο για βιομηχανία πολιτικού χρήματος, ενώ πειρά προς την κυβέρνηση εξαπήλυσαν Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Για την άνοιξη του 2027 προσδιορίσε τις βουλευτικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Ψυχρό μέτωπο έχει εισβάλει στη χώρα μας από τα Βαλκάνια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, χαλάζια αλλά και ισχυρούς νοτιάδες. Νεφός με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές, περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Έτσι από σήμερα το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11. Με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 στην περιοχή των Πεύκων, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα συνελήφθη τα ξημερώματα να οδηγεί ένας 26χρονος. Μάλιστα όταν οι αστυνομικοί τον έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις τους. Αναλυτικά επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
21: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Να ζήσετε.
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
28: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
27: Κι εγώ εκεί μπήκα.
28: Κι εγώ.
27: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
29: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
30: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
29: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
30: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
29: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
30: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
29: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
30: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
31: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
32: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
0: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
32: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
4: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: After review, attacker number 11, commissary for break, start directing the space,
2: Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει ο διαιτητής. Τα αγγλικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά.
1: Red card.
3: Red card. Ξαδερφάκι σαν του Βραζιλίου διαιτητής.
4: Μια χαρά είναι ο
3: διαιτητής. Red card. Red card στο τέλος. Κλαίω ρε φίλε. Λοιπόν, μπήκαμε τρίτο με ώρα, Γερμανός μου. Καλημέρα ρες. Μετρόπολης ακούτε. Ράπ κουλ εδώ. Βγάζουμε σόψικα. Βγάζουμε.
5: Πέθανε ο Σερκάτ Γιουνές ρε. Από τι πέθανε.
3: Κάτσε μην είναι τίποτα. Αυτός είναι μικρός.
5: 40 ευρώ τι ήταν, μεγάλο.
3: Μπασκετμπολίστας. Πότε έγινε αυτό όμως, δεν είναι σημερινό.
5: Θα στηρίζουν τα εφράγματα τώρα.
3: Δεν είναι σημερινό αυτό.
5: Είναι
3: χθεσινό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, μπήκαμε. Θα πάμε και σε μπάσκετ τώρα, μια που είπες για το. Θα μας τα πει και ο Γιώργος ο Πετρής που τα ξέρει σίγουρα πολύ καλύτερα. Πριν τον υποδεχτούμε και βάλουμε και το χαλί μετά τα αγγλικά από τον Βραζιλιάνο ρέφερι. Που μπορούσε να είναι ξαδερφάκι σου, να είσαι σαν συμμαθητές, σαν στρατηγάκι μαζί, φαλακρός, με λαμψούλης θες αυτός. Να πούμε ότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι ξανά. Κάλεσα, κλειδαρά φυσικά, περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει αυτό, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps. Και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε basket news, ladies and gentlemen. Γιατί έχουμε μαντάτα, μυστριά, έχουμε μεταγραφές, υποδοχές, τελικός των τελικών. Ακούμε την υποδοχή.
5: Τελικός των τελικών.
3: Ναι, για πάμε.
6: New basket now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
7: Ουάου. Εδώ είμαστε.
8: Το κόσμο πως ήταν λίγο ψάι.
3: Εδώ είμαστε. Γιώργο Πετρίδη καλημέρα.
9: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
5: Τι ναι έχουμε καλημέρα.
3: Το μυστρί. Έλα, ρώτα για το μυστρί.
5: Ξεκίνησε το μυστρί. Έτσι μου
3: ερώτα για το μυστρί.
9: Ξεκίνησε.
5: Δηλαδή τι, πήραμε το χαρτί από την Αϊδονά.
9: Για να
5: καθαρίσω τίποτα πάνω.
9: Οι εργασίες. Θα βάλεις ένα χέρι.
5: Προσωπική μου φίλη, ναι.
9: Ναι.
5: Τα σκυλάκια μας είναι αδέρφια.
9: Νομίζω το ελέγχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται.
5: Είναι καλοί φίλοι μου.
9: Νομίζω το ελέγχουν αυτοί που ασχολούνται, οπότε δεν θα χρειαστεί.
5: Αν χρειαστεί τίποτα, δηλαδή καμία δημόσια σχέση, εγώ εδώ είμαι.
9: Βέβαια, εννοείται. Το ξέρουν όλοι αυτό.
5: Αυτό είναι καλό.
9: Ναι, πάντα είναι
5: οπότε
9: καλό.
5: Οπότε δεν χρειάζομαι.
9: Όχι, προς το παρόν δεν χρειάζεται. Χαρτί, έτσι φαίνεται.
5: Σκάφτηκε το έργο. Για να ακούσουμε.
9: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να πει και περισσότερα για αυτό το θέμα. Είπαμε ότι από τη στιγμή που είναι τόσο μικρός ο ορίζοντας, προφανώς θα πρέπει να αρχίσουν σχετικά γρήγορα οι εργασίες. Αρχίζουν τώρα. Θα το βλέπουμε, φαντάζομαι, να εξελίσσεται και να δημιουργείται. Για να είναι έτοιμο το φθινόπωρο.
3: Άρα.
9: Μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί.
5: Άρα, ό,τι υπεσχέθη ο κύριος Τέλης, το κάνει, το ξεκινάει. Μάλιστα. Πολύ καλά.
9: Ακριβώς. Αυτό το είπε ο Τρικέρι σε προθεσινή συνέντευξή του στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Που είπα, θέλω έναν χώρο για να δουλέψω. Και λένε, το φτιάξουμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο χώρο. Ένα χώρο διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Γιατί το παλατάκι δεν είναι διαθέσιμο για την ομάδα του μπάσκετ όλη την ημέρα όπως το χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα.
5: Δηλαδή ναι. τώρα για να καταλάβω, τι γίνεται εκεί κοντά, ας πούμε.
9: Είτε πίσω από το IKEA, απέναντι από το Σεπτέμβριο.
5: Καλό μέρος.
9: Σε εκείνο το σημείο, ναι.
5: Σεπτέμβριο είναι το ξενοδοχείο του κυρίου Μιστακίδη. Ωραία.
3: Ίσως έχουμε και μαντάτα στην πορεία.
5: Αυτό σημαίνει ότι αυτή η κίνηση επιχειρηματική.
3: Το να μην σοβαρό. Όταν δεν έχει.
9: Περιμένω να δω πού θα το πάει.
5: Το να μην χρησιμοποιείτε το παλατάκι κάθε μέρα για προπονήσεις σημαίνει ότι και το τίμημα που θα ζητάσει ο Ραστέχνη θα είναι πολύ μικρό.
9: Τώρα τι να σου πω.
5: Αρχίζει και μ' αρέσει ο Τέλης, να του κάνει μαγκές να πούμε. Αυτό είναι καλό.
9: Εντάξει, σε πρώτη φάση το σκεπτικό τη δημιουργία ενό τέτοιου έργου, Κωστή, έχει να κάνει με τη διευκόλυνση τη δουλειά τη ομάδα. Τώρα το αν θα κοπεί κάτι στη διαπραγμάτευση, γιατί κοίταξε δεν θα είμαι εκεί πέρα όλη την ημέρα.
5: Θα παίρνω ένα μάξι εγώ κάθε μέρα.
9: Εντάξει, πώ το λες, ναι, αλλά. Τώρα είναι ψηλά γράμματα. Το θέμα είναι να βρεθεί ο τρόπος να γεφυρωθεί η απόσταση που εγώ θα θα έλεγα να μην προτρέχουμε, να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι θα χαλάσει.
5: Μπορεί να κάνει ένα γήπεδο ο άνθρωπος κανονικό, μεγάλο.
9: Και ξαναλέω, ας μην προτρέχουμε, γιατί.
5: Ισαϊάντι λέγεται. Ισαϊάντι λέγεται.
9: Ο πρόεδρος του Αλφαβήτου.
5: Κύριε Ισαϊάντι,
9: ναι.
5: Ελέγχετε τον άωματο τώρα. Φεύγω. Άμα δεν τα βρει, δεν το έχει σε τίποτα.
9: Εντάξει.
5: Έτσι νομίζω εγώ.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση.
9: Ας μην το προδικάζουμε, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει κάτι διαφορετικό σε αυτό το θέμα και να κλείσει φεντικά το.
5: Μπορεί και να τα βρουν.
3: Το μυστρί μπήκε πάντως.
9: Ναι.
3: Ένα. Δύο. Γκρέι.
9: Gray.
3: Τα είπαμε χθες, εντάξει, σας το προλογίσαμε.
9: Είπαμε, θα ανακοινωθεί. Τώρα τι έχει μείνει? Έχει μείνει Καϊλ Αλεξάνδερ.
3: Και
9: έχει μείνει ο Κακλαμανάκης. Έχει μείνει ο Καλάθης. Έχουν μείνει δύο που έχουν ήδη.
3: Περσίδης και Μωρούγκη.
9: Περσίδης δεν έχει δώσει ΚΑΕ ότι έχουν συμφωνήσει.
3: Θα έχουμε μια σειρά ανακοινώσεων.
9: Υπάρχει η περίπτωση του Ταϊρή που έχει μια οψιόν μέχρι τις 30 Ιουνίου.
3: Εγώ αυτήν θέλω να δω.
9: Να δούμε. Ναι, γιατί δεν το έχει δώσει η ΚΑΕ ως τελειωμένο, όπως κυκλοφόρησε έντονα.
3: Είναι,
9: και η διαρροή που έδωσε δεν έλεγε για συμφωνία.
3: Ναι.
9: Έλεγε ότι για καλό κλίμα. Υπάρχει συμβόλαιο, Νίκο, δεν είναι θέμα επέκταση προς το παρόν. Mm-hmm. Υπάρχει συμβόλαιο γιατί και η οψιόν είναι του ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, το βλέπουμε και αυτό. Το 3 και θεωρητικά τέλος.
3: Ναι.
9: Θεωρητικά, γιατί είμαστε αρχές Ιουνίου, οπότε δεν ξέρεις.
3: Και μια που είμαστε σε ΠΑΟΚ και θα πάμε σε Άρη και σε τελικό.
9: Ναι.
3: Χθες εγώ έμαθα κάτι όσον αφορά τα διαρκείας, ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που εμένα μου μαρτυρά κάτι, γιατί γίνεται μια πολύ απλοϊκή σκέψη με συνέχεια, περιμένει να δει τέλος του μήνα τι θα γίνει σε αυτή την περιβόητη απόφαση Ευρωλίγκα, για να δει τι διαρκείας θα βγάλει.
9: Πήρε μια αναβολή αυτό το πράγμα σε δύο εβδομάδες.
5: Δεν έβγαλε διαρκείας ακόμα.
3: Όχι, περιμένει να δει τι απόφαση θα πάρει εκεί το επιτελείο της Ευρωλίγκα.
5: Το επιτελείο.
3: Ναι, τι απόφαση θα πάρει. Είναι κάτι που επομένως υπάρχει.
9: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι όποιον ερωτήσει το ΠΑΟΚ δεν το πάει εκεί.
3: Ναι,
9: έτσι, οφείλω να το πω. Ότι δηλαδή με λίγα λόγια η ομάδα προετοιμάζεται
3: για
9: το EuroCup, ώστε βήμα-βήμα να κάνει αυτή τη διαδρομή, να προετοιμαστεί, να ετοιμαστεί σε όλα τα επίπεδα και όταν θα είναι έτοιμη να κάνει το βήμα. Βέβαια, όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, εντάξει, το καταλαβαίνω έτσι πως το φέτης, δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει, αλλά δεν το βλέπουν έτσι στο ΠΑΟΚ.
3: Okay.
9: Τώρα, αν πει η Ευρωλίγκα, έλα δω ρε ΠΑΟΚ, χρειάζομαι, θέλω να μπεις από τώρα, φαντάζομαι ότι δεν θα κλείσει την πόρτα.
3: Ιστορικά, πάντως, άμα είναι να διαλέξω ανάμεσα Μπεσίκτας και ΠΑΟΚ, νομίζω δεν χρειάζεται σκέψη.
9: Τα πάμε και εκτός αέρα. Αν το πάμε ιστορικά, αν το πάμε στο επίπεδο του γηπέδου, το συζητούσαμε χθες εκτός αέρα.
3: Και εκεί,
5: πόσο κόσμο χωράει το γηπέδο του Μπεσίκτας?
9: Είναι μικρό, είναι 5.000, είναι τόσο. Και σε επίπεδο ιστορίας, προφανώς δεν είναι το ίδιο μέγεθος η Μπεσίκτας με τον ΠΑΟΚ πασχετικά, αλλά έχει το πλεονέκτημα. Το ότι είναι ομάδα που ήταν στην αγκαλιά της Ευρωλίγκας αυτά τα χρόνια, γιατί παίζει το EuroCup. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω ποια άλλα κριτήρια βαραίνουν στο τέλος την απόφαση, για την απόφαση που θα λάβουν, αλλά φαίνεται ότι η Μονακό δεν θα παίξει.
3: Δεν θα παίξει.
9: Έτσι φαίνεται.
3: Ωραία, το περιμένουμε.
9: Γι' αυτό και εμένα ανοιχτό το ζήτημα ακόμη.
3: Άρης. Έχουμε υποδοχή, έχουμε επίδεση αγάπη στο Mike James. Έχουμε
9: ένας κακός χαμός.
3: Ένα χαμός ο Νάρη.
9: Ένας κακός χαμός, γιατί κυκλοφορούν και φωτογραφίες. Ο James συναντήθηκε με το Σπανούλη, παλιότερη φωτογραφία. Όχι.
5: Είναι άειρη η φωτογραφία. Έχω εμφιβολίες να πούμε.
9: Όχι, εντάξει, αφού μαζί ήταν στη Μονακό. Λέγαμε για τα μηνύματα που δέχονταν ο Χεζόνια την προηγούμενη εβδομάδα από τους φίλους του ΠΑΟΚ, τώρα δέχεται από τους φίλους του Άρη ο Mike James. Okay, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά καλό είναι να έχουμε και τα πόδια μας στη γη. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα είτε για το ένα είτε το άλλο, αλλά εντάξει, ρεαλιστικά αυτή η υπέρβεση προς το παρόν.
5: Άρης ή ο Χεζόνι να πάει στο ΠΑΟΚ?
9: Εντάξει, τι να σου πω τώρα, δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα.
5: Είναι δύσκολα,
9: Πολύ δύσκολα.
5: Μάλιστα.
9: Πολύ δύσκολα.
5: Γράφονται για να γράφονται, λέγε.
9: Εντάξει, γράφονται στα social media. Δηλαδή, εκεί μπορεί ο καθένα να γράψει ό,τι θέλει.
5: Ναι, από ρεπόρτερ δεν γράφτηκε, ας πούμε.
9: Όχι, βέβαια. Αντιθέτως, ο Άρης φρόντισε με μια διαρροή να πει: παιδιά, φτάνει με αυτή τη διαδικασία. Με Πάντερ, με James, με όλα αυτά τα ονόματα που γράφονται.
3: Ο κόσμος πάντως έκανε.
9: Ο κόσμος, εντάξει, καλά κάνει και ονειρεύεται, αλλά είπαμε, ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Τώρα, βέβαια, αν τυχόν υπάρξει κανένα τροπή, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά το ρεαλιστικό είναι να βλέπεις σε άλλες κατευθύνσεις, να βλέπουν δύο ομάδες της πόλης. Λοιπόν, ο Ραζνάτοβιτς παρών τη Δευτέρα στην παρουσίαση, που δίνει μια άλλη οντότητα στο όλο θέμα. Θυμίζω ότι ήταν παρόν και στην παρουσίαση του Τρινκέρι, γιατί εκπροσωπεί και τον προπονητή του ΠΑΟΚ ο Ραζνάτοβιτς, ότι είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και εμφανιστεί μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη ο Ραζνάτοβιτς. Θα το κάνει και τη Δευτέρα. Γενικά έχει βάλει πόδι ο Σέρβος, που είναι ο κορυφαίος, εν πάση περιπτώσει, μέσα στου ένα-δύο κορυφαίους Ευρωπαίους ατζέντιδες. Έχει βάλει πόδι και στις δύο ομάδες, με την καλή έννοια, έτσι μου παρεξηγηθεί. Κάνει δουλειά, εν πάση περιπτώσει, και με τις δύο ομάδες της πόλης που μεγαλώνουν και θα κάνουν πράγματα, εν πάση περιπτώσει, στα επόμενα χρόνια. Από τη στιγμή που θα γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη, γιατί έχει προχωρήσει θέματα ο Άρης, είναι δεδομένο. Ναι. Περιμένουμε να δούμε, να παίρνει μορφή.
5: Ακριβώς. Πού θα γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη στο αεροδρόμιο της
3: Μήκας? Τη Δευτέρα θα γίνει στο Αλεξάνδριο.
5: Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
3: Την Κυριακή θα έχουμε, υπάρχει εκεί υποδοχή, είπαμε.
9: Βεβαίως, την Κυριακή υποδοχή και τη Δευτέρα η παρουσίαση στις 12.
5: Πρώτη φορά βλέπω οπαδούς να πανηγυρίζουν σε υποδοχή και όχι τίτλο.
9: Εντάξει. Και το λες. Υποδοχές έχουν γίνει πάμπολες.
3: Φιέστες έχουν γίνει.
9: Και ποδοσφαιρικές υποδοχές.
3: Υποδοχές, φιέστες.
5: Από τότε που παίρνετε πρωταθλήματα οι παοξίδες στο ποδόσφαιρο.
3: Εντάξει, δεν πήγε.
5: Κάνατε καμιά υποδοχή.
3: Τελευταία υποδοχή ήταν στον Καρσία. Εντάξει, και η άλλη ήταν στον Μπερμπάτο που δεν είχε πάρει τίποτα.
5: Δεν είχατε πάρει τίποτα με τον Καρσία.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Επιμένω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή να κρατήσει το Μωραΐτη και εφόσον μείνει το Λιόπουλο στον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι ότι θα δοθεί και πάλι ο δανεικός στον Παναθηναϊκό, γιατί ανήκει εκεί ο Μωραΐτης.
3: Εγώ δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αφήσει τον Λιόπουλο αυτό.
9: Για να είμαι ειλικρινής, μεγάλη έκπληξη για μένα.
3: Ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Ναι. Είναι έτοιμος και πρέπει να παίξει.
9: Και αν θεωρήσουμε ότι δεν αλλάζει κάτι, μένει ο Αταμάν και πιέζει ο παίκτη.
3: Πόσο πιστεύεις εσύ ότι θα μείνει ο Αταμάν?
9: Ελάχιστο. Είναι πολύ μικρό το παιδί.
5: Φτάνει, το φάγαμε στη μάπα, δεν γουστάρουμε άλλο.
9: Δηλαδή, και αυτό μόνο μαθηματικά το βάζω.
3: Και νομίζω
9: δηλαδή,
3: δεν το χωνεύουν ούτε οι Παναθηναϊκοί. Λόγω ρήτρας και αυτός έμεινε. Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Σου λέει, βγάλω
5: και, να το πάρει, θα φύγει, έμαθα.
9: Έτσι πιστεύω κι εγώ, ναι. Ναι. Έτσι πιστεύω κι εγώ.
3: Και μπορεί να πάρει Καμπερίδη ο Ηρακλής, μαθαίνω, από Έλληνες.
9: Καμπερίδη, το ποιο, το Γιώργο.
3: Ναι.
9: Ο Γιώργος πήγε στον Κολοσσό.
3: Όχι τον άλλο τον Καμπερίδη, όχι τον Γιώργο. Δύο δεν είναι Καμπερίδη.
9: Είναι ο Μιχάλης Μιχαλού. Όχι, πήγε αλλού. Ναι. Υπάρχει και τρίτος, υπάρχει και νομίζω και τρίτος αδερφός. Ακριβώς αλλιώς αυτός που στέλνει. Για το μικρό Καμπερίδη.
3: Μπορεί να μου λέει για το μικρό
5: Σάββας.
9: Ο Σάββας είναι προπονητής, ρε παιδιά, στο Παναθηναϊκό.
5: Ο Σάββας είναι προπονητής.
3: Λοιπόν, ωραία.
9: Εδώ, δικό μας.
3: Τζόρτζ, ευχαριστούμε πολύ.
5: George.
3: Θα έχουμε Μπέτσο, θα τον διαβάσετε και τον Γιώργο, έτσι και για τα μπασκετικά.
5: Ο Γιώργος είναι μόνιμος.
3: Ο Γιώργος είναι λίρα 100 άσο, δεν υπάρχει.
5: Ο Γιώργος ο κόκκινος είναι κάλπη κιλίρα.
3: 8 η ώρα, 9 η ώρα, έχει ανέβει στήλη, δεν υπάρχει επαγγελματίας.
5: Κάτι έμαθα.
3: Τι κάτι έμαθα? Άντε πάλι, πάλι.
5: Με ενημερώνουν ότι ο Κασίδης είναι κρεατέμπορας, πολύ μεγάλος.
3: Τεράστιο μέγεθος είναι, ναι, ναι. Μου λέει ρε Σικούλ, είναι μεγαλύτερο μέγεθος. Είπε για τον Καρυπίδη από τον Καρυπίδη, λε σαν τέτοιο. Εντάξει, δεν το ξέρουμε, παιδιά.
5: Τι πάει ο Αρισπορτάσμα με αυτόν.
3: Δεν ξέρω αν φτάνει σε τέτοιο level. Αλλά είναι πολύ μεγάλο επιχειρηματία.
5: Ένα τέτοιο το θέλανε, παιδί μου, οι Αριανοί.
3: Θα έπρεπε 100% αν το θέλουν. Δηλαδή, θεωρητικά από αυτά που μαθαίνω, γιατί και εγώ δεν το ξέρω.
5: Ναι.
3: Είναι πολύ πάνω από.
5: Κάτσε να τον αποκρυπτογραφήσω τον Κασίδη, τον άνθρωπο. Κασίδης λέγεται.
3: Ναι, Κασίδης.
5: Πολύ ωραία. Έχω λάβει πολλά καλά μηνύματα πάντως από το πρωί για τον κύριο Κασίδη. Δεν έχω
3: για
5: πάρει
3: το θέμα του Λουτσέσκου,
5: ένα αρνητικό μήνυμα, δεν πήρα.
3: Και εγώ δεν πήρα.
5: Δεν πήρα.
3: Για το θέμα του Λουτσέσκου, επειδή ρωτάτε, στέλνετε, ξαναστέλνετε, πολλά θα εξαρτηθούν από τις διαθέσεις πλευράς του Ρασβά Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση, εγώ αυτό εισπράττω, ότι έχει αποφασίσει να αλλάξει προπονητή.
5: Πολλά ας τον αποζημιώσει.
3: Από το και... πώς θα, ναι, πώς θα φύγει, πώς θα γίνει, είπαμε,
5: όχι, όχι,
3: αυτό
5: όχι,
3: το διαζύγιο.
5: Αφού είπες και εσύ, το ξέρουμε και εμείς, είναι γνωστό ότι ο Λουτσέσκου δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να πάρει λεφτά.
3: Δεν θέλει κανένας να πάρει την ευθύνη του χωρισμού. Σου λέει, αν φύγεις εσύ, φεύγεις ελεύθερος.
5: Δεν θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ λεφτά. Αν θέλω να αποζημιώσετε με να φύγω. Δεν δίνω φράγκο στον ΠΑΟΚ. Έχει μουλαρώσει και καλά κάνει.
3: Έχει μουλαρώσει
5: και καλά κάνει.
3: Και το θέμα είναι ότι αυτό γίνεται εις βάρος του ΠΑΟΚ πλέον. Δηλαδή, άμα αυτό φαντάζομαι κάτι καμιά εβδομάδα.
5: Μην κρατήσει κανένα τρίμηνο.
3: Φαντάζομαι κάτι καμιά εβδομάδα αυτό.
5: Πρέπει κανένα τρίμηνο με κρατήσει.
3: Ναι, θα πρέπει
5: και
3: να κρατήσει.
5: Και πάτε προβληματικά με ξινά μούτρα.
3: Και για μένα, επειδή μιλάμε για ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη και Ρασβά Λουτσέσκου, νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα πρέπει να βρεθούν για να το λήξουν.
5: Αφού δεν μιλιώσανται.
3: Δεν ξέρω αν μιλιώσατε ή δεν μιλιώσατε αυτοί οι δύο.
5: Για...
3: Αλλά θα πρέπει να το τελειώσουν αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο, όπως το λέω. Ρασβάν, Ιβάν, όμορφα, κυμπάρικα, παοξίδικα, το... λεβέντικα.
5: Λεβέντικα, κοινή συνενέση.
3: Ναι, ναι. Ναι, φυσικά.
5: Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει κοινή συνενέση.
3: Ούτε και ο Ρεβάρου
5: Λουτσέσκου. Ο
3: Λουτσέσκου
5: θέλει κοινή συνενέση. Τι να πάρει το εκατομμύριο να πω.
3: Εσύ είναι τώρα ένα ζευγάρι και δεν θέλει να πάρει κάποιο την ευθύνη του χωρισμού.
5: Μάλιστα.
3: Τόσο απλό. Συν τα παρελκόμενα με τα οικονομικά. Έτσι, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και αυτά.
5: Οπότε, μάλλον θα το φάμε στην μάπα.
3: Για το καλό του ΠΑΟΚ θα πρέπει, γι' αυτό λέω, και Ιβάν και Ρασβάν να το τελειώνουν.
5: Για το καλό του
3: αυτοί
5: ρεπορτάζ,
3: θα το τελειώσουν. Ναι.
5: Για το καλό του ρεπορτάζ
3: ναι.
5: Και τη ακροματικότητα πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου.
3: Άντε πάλι.
5: Το πρώτο φλόγκο να γίνεται εδώ χαμό.
3: Λοιπόν, ναι. Πάμε όλα μάνο, μικρό break και επιστρέφουμε και με γραμμέ.
5: Θα ξανακάνει με τον Λουτσέσκου.
3: Ο ΠΑΟΚ κάνουμε τα
5: λέω, λέω, αν. Με τον Λουτσέσκου, φαντάζεσαι τον εαυτό σου στην Τούμπα να κλαίσει κολ, κολ, κολ, κολ.
3: Δεν ξέρω, εγώ αν. Γιατί με ζητάει ο κόσμος προγνωστικά, ποσοστά, τι και πώς.
5: Αλλά γιατί.
3: Εάν έβαζα μισό ευρώ παραπάνω, ένα ευρώ προς τα πάνω, θα έβαζα στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
5: Μάλιστα.
3: Να πάω υπάρχουμε νέο προπονητή. Αν έβαζα μισό, ένα ευρώ παραπάνω.
5: Ωραία.
3: Έτσι. Λοιπόν, πάμε Ρος Πάνθρα και επιστρέφουμε.
10: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψωνιά?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
14: Καλή σας ημέρα. Χωρίς να συναντήσει προβλήματα και με τα γκολ των Χούλιαν Κινιόνιες και Ραούλ Χιμένες, το Μεξικό άρχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ, κερδίζοντας 2-0 την Νότια Αφρική. Στον πάγκο για το Μεξικό έμειναν ο Ορμπελί Μινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Τρεις κόκκινες κάρτες, μία στους γηπεδούχους και δύο στους Αφρικανούς, έδειξε ο Βραζιλιάνος διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο. Το ρεκόρ κατέχει ο μικρός τελικός του 2006, Πορτογαλία-Ολλανδία, με 4 κόκκινες κάρτες. Στο γήπεδο της Τσίβας στη Γουαδαλαχάρα, στον άλλο αγώνα του πρώτου μήλου, η Τσεχία προηγήθηκε με κεφαλιά του Κρέιτσι, όμως ο Ιμπεόμ και ο Χιενγκιού έδωσαν τη νίκη με ανατροπή στην Νότια Κορέα. Πρεμιέρα κάνει ο δεύτερος όμιλος στις 10 το βράδυ, με τον αγώνα ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία Ερζεγοβίνη στο Τορόντο. Η κυρίως οικοδέσποινα ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχεται στις 4 τα ξημερώματα την Παραγουάη στην Καλιφόρνια.
15: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις στο παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
19: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά την καλοκαιρινή του προετοιμασία στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας από τις 29 Ιουνίου στις 12 Ιουλίου με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιερίνια να επιμελούνται τις διαδικασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 φιλικά, ενώ η διοίκηση στοχεύει στην ενίσχυση του ρόστερ, ιδιαίτερα στο κέντρο της άμυνας, εν αναμονή των εξελίξεων με τον Τόμας και Τζιόρα. Στο πεδίο των μεταγραφικών διεργασιών, ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΝΑΗ και τον Ολυμπιακό εξετάζουν και την περίπτωση του Αζεντίνου ΝΑΗ. Τη Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα τα προάστια της Μπρέσια επέλεξε ο Άρης για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας από τις 21 Ιουλίου. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα παραμείνει εκεί για 2 εβδομάδες και προγραμματίζει τη διεξαγωγή τουλάχιστον 3 φιλικών αναμετρήσεων, με βασικό στόχο οι 2 εκ των αντιπάλων να προέρχονται από το πρωτάθλημα της Σύρια. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ρόστερ για τη νέα σεζόν, ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Αργύρ Λιατσικούρα από τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει το ενδιαφέρον της και στον Αλέξανδρο Αδάμ, τον 29χρονο διεθνή εξτρέμ της Εθνικής κάτω των 19, που αγοράζει η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

0: στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
13: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
12: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
13: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
12: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
13: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
14: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
15: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα.

0: Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Suit Poker με 173.300 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 110.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 393.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, παρακαλώ, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Πήγαμε στο φινάλε, πήγαμε στην τελική ευθεία, Ντίνο. Τώρα τι προλάβαμε, τι είπαμε, τι δεν είπαμε.
1: Όλο και κάτι δεν είπαμε.
0: Όλο και κάτι αφήνουμε, όλο και κάτι,
1: όλο και κάτι δεν είπαμε. Αλλά
0: πάμε, καλημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε γραμμές να προλάβουμε να μιλήσει και ο
1: ναι,
0: κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, γκροπ.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Νάτος. Νάτος ο άνθρωπος μας. Νάτος ο τρελίδης μας. Ντίνο, ο φίλος.
2: Πάμε. Να πω για τους Αριανούς. Καλά, ρε, είσαι τρελή, ρε. Θα πάτε στο αεροδρόμιο για προπονητή.
0: Όχι,
2: να φέρουν ένα παιχταρά, πάει στο διάλογο, να πάτε όλοι, να πάω κι εγώ.
0: Ναι.
2: Στη μέση της σεζόν μπορεί να το διώξουμε να μην πάει καλά.
0: Μπα,
2: δεν πέραμε και τον Θεό.
0: Δεν νομίζω. Ο Σπανούλης είναι περίπτωση ειδική. Δεν υπάρχει περίπτωση το που λες.
2: Ναι, ρε, κούλο,
1: αλλά προπονητής
2: είναι, να φέρουν ένα παιχταρά. Έχουν έρθει προπονητάρες και έχουν φύγει.
0: Να,
2: ο Παναϊκός πέρυσι δεν έφυγε. Έφερε τον Μπενίθεν. Λοιπόν, εχθές ναι. Είδα την έναρξη.
0: Ναι, την είδες. Θ' άρεσε,
2: είδα μια πανέμορφη Σακύρα.
0: Εντάξει,
2: πρέπει να κάνει ποτοξάκι.
0: Πώς, ρε, αφού έχει γίνει 40 πλάς τώρα η Σακύρα. Είδα στο Μουντιάλ της Αφρικής.
2: Πόσο βλάκας είναι.
0: Βλάκας.
2: Σε τέτοια κούκλα.
0: Βλάκας. Η Σακύρα είναι 50, σαν εμένα, 49, ναι. Και με αυτή που έχει πάει είναι 25. Ναι. Τον λες βλάκα. Δεν νομίζω να είναι βλάκα σου, τουλάχιστον.
2: Δεν την είδες, η κουκλάρα είναι, ρε.
0: Βρε κουκλάρα είναι.
2: Ποτοξάκι πρέπει να κάνει.
0: Βρε κουκλάρα είναι, έκανε ποτοξάκι.
1: Ρε, δεν θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Έφυγε από την έρημο.

0: Άσε ρε Σιφαρά,
1: άσε μας. Μάπα 25άρα και άλλη κουκλάρα 50άρα, με ποια θα πας?
2: Δεν είναι μάπα 25άρα αν την είδες.
1: Έχει κάτι χοντρές.
2: Έχει, αλλά αυτή που πήρε. Εντάξει, τώρα τι να σε πω τώρα ρε εσύ.
1: Λοιπόν, ναι. Κουλ, πέστε να ευχαριστώ στο Μαρινάκι που σας άφησε το Γιαννούλη ρε. Να κάνετε το.
2: Μα δεν θα πω κανένα ευχαριστώ στο Μαρινάκι.
1: Δεν είπατε.
2: Μα επειδή δεν ξέρεις, στο Μαρινάκι σίγουρα δεν θα πούμε ευχαριστώ. Άκουσε με.
1: Αυτό το άφησε γιατί σα
2: πήρε. Ναι, ναι, καλά. Άμα νομίζει ότι χάλασε, λέγω Μαρινάκι.
1: Ειδικά σωματεία είστε.
2: Μάλιστα.
1: Πέστε με ευχαριστώ. Λοιπόν, άιτε να μην σα ζαλίζω.
2: Έγινε.
1: Σα χαιρετώ. Θα τα πούμε μετά το Μουντιάλ.
2: Φιλιά. Λοιπόν, πόσο λείπαμε τη Σακύρα, πόσο λέμε τον παίχτη.
3: Μπότια.
2: Όχι, ρε Μπότια. Μπότια είναι τη δικιά μα εδώ.
3: Αφουρέιρα.
2: Σφουρέιρα. Τον Πικέ, ναι, για να σε βάλω να τη δει τώρα. Λοιπόν.
3: Αυτό είναι η πιτσιρίκα.
2: Ναι.
3: Για βάλει τη Σακύρα.
2: Να την, η Σακύρα μεγάλη.
3: Πού είναι η Σακύρα?
2: Να την εδώ η πιτσιρίκα. Να την.
3: Αυτή είναι η πιτσιρίκα.
2: Αυτή είναι η πιτσιρίκα, ναι.
3: Εντάξει.
2: 20 πόσο κάτι.
3: Τις μεγάλες τις κρατάς 6-7 μήνες.
2: Και να η Σακύρα.
3: Τις μεγάλες τις κρατάει λίγο.
2: Ναι. Και να η Σακύρα, εντάξει. Τώρα αυτή είναι πολύ παλιά φωτογραφία. Πάμε γραμμές, έλα. Αλλά τον είπε βλάκα, εγώ δεν νομίζω να είναι βλάκα.
3: Και εμένα ήταν μια θαυμάστρια. Λέει, να σε δω, θέλω μια δουλειά να κάνω κτλ. Και είχε μια φωτογραφία, βλέπω τον κόκκινο επί δύο.
2: Ναι. Πάμε, καλημέρα.
3: Ό,τι θες βάζεις. Μάλιστα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλώς ονα.
4: Κουλ, μπορώ να κάνω 2-3 ερωτήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ποιον?
4: Σε σένα.
2: Α, cool. Σε μένα, βέβαια, εννοείται.
4: Λοιπόν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιο ρήμα θέλεις από αυτά που θα πω.
2: Mm-hmm.
4: Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί.
2: Mm-hmm.
4: Είτε να κρατήσει. Συγγνώμη, όχι να κρατήσει, να αγοράσει, να πληρώσει τη ρήτρα του Γιακουμάκη, είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να πληρώσει την Άουξμπουργκ για τον Γιαννούλη, είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να πληρώσει τη ρήτρα για να διώξει τον Λουτσέσκο που δεν τον θέλει, λέμε πλέον. Σωστά.
2: Θα πρέπει να βάζει και άλλα ρήματα εκτός αν δεν θέλει και μπορεί. Υπάρχει και το δεν πρέπει. Έτσι, γιατί.
4: Ναι, συγγνώμη, ωραία, και
2: υπάρχουν και άλλα ρήματα, γιατί. Οκ, κάπως έτσι. Okay, δηλαδή, δεν αξίζει. Υπάρχει και το δεν αξίζει. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. στη ρήτρα του Γιακουμάκη, το να δώσεις 5 εκατομμύρια νομίζω δεν αξίζει. Να τον πάρεις.
4: Ναι. Δεν άξιζε ούτε να δώσεις και 1 εκατομμύριο για παίχτη 35 και 36 χρονών για ανανέωση συμβολέου, αλλά τον είδαμε τον άνθρωπο μέσα στο.
3: Του Ζαφίρι 12 αξίζει να δώσεις.
2: Όχι. Είπαμε, η αξία του Ζαφίρι είναι 8-9 εκατομμύρια. Τα έχουμε πει. Τώρα τα λέμε.
4: Δεν μιλάω για τον Ζαφίρι.
2: Ναι, απλά θέλω να σου πω, δεν θέλει, δεν μπορεί ή δεν αξίζει. Γι' αυτό σου λέω. Ή δεν πρέπει. Κάπως έτσι. Για τα ρήματα που μου λες. Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δισεκατομμυρίουχο πρόεδρο στο ποδόσφαιρο.
2: Έχει.
4: Το πρόβλημά του είναι αυτά τα χρήματα. Γιατί εμένα μου δείχνει ότι είναι τα χρήματα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι τα χρήματα αυτή τη στιγμή, ναι ή όχι?
2: Δεν είναι, νομίζω να είναι μόνο τα χρήματα. Όχι, δεν είναι τα χρήματα.
4: Δεν είπα ότι είναι μόνο τα χρήματα, αλλά είναι κυρίως τα χρήματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, λέτε εσύ και κάποιοι άλλοι που είστε κοντά, ας πούμε, στη διοίκηση του ΠΑΟΚ.
2: Εγώ δεν είμαι κοντά, να ξέρεις. Μπερδεύεσαι.
4: Okay.
2: Εγώ απλά προσπαθώ να μαθαίνω τα πράγματα και γενικώς δεν είμαστε κοντά. Μπερδεύεσαι. Ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε. Ναι.
4: Ο ρόλος της Γκοντζάρεβα, είπες ότι υποβαθμίστηκε.
2: 100%. Από ΣΕΟ πήγε αντιπρόεδρος. Δεν χρειάζεται να είσαι.
4: Για ποιο λόγο τότε ήταν στη σύσκεψη κορυφής που έγινε με Μάτους και Βιερίνια?
2: Γιατί ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί το θέμα του Μαζάτου.
4: Στη μια μέρα δηλαδή.
2: Στις μία-δύο μέρες, βέβαια.
4: Η κορυφή έγινε τη Δευτέρα, ναι. Και ο άνθρωπος αυτός ανακοινώθηκε την
2: Τρίτη. Την Πέμπτη, Τετάρτη, ναι, πότε ανακοινώθηκε. Ναι, okay, τυπικά δεν είχε. Πλέον είναι ΣΕΟ του Μαζάτος και η Γκοντζάρεβα είναι πρώτος αντιπρόεδρος. Δηλαδή το βλέπω πολύ λογικό. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας. Υπάρχει υποβάθμιση του ρόλου της.
4: Θα ξαναγυρίσει τα οικονομικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Πρώτος αντιπρόεδρος. Τα οικονομικά.
4: Πάλι αυτή θα κάνει τις διαπραγματεύσεις.
2: Όχι, δεν θα τα κάνει. Όχι, δεν θα τα κάνει αυτή.
4: Θα τα κάνουν άλλοι.
2: Ναι. Όχι, οι διαπραγματεύσεις θα μπουν πλέον σε ρέγουλα Βιερίνια, τεχνικού διευθυντή, Μάτος, αθλητικού διευθυντή. Δεν θα είναι εκεί αυτή. Κυρία Κουτσάρεβα.
4: Αν το πιστεύεις αυτό, μακάρι. Αν το πιστεύεις, μακάρι.
2: Όχι, αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει να διαπραγματεύεται για παίχτες ο πρώτος αντιπρόεδρος. Δεν υπάρχει πλέον. Ο ΣΕΟ. Επειδή ο ΠΑΟΚ είχε έλλειψη.
4: Υπάρχει ο ΣΕΟ που να διαπραγματεύεται για παίκτες.
2: Ναι, υπάρχουν ΣΕΟ. Όταν δεν έχεις αθλητικούς διευθυντές που δεν είχε ο ΠΑΟΚ αθλητικό διευθυντή.
4: CFO λέγονται, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το θέμα αυτό.
2: Ναι, πλέον δεν θα είναι. Όχι, δεν θα είναι. Και στο λέω. Ναι.
4: Mm-hmm. Πέρσι, 16 Ιουνίου, ανακοινώθηκε από τον ΑΣ ότι έχει έρθει συμφωνία με τον Μιστακίδη για να φτιαχτεί το γήπεδο. Σωστά.
2: Ότι έχει βρεθεί άνθρωπος να δώσει κάποια χρήματα.
4: Κάνω λάθος. Όχι.
2: Έχει βρεθεί άνθρωπος ο οποίος θα χρηματοδοτήσει το έργο.
4: Okay. Ναι. Ωραία, ωραία. Από τότε μέχρι σήμερα που ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης με τα ελικόπτερα που μιλούσε για ξύφη, πού. Για το γήπεδο έχει γίνει έστω και ένα βήμα.
2: Χθες βγήκε η ανακοίνωση ότι,
4: ένα λεπτό,
2: ότι τον Ιούλιο θα έχουμε ενημέρωση. Ναι.
4: Δηλαδή, ρε παιδιά, μετά από ένα χρόνο περιμένουμε για να μας πει ότι θα υπάρξει ενημέρωση. Μπορεί κάποιος να μας πει τι έχει υπογράψει ο ΑΣ με την πλευρά Σαββίδη. Γιατί όταν, όταν λέγατε ότι έχει συμφωνήσει με τον Μιστακίδη, όλοι ζητούσατε να δούμε τι έχει υπογραφεί. Τώρα γιατί δεν ζητάτε.
2: Έχουν βγει αυτά, ρε φίλε. Τι έχει υπογράψει.
4: Έχει βγει, τι έχει υπογραφεί.
2: Βέβαια.
4: Για πες μου κάπου να μπορώ να το δω.
2: Πες, τι έχει, κλίκαρε, τι έχει υπογραφεί μεταξύ Ερασέν και ΠΑΟΚ. Εδώ και μήνες έχει μπει. Τώρα με λεπτομέρειες δεν θυμάται.
4: Πουθενά. Πουθενά. Και άμα θέλει, το σου στείλω στο Instagram να μου απαντήσεις που υπάρχει αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Φίλε, τελειώσαμε. Τι πραγματάκι, έχεις από 53 επειδή είσαι ευγενικός σε πήγα 59. Θες να κάνουμε καφέ, θες να πούμε για καφέ. Πάμε.
3: Πάμε
2: ένα τελευταίο, εντάξει, οκ. Έξι λεπτά. Καλημέρα. Α, τέλος. Ναι, αυτό είναι άδικο. Το παίρνω πάνω μου.
3: Το παίρνεις πάνω.
2: Sorry για τους υπόλοιπους ακροατές. Ο φίλος ήθελε να κάνουμε κουβέντα αλλά και τι μαζί. Ένα καφέ, φιλαράκι, να βγούμε να τα πούμε άμα θες.
3: Πάμε, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε,
2: λοιπόν, χάρη μας, ναι.
0: Τέσσερις επιλογές κοστίμου σε ένα από τα καλύτερα
2: κάλπα. Ο φίλος ήθελε να πει ότι όλα είναι καλά με τον Μιστακίδη και είναι κακά με τον Σαββίδη.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά τα επιχείρηματά του δεν είχαν όλα βάση. Αυτό λέω ότι ήταν πολλά
3: ερωτήματα. Δεν μπαίνω στον πόλεμο. Καλοκαίρι.
0: Νικόλα μου, τέσσερις επιλογές στην καλοπάρα μας σήμερα που πραγματικά μοιράστηκαν οι ψήφοι με τρόπο που σηκώνει συζήτηση. Λοιπόν, τι θα γίνει στο θέμα Λουτσέσκου ΠΑΟΚ. Πρώτη επιλογή θα μείνει μόνιμα. Δεύτερη θα απολυθεί. Τρίτη θα παραιτηθεί. Τέταρτη θα μείνει μέχρι να φύγει. Ποια θεωρείται τη λιγότερο δημοφιλή.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 9300-5378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
9: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι. Μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για σας κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. Μου, 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε, σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να εκφράζετε απορίες, να κάνετε σχόλια για οτιδήποτε θελήσετε κατά τη διάρκεια του σημερινού διόρου. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιμανισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση, τα δομικά υλικά και ον άλλον τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνολογία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Ξεκίνημα για το Μουντιάλ, δεν ξέρω αν είδες κάτι ή όχι.
1: Ούτε στιγμιότυπα δεν είδα.
0: Ούτε στιγμιότυπα.
1: Μάλιστα.
0: Έμαθες κάτι, δηλαδή ο λόγος...
1: Δεν με ενδιέφερε καθόλου, όχι.
0: Ναι ρε φίλε, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει τροφή
1: για... Άλλα με δίνουν τροφή εμένα.
0: Άλλο πράγμα. Από τη στιγμή που το πρωτάθλημα έχει, η αγωνιστική μάλλον δραστηριότητα των ομάδων, καιρό να ξεκινήσουν. Μόνο παρασκήνιο υπάρχει.
1: Δεν παίζω στοίχημα.
0: Δεν είναι θέμα στοίχηματος.
1: Οπότε δεν είδα, όχι.
0: Και όμως αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι θέμα στοίχηματος.
1: Ούτε με ενδιαφέρει. Σήμερα δουλεύω στο κανάλι μου το ιντερνετικό, θα κάνω δύο μάτς σήμερα και αύριο και ό,τι με βάζουν να κάνω θα τα κάνω εκεί, τα άλλα μπορεί να μην τα δω.
0: Και καλά θα κάνεις.
1: Θα δω κάποια μάτς, δεν μπορώ να κάνω τέσσερις εκπομπές σήμερα και να βλέπω και όλα τα παιχνίδια. Πρέπει να είμαι βλαμμένος, θα πούμε.
0: Δεν σου είπε
1: κανείς. Έχω φίλους, έχω...
0: Καμιά φορά βλέπεις...
1: Έχω ζωή και ναι.
0: Καμιά φορά βλέπεις στιγμιότυπα, γι' αυτό λέω.
1: Δεν είδα το στιγμιότυπα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μην με ρωτάς τίποτα. Για τον μαύρο το διαιτητή, για τον άσπρο το διαιτητή, δεν έχω δει απολύτως τίποτα.
0: Θα πω κάτι.
1: Βαρέθηκα που... να δω και φάσεις.
0: Θα πω κάτι που μάλλον σε συγκινεί τότε.
1: Ναι, πες μου κάτι που με συγκινεί να πούμε.
0: Ακούγεται για διαζύγιο Παναθηναϊκού με Μπακασέτα.
1: Ναι. Μου το έβγαλε χθες ένας συνεργάτης μου προσωπικός και χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί πήρα χαμπάρι μετά δύο χρόνια ότι ο Μπακασέτας δεν είναι για ποδόσφαιρο μοντέρνο. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Μου είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει προτάσμα με Μπακασέτα Ιωαννίδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που λέω ότι, ότι με αυτά τα στόπερ όλο του Παναθηναϊκού ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει προτάσμα. Και του λοιπού, και του λοιπού, και του λοιπού.
0: Και Ίγκασον.
1: Και Ίγκασον, ναι.
0: Δηλαδή η ιδέα τον είχε ούτε για ρεζέρβα.
1: Με τις κλωτσιές. Για ρεζέρβα τέταρτο μπορεί να τον πέταγα εκεί κάπου. Για να του κάνω και λίγο δίαιτα, γιατί τα μάγουλα του πετάνε σαν φτερά που με V2-2 να πούμε τι άει. Πετάξαν οι μαγούλες του. Δεν είναι ο Ίγκασον που ήταν στον ΠΑΟΚ, που ανέβαινε πάνω 40-50 μέτρα, πετούσε τα γκολ και τα λοιπά. Για 5-7 μέτρα τετραγωνικά.
0: Δηλαδή
1: και
0: εσύ,
1: η βαρύνη και χαμηλά.
0: Και ο Δανός, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι να πάρει 4 στόπερ του Άκμου.
1: Είπα κρατήσει έναν, τον Ίγκασον, να κρατήσει τον πιτσιρικά τον, που είναι πολύ καλός, τον Κάτρι, και να πάρει 2 στοπεράρες. Τους άλλους, Μπράουν, πώς το λένε, Πάλμερ, δρόμο. Αν θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Τώρα, άμα θέλει να παλεύει με τον Άρη και τον Λεβαδιακό για την τέταρτη θέση, να του κρατήσει αυτού.
0: Αυτό καθορίζει του στόχου.
1: Α κρατήσει και τον Μπελίστρα, α κρατήσει όποιον θέλει.
0: Πελίστρι.
1: Τον Μπελίστρι, ναι.
0: Ούτε αυτό έδειξε τίποτα.
1: Εγώ πάντω, αν ήμουν συγγενή του Αλαφούζου, με αυτά τα λεφτά θα του είχα πάρει μουντιάλ, όχι πρωτάθλημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δείχνει να έχει πετάξει πολλά λεφτά.
1: Αν είχα, ρε παιδί μου, εγώ συγγένεια με τον Αλαφούζο, με αυτή την μπάλα που ξέρω, θα τον έλεγα: φέρνουν δύο διερμηνεί, ένα αεροπλάνο, ένα οδηγό, να του φτιάξει ομάδα. Και θα τον έλεγα ποιο να διώξει. Φιντέρσκι, Πελίστρι, το Μαντσίνι τον έδιωξε, το Μπράουν, το Ντουμπά. Δρόμο.
0: Ο Μαντσίνι που είναι τώρα, αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, κάπου η Κύπρο είναι, που στο διάλογο είναι. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μπορεί να το φέρουν στον Άρη. Και ο Μπακασέτας μπορεί να έρθει στον Ηρακλή. Στον Άρη, σε μικρές ομάδες, να κορυδέψει μικρές ομάδες.
0: Θα προτιμούν στο Μαντσίνι.
1: Ορίστε.
0: Θα προτιμούν στο Μαντσίνι.
1: Πάρ το Μαντσίνι κόκκινε να παλεύεις με την Καλυθέα να βγεις διαβάθμιση. Πάρ το Μαντσίνι.
0: Δεν έχουν πάρει ακόμα κάποιο παίκτη.
1: Ναι.
0: Ακούστηκαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι φαίνονται καλοί.
1: Ναι. Πολύ μεταλλό η φωνή σου σήμερα.
0: Πάντα.
1: Μπράβο. Ένα γονέ μου, για πες μου τι έγινε όλο.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Ναι, παλικάρι μου.
0: Οι σούπερ πληροφορίες που είχες δει, τι έγινε τελικά.
1: Ποιες είναι οι σούπερ πληροφορίες?
0: Ότι έβγαλαν εκείνους.
1: Ας μην μιλάει αυτή η εκπομπή για πληροφορίες. Πρέπει να την αλλάξουμε.
0: Δεν μίλησα εγώ για πληροφορίες.
1: Όχι βολεμένοι που είμαστε την Τάρτη, οι απληροφόρητοι, έτσι πρέπει να. Και εδώ η γοητή εκπομπή.
0: Έβγαλε κανένα εκείνου που είπε.
1: Βρέασε τώρα τα θέματα.
0: Έβγαλε η μάχη σε ραδιόφωνο ο παπά. Πε, έκανα λάθο.
1: Μην το συνεχίζει. Ξέχασε το ότι χθε είναι η μέρα. Μην τη συνεχίζει.
0: Θα το πάρω πάνω μου, δηλαδή.
1: Σήμερα μπορεί να κάνει πληροφορία λάθο. Σήμερα.
0: Καθόλου απίθανο.
1: Έχει λοιπόν.
0: Υπάρχει περίπτωση να
1: θα πει χορηγό ψευδή πληροφορία. Να ξέρει.
0: Ποια είναι η ψευδή πληροφορία, κάτι. Γιατί επιμένει.
1: Ναι. Θα βρω εγώ χορηγό. Πώ βρήκα για την κίνηση που έδωσα την ιδέα.
0: Ναι.
1: Τα νέα τη ημέρα για την κίνηση. Λέω γιατί δεν πάρετε ένα χορηγό. Μπα μπήκε ένα τρει μήνε.
0: Εύκολο ήταν αυτό.
1: Δεν ξέρω, στη ζωή δεν είναι τίποτα εύκολο.
0: Εύκολο, ναι, ήταν, εντάξει, καλή, ναι. Ήταν καλή. Ήταν καλή. Εγώ δεν αποδομώ. Εύκολο ήταν.
1: Άσε ρε τη λέξη αποδομώ να πούμε. Εγώ αν ήμουν τώρα. Το γραφείο, πώς το λένε, διαφημίσεων, θα έλεγα. Την ψευδή δήλωση της ημέρας προσφέρει τα κρέατα, ξέρω εγώ, τάδε. Μπούχα.
0: Ποια είναι η ψευδή δήλωση της ημέρας,
1: λέει. Κάθε μέρα έχει και μία.
0: Πες μία.
1: Δεν πειράζει, κάθε μέρα.
0: Πες μία, ένα παράδειγμα.
1: Θα πει ο κόσμος. Τι απαγώ να βάλω κόντρα.
0: Πετάω τον μπαλάκι στην εξέδρα.
1: Δηλαδή. Πετάω τον μπαλάκι στην εξέδρα. Πάνε παρακάτω.
0: Κρίμα, πάντως βρήκα άνθρωπο που μιλάει χειρότερα αγγλικά από εμάς δύο.
1: Εσύ δεν μιλάς ελληνικά τώρα, αγγλικά θα μιλήσεις.
0: Βρήκα άνθρωπο που μιλάει χειρότερα αγγλικά από εμάς δύο.
1: Πες τίποτα άλλο, τα είπαν οι προηγούμενες εκπομπές.
0: Δεν άκουσα κάτι, εγώ δεν άκουγα, είχα δουλειά.
1: Τι είχες λέει?
0: Είχα δουλειά, δεν άκουγα.
1: Δεν ακούς ραδιόφωνο, έρχεσαι κατευθείαν εδώ.
0: Αν έχω δουλειά.
1: Τι δουλειά έχεις, 7 ώρες δουλειά έχεις αυτό.
0: Γιατί πρέπει να πω τι δουλειά,
1: τι δουλειά έχεις εσύ.
0: Κάποια δουλειά είχα.
1: Τι είχες, σε βάλες καμιά αποθήκη με 5.000 κωδικούς να πει από εδώ ρε πήγες δουλειά. Είχε δουλειά. Και εγώ είχα δουλειά, έβαλα ραδιόφωνο, άκουσα.
0: Όταν είσαι σε επαγγελματικό ραντεβού, δεν μπορεί να κάνει.
1: Πόσες ώρες κράτησε, αν επιτρέπετε?
0: Τρεις
1: ώρες έκανε επαγγελματικό ραντεβού.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εγώ στα επαγγελματικά ραντεβού σε ένα 20 λεπτό φεύγω.
0: Αναλόγως.
1: Δεν έχω να πω τρεις ώρες. Δηλαδή, τρεις ώρες είναι μασάλι.
0: Μπορεί να μου άρεσε το ραντεβού και να.
1: Αν είχε καμιά γκόμενα και ήταν στο ραντεβού, αυτό το δέχομαι. Και έκανε και ραντεβού και φλερτ, να πούμε. Τότε και συνδύεσαι δύο γεγονότα.
0: Όλα θεβητά είναι.
1: Δεν με δίνει φώτα όμως, μου λες.
0: Γιατί πρέπει να πω περισσότερα πράγματα.
1: Πρέπει να πω και πρέπει να πω.
0: Πρέπει, δεν είπα πρέπει.
1: Εντάξει.
0: Όπως το λες εσύ.
1: Οπότε μπάλα δεν είδα, δεν σχολιάζω. Σήμερα το βράδυ θα κάνω. Αύριο το βράδυ θα κάνω.
0: Θα δεις και μια ματσάρα σήμερα.
1: Εντάξει αυτό
0: δεν. Μια ματσάρα.
1: Γιατί τα άλλα ματσάρες ήταν.
0: Το παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καταπληκτικό.
1: Μπράβο. Μπορεί και σήμερα να
0: και
1: καταπληκτικό.
0: Και το πρώτο ήταν καλό.
1: Μπορεί και σήμερα να
0: με
1: καλό.
0: Με την Κορέα να παίζει καλά.
1: Μπράβο.
0: Αλλά να μην βάζει γκολ.
1: Κάνει ανάλυση τώρα.
0: Δεν κάνω ανάλυση, όχι. Δεν είπα κάτι το οποίο είναι ανάλυση. Απλά λέω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο με τρία γκολ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Δεν μπήκα στη διαδικασία να πω ότι έπαιζε έτσι μια ομάδα ή αλλιώ.
1: Άστε, δεν θα κλείνει τα ραδιόφωνα μα τώρα.
0: Είχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ.
1: Μπράβο.
0: Καλό είναι να μπει κάποια στιγμή σε ριπλέ να το δει. Το γκολ του τον Χουάνκ που έπαιζε στον Ολυμπιακό, το θυμάσαι?
1: Τον Χουάνκ.
0: Τον Κορεάτη.
1: Ένα χάφτσι στο μάτι.
0: Χαφ, μπράβο.
1: Που δεν μάρκαρε αλλά μπροστά ήταν καλό, το θυμάμαι.
0: Ναι. Αν κάποια στιγμή βρει χρόνο, δε ένα πολύ ωραίο τέρμα το οποίο πετυχαίνει.
1: Τι να πατώ, πατήσω Χουάνκ να πούμε.
0: Μάλιστα, φιλέ. Τόσο δει, πάνω από ένα λεπτό δεν σε πάρει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι από τα γκολ που χαίρεσαι να τα βλέπει.
1: Ωραία. Κάνω πολλά γκολ στο
0: Μουντιάλ. Εκτός αν για κάποιο λόγο υποστηρίζει την άλλη ομάδα. Λέει, ήταν μια ομάδα που υποστηρίζει.
1: Μόνο την τσέπη μου υποστηρίζω κόκκινη. Καμιά ομάδα δεν υποστηρίζω, ούτε καμιά θρησκεία υποστηρίζω. Μόνο την τσέπη μου υποστηρίζω. Ούτε καν ακόμα υποστηρίζω την τσέπη μου. Αν είναι καν ακόμα που να με βολεύει, θα το φτιάξω.
0: Να σε βολέψει ακόμα.
1: Να με βοηθήσει, ρε παιδί μου, να έχω καλή συνεργασία. Με το Παπαδαριό, αν έχω καλή συνεργασία και έχω κονόμα, να το πω καλή κουβέντα. Αλλιώς δεν έχει. Τίποτα άλλο έχεις.
0: Ούτε εσύ να δεξιμεί το δάκι έκουσε.
1: Πώς δεν την άκουσα.
0: Την άκουσα.
1: Ναι, και μ' άρεσε πολύ.
0: Σ' άρεσε.
1: Ναι. Τι δεν σ' άρεσε, δηλαδή.
0: Περίμενε. Δεν είπα ότι δεν μ' άρεσε κάτι. Έχω να κάνω κάποια σχόλια.
1: Τώρα λένε για το ποδήλατο ένα με τον άλλον. Τώρα...
0: Όχι.
1: Αυτά είναι βλακίες, ναι.
0: Αυτά είναι επικοινωνιακά τρίκ.
1: Ναι.
0: Δεν διέκρινες.
1: Διέκρινα.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Μια ανησυχία.
1: Ναι, με το Σαμαρά.
0: Με το Σαμαρά, αν θα κάνει κόμμα.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα άλλα. Και είναι λάθος. Ναι, είναι μεγάλο λάθος.
0: Δηλαδή,
1: φάουλ.
0: Είπε για το Σαμαρά ότι αν θα κάνει κόμμα είναι λάθος.
1: Ναι, μη με κάνει ζημιά του λέει. Αυτό του λέει, ναι.
0: Γιατί τον είπε εμείς.
1: Σου δώσαμε τη δεύτερη ευκαιρία και αυτά. Ναι.
0: Σου δώσαμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ήσουν καλός πρωθυπουργός, δηλαδή του έπλεξε το εγκόμμα.
1: Ναι, τον γλύφει κιόλας.
0: Ήμουν υπουργός.
1: Ναι, υπουργός σου, ναι.
0: Και τι να κάνεις κόμμα τώρα. Δηλαδή, από τη μία έχεις εταιρείες δημοσκοπήσεων, σου λένε η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25-30% πόσο τη βγάζουν. Και απ' την άλλη.
1: Και τόσο ένα υπουργείο.
0: Μισό λεπτό.
1: Γλύκαν έτονα. Κάτωνα με το χρυσάφι
0: γιατί
1: να πούμε να μην.
0: Είναι ανησυχεί ναι. Τόσο. Εγώ το διέκρινα ή και εσύ.
1: Βεβαίως και το εγώ το διέκρινα. Θέλω να σου πω όμως τι ακριβώς σε διέκρινα.
0: Όπως και. Να τελειώσει που παίζουμε και τι και θα σου πω. Και στο λοιπόν, ποδήλατο.
1: Ο Μητσοτάκης φοβάται δύο ανθρώπους. Στο πολιτικό κομμάτι.
0: Το Σαμαρά.
1: Και τον Κασιδιάρη.
0: Και τον Τσίπρα.
1: Βρε, άκου εμένα που σε λέω τώρα.
0: Άκου
1: εμένα. Με τον Τσίπρα γελάει ο κόσμος.
0: Καθόλου.
1: Ο Μητσοτάκης από μέσα ξέρω. Τον Κασιδιάρη φοβάται και τον Σαμαρά. Αν ήταν και εργατικός και ο Καραμαλής, θα φοβόταν και τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής άραξε εκεί με τις γαρδούμπες. Τρώει άνθρωπος καλά και στην
0: Αθήνα. Δεν ξέρω τι κάνει ζωή.
1: Και τον μπαστούνι δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τίποτα δεν κάνει. Δεν βλέπει να κάνει τίποτα.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Όταν δεν γνωρίζω τι να πω.
1: Πόσο πήγε 70 χρονών ο Καραμαλής.
0: Δεν ξέρω.
1: Το 55 ή 72. Μια χαρά. Και τα κιλά. Ο άλλος.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Τι δεν γνωρίζει. Να πούμε δεν γνωρίζει. Εντάξει.
0: Να μιλήσω για κάποιον που δεν γνωρίζει.
1: Αυτού φοβάται το Σαμαρά. Καριστιά...
0: Αφού δεν φοβάται τον Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί δεν τον φοβάται τον Τσίπρα.
0: Αφού δεν τον φοβάται.
1: Τι γέρισε το. Μία ή άλλη είναι ο Τσίπρας.
0: Ρε μαζί σου.
1: Ναι.
0: Γιατί να αναφερθεί. Αξία του δίνει.
1: Ναι. Κακός.
0: Όταν αναφέρει του δίνει. Μπράβο γι' αυτό.
1: Κακός. Αφού φοβάσαι τους άλλους
0: δυο. Αφού δεν σε ανησυχεί.
1: Ναι.
0: Γιατί αναφέρεις.
1: Δεν φοβάται.
0: Και μια, δύο, τρεις
1: ναι.
0: Κόβεται στο δίπλωμα και όχι εσύ οδηγά πατίνι και εσύ μην οδηγείς αυτοκίνητο.
1: Και εγώ που κάθομαι τώρα να ακούσω, ο πολίτης.
0: Αν δεν
1: ο πολίτης που κάθομαι.
0: Ναι. Αν δεν ανησυχείς.
1: Ναι.
0: Απαξιάς να λες, εγώ δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Λες σιγά τώρα μην ασχοληθώ. Όταν ασχολείσαι, μήπως ξέρει κάτι που δεν ξέρει όλος ο υπόλοιπος κόσμος.
1: Σαν τι να ξέρει δηλαδή.
0: Από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Τι να ξέρει.
0: Από το επιτελείο.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως δεν φοβάται τώρα. Ο Τσίπρας, άκου τώρα. Γιατί δεν τον φοβάται.
0: Παράλογο του
1: καθόλου. Και καλά λες δεν έπρεπε να πεις. Ο Τσίπρας πόσο τα 100 είχε το ΣΥΡΙΖΑ στα καλά του.
0: Στα καλά του είχε φτάσει 30, πόσο είχε φτάσει.
1: Από αυτό ένα κομμάτι θα το πάρει ο Τσίπρας. Δηλαδή διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάχνει ένα
0: κόμμα.
1: Δηλαδή ενώ ο Σαμαράς και 2% να πάρει, από αυτό να θα το πάρει.
0: Υπάρχει το εξής πρόβλημα.
1: Η Καριστιάνα, άκουδο λίγο. Η Καριστιάνα θα πάρει τους ψεκασμένους. Δηλαδή τους ψεκασμένους του Βελόπουλου. Τους ψεκασμένους. Τη Κωνσταντοπούλου.
0: Μην κάνει το πολιτικό
1: αναλυτή. Αφού με ρωτά, ρε κόκκινε, να μην κάνω τον αναλυτή. Εσύ κάνει τον αναλυτή στην μπάλα, μην κάνω εγώ τον πολιτικό αναλυτή, να πούμε. Εσύ λες για τακτικέ ποδοσφαίρου, να μην πω για.
0: Πότε είπα για τακτικέ.
1: Φράσε με καημένα. Η Καριστιάνα θα πάρει. Η Καριστιάνα θα πάρει του ψεκασμένου στο μικρό κομμάτι.
0: Καριστιανού λέγεται.
1: Τι σε νοιάζει εσένα.
0: Να δεξι και όνομα.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν αναφέρθηκε καν.
1: Εντάξει.
0: Άρα πιθανόν να μην τον ανησυχεί καθόλου.
1: Καλά, στο κομμάτι μισό λεπτό. Στο κομμάτι του τα λεφτά που είπε η Καριστιάνα τι κάνετε εκεί στη... έθεσε οικονομικά θέματα. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης θα έκανα αυτό που έκανε ο Πάγκαλος. Ξέρεις θα την έλεγα. Φέρε μου το πω δεν έσχες και φέρε μου τις δηλώσεις σου.
0: Μάλιστα.
1: Α, το σιγά διαλύσει ρε. Αυτοί δεν έχουν οικονομολόγους. Πήγανε Χάρβαρτ
0: επικοινωνιολόγους.
1: Πήγανε Χάρβαρτ, πήγανε Μάβαρτ. Πήγα αυτό και δεν ξέρουν σε μια κρίση. Ξέρουν, και πολύ σωστά λες, τι μιλάς για τον Τσίπρα. Ο τρόμος είναι ο Κασιδιάρης και ο Σαμαράς.
0: Λάθος κάνεις.
1: Εντάξει.
0: Ο Τσίπρας τι έχει κάνει.
1: ξεγέλασε ένα λαό, είπε το όχι, ναι. Τι να κάνει άλλο.
0: Έφυγε από ένα κόμμα.
1: Αφού το διέλυσε.
0: Διέλυσαν τα πάντα.
1: Αυτό το διέλυσε το κόμμα, ναι.
0: Και τώρα αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Ελάτε.
1: Ναι.
0: Ελάτε, ναι. ελάτε. Τι είπε ο Φάμελος, πάμε με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ό,τι πάρουμε. Αυτός αν βλέπει, λέω τώρα, δεν ξέρω, ένα 15% κερδίζουν και έρχονται. Και έρχονται. Δεν είναι λογικό να ανησυχεί. Εγώ καταλήγω με χαμηλά ποσοστά που βλέπω ότι αποκλείεται να έχουμε κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Δεύτερον, ένα σφάλμα που κάνουν εταιρείες δημοσκοπήσεων κατά κίνα πόρο, γιατί γίνονται δημοσκοπήσεις σχεδόν κάθε μέρα.
1: Γιατί, ρε, οικονόμα, γιατί. Πληρώνουν οι εταιρείες.
0: Απορώ, γιατί. Δεν είναι υπερβολή.
1: Γιατί.
0: Φίλε,
1: αν ο κόσμος συμμετέχει, γιατί για ποιο λόγο.
0: Συμπέρασμα βγάζω. Ναι. Το θεωρώ υπερβολή καθ'
1: εγώ δεν το θεωρώ καθόλου υπερβολή. Δεν αμαλώσουμε, συνέχισε το έργο.
0: Λοιπόν, τρίτο και σημαντικότερο.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπει όλη αυτή την κατάσταση, το πιο πιθανό είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει, αν και εφόσον προκύψει, να μην είναι από ένα κόμμα.
1: Φυσικά.
0: Να είναι δύο, τρία, μπορεί και τέσσερα.
1: Έτοιμος είναι ο Τσίτσι.
0: Πώς ήταν ο Σαμαράς, που έχει κυβερνήσει τέσσερα κόμματα μαζί.
1: Πόσα νηστικά μάτια έχει εκεί πέρα.
0: Ρε φίλε, γενικότερα βλέπει πολλά νηστικά μάτια όπως το αναφέρεις.
1: Ένα νηστικό μάτι θα το βρει ο Μητσοτάκης και θα κάνει κυβέρνηση. Θα του δώσει και αυτά που πρέπει να του δώσει.
0: Θα του φτάσει.
1: Το ένα νηστικό μάτι.
0: Εγώ με αυτά που άκουσα χτες δεν παίρνω όρκο.
1: Καλά. Εντάξει. Κοίτα, οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο.
0: Έτσι λέει.
1: Ωραία. Σήμερα ήμουν σε ένα γραφείο ενός πολιτικού. Πήγα να κάνω μια ερώτηση, να πούμε, για ένα στρατολογικό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχα βγάλει συμπέρασμα. Μου λένε αυτός ξέρει. Ωραία. Είναι ένας εκεί πέρα, λέω, για πες μου, λέω, ένας που είναι Γερμανία, πόσο είναι.
0: Λύθηκε ο Θεός.
1: Πήρα τις πληροφορίες που ήθελα για το να κάνει εξάμεινο, να κάνει χρόνο. Ήθελα
0: δεν λύθηκε το θέμα.
1: Απρίλιο θα γίνουν εκλογές.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε, ναι. Εντάξει, μπορεί να γίνουν και Μάρτιο, μπορεί δεν ξέρω. Αλλά λένε θα γίνουν Απρίλιο. Μέχρι τον Απρίλιο όλοι θα μιλήσουν. Όλοι θα κάνουν προεκλογικούς αγώνες. Όλοι θα φθαρούν. Φθορά θα έχουν. Ο Μητσοτάκης τη φθορά την έχει ούτως ή άλλως. Με τα πεκεπέδια, με αυτά.
0: Ο
1: με
0: πεκεπέ.
1: Έχει ένα κάρο. Χίλια δυο.
0: Τώρα πολεοδομία βγήκε τελευταία.
1: Ορίστε. Βγαίνουν σκάνδαλα συνέχεια.
0: Κάθε μέρα κάτι βγαίνει.
1: Και ένα σκάνδαλο. Οι άλλοι θα βγει η Καριστιανού να μιλήσει. Καλύτερα να μην βγει καθόλου να μιλήσει. Κάθε φορά που βγαίνει η Καριστιανού να μιλήσει, θα κάνει και ένα μπόντο. Θα αρχίσει να μιλάει για τα ψυχολογικά, για τις μάγισσες με τον Ερντογάν. Θα λέει τα δικά της. Ο Βελόπουλος, να πούμε, ο Χριστός τον βαρέθηκε. Ναι. Το καθεστώς το άλλο από Ρωσία, ξέρω εγώ, το βλέπω, είναι και στο Open, τον βγάζουνε. Είναι και θα το μοιράσει το έργο με την Καριστιάνα. Οι κομμουνιστές, αφού μπαίνουν στη Βουλή και παίρνουν τα λεφτά, δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, κουτσούμπας, αράξανε εκεί στη σύνταξη. Ωραία. Η Λατινοπούλου, αν θα μπει, θα πάρει και αυτή τα λεφτά που παίρνουν
0: δείχνω
1: τα κόμματα.
0: Τι παίρνει.
1: Θα μπει, θα πάρει τα λεφτά μια χαρά. Όλοι βολεμένοι θα είναι. Έχει δει κανένα βόλευτο. Αυτοί που θα μείνουν έξω από τη Βουλή.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει βολεμένο.
1: Βολεμένο σημαίνει μπαίνω 3,1% στη Βουλή και οικονομάω.
0: Ούτε αυτό ξέρω τι σημαίνει. Αλλά ακούω κάτι.
1: Ναι, επειδή εγώ δούλευα στο ΑΡΤ και επειδή ο Καρατζαφέρης έμπαινε με 5%, 7%, ξέρει τι λεφτά έπαιρνα το κόμμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δίνουνε επιδότηση τα κόμματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάθε, ρώτα το Βελόπουλο που μιλάς μαζί του. Πες,
0: δεν
1: πόσα, πόσα παίρνετε τα κόμματα.
0: Έχω πολύ καιρό.
1: Όποιο είναι με τη Λατινοπούλου που μιλάς, με ποιον μιλάς, τέλος πάντων, με ένα που μιλάς. Ρώτα το με ένα βουλευτή. Όταν παίρνει τη Βουλή και παίρνει 30%, το κόμμα πόσα παίρνει. Ρώτησε τον. Και με 1,6% παίρνει τα μισά. Εγώ άμα κατέβω.
0: Εγώ ξέρω ότι από τα χρήματα που παίρνουν.
1: Ναι.
0: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Ξέρω και το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν του φτάνουν να ξεχρεώσουν.
1: Δεν θα ξεχρεώσουν, ρε Γρηγόρη.
0: Όχι. Επειδή λες ότι είναι πολλά.
1: Δεν θα ξεχρεώσουν.
0: Πόσα πολλά μπορεί να είναι αυτά και να μην μπορούν να ξεχρεώσουν, ναι, δεν το κατάλαβα.
1: Δεν γουστάρουν να ξεχρεώσουν.
0: Άλλο αυτό. Το είναι κάτι άλλο.
1: Ξέρεις κανένα ψηφοφόρο του Πάσου.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
9: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
11: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
11: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βάρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
15: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
16: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκ Πόσο Αργιονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκάνιτσα και τους συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσει το 23 10 85 27 27, προκειμένου αν παρουσιαστεί πρόβλημα να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24, 7 μέρες την εβδομάδα ή 365 μέρες το χρόνο, αφού σας δίνει τη δυνατότητα αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα. 9.55 γενό το μήνυμα στο 54 301, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Την εκπομπή στήριζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Θες να πεις κάτι άλλο για τον Μητσοτάκη, τη συνέντευξη που έδωσε και όλα αυτά που γίνανε?
1: Όχι, νομίζω το καλύψαμε το θέμα. Γιατί...
0: αδυναμία στο θέμα Σαμαρά, αδυναμία και στο θέμα Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή λάθος επικοινωνιακό. Για τον ίδιο.
1: Εγώ, αν ήμουν ο γιος του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου.
0: Και στο θέμα Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή λάθος επικοινωνιακό. Για τον ίδιο.

0: που δεν την αισθάνομαι, τι, επειδή είμαι πολιτικός. Δηλαδή αν δεν πήγαινε τι θα γινόταν? Θα του λέγανε τι κακός άνθρωπος είσαι. Και τώρα που πήγε τι έγινε? Δεν θα πήγαινα. Θα τον είχα τον εχθρό μου, θα το φοβόμουν, θα πάω στην κηδεία του εχθρού μου. Με τίποτα. Ούτε αυτός θέλω να έρθει στη δική μου.
1: Εντάξει, εκεί δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
0: Και ο Σαμαράς καλά κάνει και κάνει κόμμα. Και η Καριστιανού καλά κάνει και κάνει κόμμα. Ο καθένας έχει τις φιλοδοξίες του. Μόνο αν μπει στη Βουλή είναι θησαυροφυλάκιο. Είναι μεγάλη.
1: Δεν τα γνωρίζω.
0: Δεν τα γνωρίζεις, μα.
1: Πιάνεις αδιάβαστο.
0: Η πολιτική είναι επάγγελμα. Η ιατρική είναι επάγγελμα. Το παπαδαριό είναι επάγγελμα. Δεν μπορεί να κατηγορήσεις κάποιον που προδίδει μια εταιρεία και τα λοιπά στον καπιταλισμό. Προδότης ο Σαμαράς. Την πρόδωσε την εταιρεία που δουλεύει. Δικαίωμά του να πάει να κάνει. Η Νικολούλη. Τον πρόδωσε τον Χαρταβέλα. Την έβγαλε, την έκανε. Και που σε έβγαλα, δηλαδή τι, δεν πας αντίπαλός μου. Εγώ έχω βγάλει 100. Και 100 που πάρει απέναντί μου. Τι να πω, γιατί βγήκατε απέναντί μου? Θα παίξω μπάλα, τους διαλύσω όσους μπορώ. Σε ακροαματικότητες, θεαματικότητες, θα βγω πιο επάνω. Ή τέλος πάντων θα είμαι μαχητής.
1: Άλλο κομμάτι πολιτική.
0: Βρε, παντού ίδιο είναι το θέμα. Όλα τα επαγγέλματα, η πολιτική είναι επάγγελμα.
1: Έτσι πως το παρουσιάζεις.
0: Η πολιτική είναι επάγγελμα. Όχι, η θρησκεία είναι επάγγελμα.
1: Έτσι πως το
0: όλα είναι επάγγελμα.
1: Έτσι πως το δεν είναι επάγγελμα.
0: Ποιο δεν είναι επάγγελμα?
1: Μου δίνεις πάσα τώρα.
0: Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα.
1: Όχι, για την θρησκεία.
0: Η θρησκεία δεν είναι επάγγελμα.
1: Μου έστειλαν ένα μήνυμα.
0: Ποιος το έστειλε?
1: Ένας φίλος ο Κρατής.
0: Και τι είπε?
1: Και εμένα μου άρεσε η κίνηση. Και θα ήθελα να το δω από όλους.
0: Τι κίνηση?
1: Λοιπόν, δεν έγινε αύξηση στους Μητροπολίτες διπλασιασμό των μισθών τους?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ Κυθήρων και Αντικυθήρων,
0: ναι, ναι,
1: έκανε δήλωση και λέει: θα διαθέσω την αύξηση του μισθού μου για κατοικίες εκπαιδευτικών γιατρών στα Κύθηρα.
0: Μπράβο του.
1: Τον τιμά αυτό που έκανε. Μακάρι να τον ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Αυτό δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι επαγγέλλοντοι άνθρωποι.
1: Μισό λεπτό. Δεν τον τιμά αυτό που κάνει.
0: Άλλο ρε, τον τιμάει και άλλο είναι επάγγελμα. Άλλο τον τιμάει. Δεν είναι επάγγελμα.
1: Φυσικά και είναι επάγγελμα.
0: Τι μα λε, τον.
1: Δεν το αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο όμως.
0: Πώς?
1: Υπάρχουν κόμματα που δεν χρωστάνε.
0: Ναι, δεν μπορούν να χρωστάνε γι' αυτό.
1: Μπορεί και να μην θέλουν.
0: Δεν μπορούν. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν μπορώ να σας αλλάξω νόμι γι' αυτό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δεν μπορώ να σας
0: παρακάτω.
1: Λοιπόν, έχεις κανένα νέο, κάποια εξέλιξη στο θέμα Λουτσέσκου?
0: Επειδή πρίξαμε τον κόσμο με το θέμα Λουτσέσκου,
1: είτε το βλέπεις, μια κασέτα, οτιδήποτε άλλο.
0: Πάρτε μια κασέτα, βάλτε την, πατήστε το replay, δώστε ρεπό τους ρεπόρτερ να μην τους πληρώνουν, να μην πληρώνουν και εμάς, μέχρι να τελειώσει το θέμα του Λουτσέσκου. Καμία εξέλιξη. Κανείς δεν κάνει πίσω. Να μην κουράζουμε τον κόσμο. Ούτε ο Λουτσέσκου πάει εκεί για να πάρει ο ΠΑΟΚ λεφτά, ούτε ο ΠΑΟΚ διώκει τον Λουτσέσκου για να τον αποζημιώσει. Οπότε αυτή η κακή σχέση συνεχίζεται, υπάρχει ένας εγωισμός, δεν μπορούν να τα βρουν κοινή συνενέση και στη χειροτέρα των περιπτώσεων θα μείνει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, στη χειροτέρα των περιπτώσεων θα μείνει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και θα διαλύσει η ομάδα φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο γράφει κάποια δεδομένα και θέλω να μου πεις από αυτά που γνωρίζεις αν θα επηρεάσει και κατά πόσο το Μουντιάλ. Και λέει συγκεκριμένα ότι είναι η πιο άδικη διοργάνωση όλων των εποχών, η προνομιούχα Γαλλία και το μειονέκτημα της Αγγλίας.
0: Κάντο τάλιρα.
1: Το κάνω τάλιρα. Λέει συγκεκριμένα πόσα χιλιόμετρα θα ταξιδέψουν στον όμιλο η κάθε ομάδα.
0: Ναι.
1: Γαλλία. 1482.
0: Το οδηγάει το αεροπλάνο ο Εμπαπέ.
1: Για τα. Ναι. Αρσί να τελειώσω και σε ρωτάω, δεν είπα εγώ τι.
0: Ναι, ναι.
1: Ή θα κουραστούνε. Αργεντινή 2000. Να μην στα πω λόγο. Αγγλία κοντά στις 9.000 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύεις ότι επηρεάζουν τόσο πολύ?
0: Ναι.
1: Σε τι βαθμό?
0: Σε βαθμό προσαρμογής αρκετό. Άλλο 1000 χιλιόμετρα, άλλο 9000 χιλιόμετρα.
1: Δηλαδή είναι λόγος

0: κάποιος ο οποίος ασχολείται και στοιχηματικά ακόμη να το με προμετρήσει.
1: Άρα, με το κουμάρι βγάλει την Αγγλία απ' έξω. Καλά κάνεις. Πολύ τη βγάλα να παίξω την Αγγλία, σαν και εσένα να πούμε.
0: Όχι, εγώ την θεωρώ φαβορή.
1: Εγώ θα έκανα άλλο. Εγώ θα έκανα άλλο αν είχα πολλά χιλιόμετρα. Θα πήγαινα πιο πολλές μέρες για προσαρμογή. Αν οι άλλοι πάνε, ξέρω εγώ.
0: Αυτό που κάνουν
1: ναι.
0: Συνήθως.
1: Ναι.
0: Όταν έχουν να αγωνιστούν με χώρες ή σε μέρη τα οποία είναι.
1: Που είναι η Νορβηγία που σε διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
1: Η οποία έχει παιχταράδες, χαφάρες, έχει το Χάλαν, ξέρω εγώ. Και αν δεις έναν τους παίκτες που τους ξέρεις.
0: Έχει μια πολύ καλή φουρνιά.
1: Έχει μια καλή φουρνιά. Μπορεί να επηρεαστούν κάποιοι, ξέρω εγώ, από τα χιλιόμετρα που είναι 6.000 περίπου.
0: 5.500.
1: Κάποιοι που είναι στην Νορβηγία και παίζουν, για παράδειγμα, πόσοι είναι αυτοί. Από τη θερμοκρασία. Μπορεί και από τη θερμοκρασία. Κάποιοι.
0: Αυτό. Εδώ είσαι ακριβώς μέσα στο πνεύμα μου. Από τη θερμοκρασία το καταλαβαίνω. Γι' αυτό σε ρωτήσω.
1: Υγρασία, θερμοκρασία.
0: Υγρασία, ύψος, υψόμετρο.
1: Ναι.
0: Αυτά επηρεάζουν. Οι αποστάσεις, επειδή πλέον ξέρουμε ότι.
1: Ναι, η κόπωση μεγαλύτερη.
0: Δεν θα πάνε. Όχι.
1: Στο ταξίδι.
0: Δεν θα πάνε σε μια πτήση που είναι τη γραμμή. Έχουν ιδιωτικά αεροπλάνα. Μπορούν να ξαπλώνουν, να κοιμούνται, να κάνουν. Δεν ξέρω, σε ρωτάω να μου πεις.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Νομίζω ότι θα επηρεάσει.
1: Νομίζω, δεν είμαι γιατρός για να ξέρω τις επιβαρύνσεις, αλλά νομίζω ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ρωτήσουμε γυμναστή ή γιατρό, δηλαδή, κατά πόσο θα επηρεάσει.
1: Ρώτα κάποιο γυμναστή ή γιατρό, μπορεί ναι, θα σου πει πιθανό ναι. Δεν το ξέρω ακριβώς, υποθέτω. Υποθέτω πως ναι.
0: Το λέω με αφορμή το δημοσίευμα.
1: Καλά κάνουν και τα γράφουν. Οι αριθμοί πάντα δεν είναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι, πάντα οι αριθμοί μετράνε. Πάντα, πάντα.
0: Είναι ωραίο. Βγάζει ο Γιώργος Ομάδος και βγάζει μερικά πολύ ωραία στατιστικά. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου πόσα χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Βλέπω που αγωνίζονται οι χώρες, που θα πάνε μετά, πόσο μπορεί να επηρεάσει η έδρα.
1: Εγώ θέλω να δω Αμερική ή Ιράν.
0: Κάτι μου λέει ότι δύσκολα θα δεις.
1: Ναι, θέλω, λέω, να δω. Να μπορεί να το σφάξουν το Ιράν για να μην.
0: Να το εξηγήσω
1: ναι,
0: γιατί.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτό που είπες.
1: Α σφάξουν το Ιράν.
0: Θεωρώ
1: ναι.
0: ότι εγώ αν ήμουν Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ή αν ήμουν κοντά στον Τραμπ. Θα ναι. τον έλεγα. Φρόντισε να μην συναντηθείς με το Ιράν. Μην γίνει κανένα στραβή. Και εκτεθούμε.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό στο ποδόσφαιρο.
0: 100% είπα εγώ ότι είναι σωστό.
1: Εγώ γουστάρω να δω Αμερική-Ιράν στις κερκίδες Αμερικάνικοι και Ιρανοί.
0: Βρενοήτη.
1: Και 5.000 αστυνομικοί.
0: Και όλοι θα είναι με το Ιράν.
1: Εγώ με την Αμερική θα είμαι.
0: Όχι, εσύ γενικά πας κόντρα στο ρεύμα.
1: Γιατί να πάω με το Ιράν. Να έρθουν οι Ιρανοί εδώ να μας πετσοκόψουν.
0: Ήρθαν ποτέ.
1: Γιατί.
0: Ήρθαν
1: ποτέ. Κινδυνεύω εγώ από τον Αμερικάνο στη χώρα μου να με σκοτώσει.
0: Κινδυνεύεις το Ιράν.
1: Βέβαια.
0: Πώς.
1: Στείλουν σε μια. Πώς το λένε. Στις υπόγειες αυτές κάτω στην Αθήνα. Πετάνε δύο βόμβες και μας σκοτώνουν.
0: Ποιες υπόγειες.
1: Κάτω ρε που πάνε στα αυτά.
0: Στο μετρό.
1: Στα μετρό, σε αυτά εδώ. Στα πολυκαταστήματα.
0: Δεν έγινε ποτέ. Γιατί,
1: γιατί
0: τώρα.
1: Από αυτού φοβόμαστε.
0: Συγγνώμη, ο Ταρεμή.
1: Ναι.
0: Που παίζει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δεν σου είναι συμπαθέστατο.
1: Όχι.
0: Εμένα μου είναι.
1: Γιατί να μου είναι συμπαθέστατο.
0: Τι κακό μου έχει.
1: Ούτε αντιπαθή είναι.
0: Καλό ποδοσφαιριστή είναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι να πάει στο κόπα.
1: Μπορεί ο αδερφό του Ταρεμή από το που είναι ο Ταρεμή από εκεί, δεν είναι.
0: Μέχρι να γίνει το Κόπα Αφρικα και να λείψει ο.
1: Πού παίζει ρε ο Ταρεμή, ρε.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Βρε, σε ποια χώρα είναι, βρε.
0: Στο Ιράν.
1: Στο Ιράν. Μπορεί ο Ταρεμή να έχει ένα αδερφό, ένα ξάδερφο.
0: Ναι.
1: Να έρθει να τον φιλοξενήσει, παράδειγμα, λέμε. Όχι ότι το παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποιοδήποτε παίκτη. Να μην λέμε για
0: και τον. Και να τον επηρεάσει.
1: Ναι. Να είναι τρελό φανατικό, ξέρω εγώ, με τα θρησκευτικά και με αυτά κτλ. Και εγώ εκεί που πηγαίνω με την κόμενά μου, με τη φιλνάδα μου, με τη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, με του φίλου μου, μια βόλτα, ξέρω εγώ, κάθομαι να δω, με πετάει μια βόμβα. Τον Αμερικάνο κινδυνεύω.
0: Εσύ όχι. Γενικότερα.
1: Ο Αμερικάνος με δίνει λεφτά.
0: Εσύ.
1: Ο Αμερικάνος.
0: Τι σε κάνει.
1: Πόσοι δουλεύουν στο στρατό δεξιά και αριστερά. Χθες με σταμάτησε ένας τύπος. Μου λέει.
0: Ήθελε αυτόγραφο ή λεφτά σου.
1: Τι φίλο έλεγε αυτόγραφο. Τι είμαι εγώ. Στάρ με ζητήσει αυτόγραφο. Είσαι, ηλίθιοι, να πούμε.
0: Είσαι στάρ.
1: Άσε τα διάλογα. Λέει είμαι εγώ και άλλοι υπόσχοι. Ξέρω εγώ. Σε ακούμε από μια χώρα. Μα έχει στέλνει η Αμερική κτλ. Άλλο με στέλνει.
0: Είναι σε ανατολική δύναμη.
1: Σε ανατολική δύναμη.
0: Στο Κοσόβο που είναι.
1: Μάλιστα. Μάλλον παντού.
0: Κιανόκρανο είναι.
1: Κιανοκέφαλο, Κιανέρη.
0: Κιανόκρανο.
1: Ξέρω ότι
0: λέτε,
1: είναι.
0: Και ανατολική δύναμη. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Όχι. Τον άνθρωπο με πολιτικά ήρθε. Καθίσαμε, φάγαμε εκεί δίπλα στο στούντιο. Είχα ένα διάλειμμα. Τα είπαμε εκεί κτλ. Γιατί να πάω κόντρα εγώ στον Αμερικάνο, για ποιο λόγο.
0: Αφού είμαστε σύμμαχοι.
1: Παίζει Αμερική Ιράν. Σύμμαχοι δεν είμαστε. Γιατί να πάω με το Ιράν. Με πετάξει ένα βομβίδιο εκεί πέρα. και να με πάρει τη ζωή, να πούμε εμένα ή κάποιον άλλον αθώο, ξέρω εγώ, που δεν μαλώνουμε. Θα είναι, λέει, με το Ιράν. Όποιος είναι με το Ιράν, Αμερική, Ιράν, είναι ανόητος.
0: Γιατί, φίλε?
1: Γιατί είμαστε με τους Αμερικάνους, ρε φίλε?
0: Αν εκτός, το παίξω σύγχρονο.
1: Είσαι κομμουνιστής.
0: Εγώ.
1: Ε.
0: Κανένα κόμμα δεν.
1: Ωραία, άρα είσαι πουθένα με τον Αμερικάνο. Με τον σύμμαχο είσαι. Γιατί να πάω κόντρα με τον σύμμαχο? Α, πάω κόντρα με τον σύμμαχο, να πάω στα ίσια. Τι απάξω από το Αμερικάνικο που προχθέ και φωνάζα. Α, για πετάω γιαούρτι.
0: Ερώτηση.
1: Αστεία πράγματα τώρα.
0: Γιατί ο σύμμαχο στα γεωπολιτικά, στα οικονομικά, σε ό,τι θέλει, πρέπει να είναι η ομάδα που θα υποστηρίζω και στα αθλητικά? Δηλαδή παίζει μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, κάτι. Ένα άθλημα. Γιατί θα πρέπει να τον υποστηρίξω?
1: Γιατί πρέπει, θα σου πω γιατί,
0: γιατί πρέπει, ναι.
1: Γιατί πρέπει? Γιατί όταν πηγαίνω εγώ να πάρω έσφα, να σβήσω κλίση, να μετατεθώ, να κάνω να ράνω μετάθεση, το γιο μου, τη γυναίκα μου, την κόρη μου, να τη βάλω στην τράπεζα, να κάνω να ράνω, να βάλω τη μάνα μου στο γυροκομείο που δεν την παίρνουν, χιλιάδιο ώρε. Και χρησιμοποιώ το κόμμα το οποίο τα έχει καλά με τον Αμερικάνο, άρα είμαι και
0: ένα
1: μέρο του συστήματο. Είναι μωρέ
0: τώρα. Δεν το χρησιμοποιεί.
1: Ποιο δεν το χρησιμοποιεί?
0: Περισσότεροι.
1: Πε με ένα που δεν το χρησιμοποιεί.
0: Περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι κομμουνιστέ στη Βουλή τραβάνε στον Άδωνη, σώσε με.
0: Δεν ξέρω τι
1: κάνει. Άσε, δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω εγώ. Άρα είσαι μέρο του συστήματο. Για το παίξει δηλαδή στην μπάλα. Πώς το λένε, επαναστάτησαν τους παοξίδες που βρίζουν μισό.
0: Θα παρεξηγηθεί ο...
1: Που βρίζουν την Αθήνα και έχουν σχέση με την Αθήνα καλή. Παράδειγμα. Τυχαίο.
0: Γιατί θα παρεξηγηθεί ο Αμερικανός δηλαδή, αν υποστηρίζει την αντίπαλη.
1: Με το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις.
0: Σε ταΐζει.
1: Δεν σε ταΐζει.
0: Δηλαδή τα F-35 που παίρνουμε,
1: ναι,
0: μας τα χαρίζουν ή τα αγοράζουμε?
1: Τα αγοράζουμε, κόκκινε, αλλά τα F-35 για να γεμίσει την κοιλάρα σου στα μπάρες.
0: Μισό λεπτό.
1: Χωρίς να έχεις πόλεμο. Πόσο καιρό έχεις πόλεμο, ρε?
0: Μισό λεπτό.
1: Πόσο καιρό έχεις πόλεμο, εσύ?
0: Δεν μ' αφήνει
1: πλέον. Όχι, Ζεύ, πες μου. Πόσο καιρό έχεις πόλεμο?
0: Ή θα κάνεις διάλογο.
1: Κάνω ερώτηση.
0: Τέτοιο διάλογο δεν κάνω.
1: Τέτοιο διάλογο.
0: Πώς θα παίρνουμε τα F-35?
1: Με λεφτά.
0: Με δάνειο από τις αμερικάνικες τράπεζες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μονάζει για δικά τους.
1: Δικά τους, ναι, φυσικά. Εσύ είσαι μικρός.
0: Εγώ είμαι μικρός.
1: Εσύ είσαι μικρός. Θα βάλεις όρο εσύ.
0: Οι μεγάλες χώρες κάνουν ό,τι κουστάρουν.
1: Βεβαίως.
0: Και οι μικρές το πρέπει.
1: Αλλιώς.
0: Εγώ δεν ζω σε άλλο.
1: Μπορείς να ανεξαρτητοποιηθεί σαν χώρα? Όχι. Άρα λοιπόν κάτσε κάτι κότα.
0: Κόποια χώρα προσπάθησε να κάνει μαγιά, την πλήρωσε. Λέω όμως.
1: Ναι, λες όμως.
0: Ότι μπορεί να διεκδίκησε κάτι παραπάνω.
1: Διεκδίκησε το. Βγάλει τον Τσίπρα, βγάλει την Καριστιάνα και διεκδίκησε παραπάνω. Φέρε μας παραπάνω να κουστάρουν.
0: Γιατί την άλλαζε ο Νόα?
1: Συγγνώμη εσένα, τι κάνω εγώ, τι κάνω. Ό,τι θέλω κάνω. Τι σε νοιάζει εσένα?
0: Λέω λοιπόν, θα μπορούσαν να κερδίσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή θα βγάλουν, θα κάνουν εξόρυξη πετρελαίων από το Αιγαίο. Θα κάνουν από το Ιόνιο πέλαγος.
1: Ναι.
0: Πόσα λεφτά μένουν στο ελληνικό κράτος?
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες επ' αυτού.
0: Το άφελος που θα έχουμε. Είναι δικά μας τα κοιτάσματα.
1: Είναι δικά μας?
0: Δικά μας.
1: Όχι.
0: Το έδαφος Ελλάδος.
1: Υποθηκευμένα
0: είναι. Είναι δικά μας.
1: Εμένα το σπίτι μου στην Alpha Bank το έχω χρεωμένο. Δεν το έχω, για παράδειγμα λέω εγώ.
0: Κρίμα, θα ήθελα να μην το έχεις. Να είναι δικό σου.
1: Ναι. Άρα δεν μου ανήκει. Το αμάξι μου μπορεί να το έχω στην Eurobank, αλλά δεν μου ανήκει. Πρέπει να το εξοφλήσω.
0: Αν δεν το έχω.
1: Αν δεν το έχει σε μάγκα. Και εγώ. Μπορεί να
0: λοιπόν,
1: το έχω και εγώ. Παράδειγμα έφερα.
0: Δεν λέγανε πολύ το 2010 και το Γεωργάκη Παπανδρέου, σε εισαγωγικά το Γεωργάκη, ότι θα μπορούσε να κερδίσει πολλά περισσότερα με καλύτερη διαπραγμάτευση? Εγώ το λέω.
1: Θεωρητικά.
0: Πρακτικά.
1: Βγάλε κόμμα ή να πάει να το κάνει.
0: Φίλε, εγώ δεν είμαι πολιτικό. Ούτε
1: πώς θα βγάλει ένας άνθρωπος που είναι 60 χρόνια και το λένε
0: ακόμα
1: το λένε Γιωργάκη να πούμε.
0: Ούκο λίγοι άνθρωποι έχουν πει ότι θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει πολλά περισσότερα.
1: Για να μην τα διεκδικεί, κάποιο δάκτυλο θα έχει πίσω.
0: Δεν ξέρω τι
1: δάκτυλο. Στο πισινό και δεν τον αφήνει να
0: δεν
1: το
0: ξέρω
1: τον ή οσδήποτε. Γιατί αλλάζουν οι πρωθυπουργοί. Αλλάζουν τα κόμματα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Μπράβο. Και κάθε κόμμα που αλλάζει δεν φέρνει καμιά καινούργια καινοτομία. Το κατάλαβε. Άρα είσαι δεσμευμένο. Εσύ το μόνο που έχει να κάνει. Τουρισμό, μαύρο χρήμα που κινείται μια χαρά εδώ πέρα με.
0: Δεν ναι, βλέπω χρήμα.
1: Έχετε μια χαρά, μια χαρά. Όχι όπως ήταν με Πασόκ, μη ζητάς τέτοια πράγματα. Χθες γυρνούσα το βράδυ, τι ώρα ήταν, μία η ώρα, κλειστά τα περισσότερα μαγαζιά. Δεν είναι όπως. 12 ώρα κλείνουν όλοι. Κουζίνες, αυτά, ιστορίες.
0: Καθημερινές. Προχτές έκανα μια βούτα στην Παπάφη. Και την ακρίβεια. Σχεδόν μέχρι τον Άγιο Φανούριο. Ένα τεράστιο κομμάτι. Ξέρεις πως τα καταστήματα ήταν κλειστά?
1: Σε μένα θα το πεις.
0: Απογοητεύτηκα. Και είναι πάρα πολύ καιρό κλειστά. Δηλαδή, και είχα να την κάνω τη συγκεκριμένη διαδρομή Δύο χρόνια.
1: Αλλιώς κορομάει ο Έλληνας. Δεν κορομάει με τα μαγκαζιά, ρε.
0: Δεν βλέπω τον κόσμο να κορομάει.
1: Αλλιώς βγάζουν
0: λεφτά. Δηλαδή,
1: άλλες δουλειές κάνουν.
0: Βλέπω αυτό που βλέπεις και εσύ. Δηλαδή, σε καταστήματα που βλέπεις.
1: Περνάς, δε, και δεν έχει.
0: Σε καταστήματα.
1: Σιμισκή πας και δεν
0: είπα,
1: έχει.
0: Όχι.
1: Αριστοτέλους πας, Πακιστανούς με περιστέρια.
0: Σε καταστήματα που δουλεύουν.
1: Κυνηγάνε τα περιστέρια οι Πακιστανοί.
0: Τουρίστες έχουν.
1: Κυνηγάνε τα περιστέρια να πούμε.
0: Περισσότερους τουρίστες έχουν παρά Έλληνες. Πού είναι λοιπόν οι Έλληνες μετά πολλά λεφτά που μου λες. Πού είναι? Πας Χαλκιδική, βλέπεις Σκοπιανούς, Ρουμάνους, Βούλγαρους.
1: Ναι, καλό αυτό.
0: Ο Έλληνας πού είναι?
1: Τα πούλησε.
0: Αφού έχει χρήμα, λες.
1: Τα έφαγε στα κουμάρια και τα πούλησε τα σπίτια του Έλληνα. Τη Χαλκιδική.
0: Γιατί είσαι απόλυτος?
1: Γιατί είμαι απόλυτος.
0: Δεν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι. Δεν μου λες.
1: Σε κουμάρι, μισό. Σε κουμάρι πόσα δις φάγατε?
0: Δεν ξέρω.
1: Πάρε μάθη. Πόσα χρήματα χάσατε σε κουμάρια?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάθε.
0: Μιλάς για κάτι το οποίο δεν έχω δείγμα.
1: Μπαμπάδες μας. Η γενιά των μπαμπάδων μας.
0: Δεν έχει παίξει πόσα δεις... τον πατέρα.
1: Βρέας τον πατέρα σου.
0: Ούτε τον πατέρα.
1: Η γενιά τους. Αυτή η βρώμικη γενιά. Οι βρωμιάριδες εκεί της δεκαετίας του Πολυτεχνείου. Πόσα δεις φάγανε στο κουμάρι? Και πόσα επαγγέλματα είναι από το σπίτι με τα αυτά, πώς τα λένε, τηλεεργασίες και
2: τέτοια. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 27 προσδιορίσε τις βουλευτικές εκλογές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν με αφορά αν αντίπαλος είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, είπε και προσέθεσε, αν σας πάρουν το δίπλωμα τρεις φορές θα μπορείτε να οδηγήσετε και πάλι. Αυτό συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι με τον τρόπο που κυβερνά αυτά τα 7 χρόνια, απάντησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τόνισε πως από το 7ο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου ο Μητσοτάκης ξέρει ότι στην δεύτερη κάλπη θα χάσει. Είπαμε να τον κερδίσουμε από την πρώτη. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσε το Ιράν και αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού και άνοιγμα του στενού του Ορμούζ εντός 30 ημερών. Στη Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο θα επεκταθούν τα φαινόμενα της κακοκαιρίας στη διάρκεια της ημέρας με βάση την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, το οποίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτά θα έχουν ως επίκεντρο τη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 όλη επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι, παρόνισουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Μυρίζει λουκουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
14: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φιλίδεςfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Μητέα,
20: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
20: αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Να ζήσετε.
22: Σε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
27: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
28: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
29: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
30: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
31: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
32: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φουτιά!
0: στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Μπαίνουμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα θα τα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννώ το μήνυμά σας στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή συστική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από ποιον άλλον, από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και ατομικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας. Κοσμάγλου, αφού η εξέλιξη συνεχίζεται. Και επειδή έλεγες για το να πας κόντρα τον μεγάλο ή όχι, θα σου πω κάτι το οποίο δεν έχει τόσο σχέση, μπορεί να μου πεις, αλλά έχει σχέση. Γίνονται οι τελικοί του NBA. Δεν παρακολουθείς, ούτε εγώ είμαι θειασότης, αλλά όταν είναι κάτι σοβαρό βλέπω λίγο τι έγινε.
1: Ας το μασάλι ρε, πες. Περίμενε. Το θέμα.
0: Παίζαν οι New York Knicks με τους San Antonio Spurs στα τελικά.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Παίζαν οι Knicks με τους Spurs.
1: Οι Spurs ποιοι είναι?
0: Οι New York Knicks,
1: Knicks με τους,
0: με τους San Antonio Spurs.
1: Λοιπόν,
0: και πήγε και ο Τραμπ.
1: Πήγε και ο Τραμπ, ναι.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι γινόταν στο Madison Square Garden, όπως λέγεται το γήπεδο των Knicks στη Νέα Υόρκη.
1: Κατάλαβε τίποτα από αυτά που είπε ο Τραμπ?
0: Αν κατάλαβε, ναι. Παρακολουθεί μπάσκετ.
1: Είναι σε φάση, ας πούμε, που είναι καλά, ας πούμε. Τα ανταλλακλαστικά του αυτά.
0: Φίλε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στα 80-81 πόσο είναι, ταξιδεύει, είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο.
1: Γιατί αυτό το πιλωτάρει, δηλαδή.
0: Είναι εύκολο να είσαι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο, να είσαι συνέχεια σε συναντήσεις?
1: Φάμε με κουβαλά τις βαλίτσες, με κάνουν μασάζ, με ταΐζουν, με ποτίζουν, με αλλάζουν.
0: Σε αυτή την ηλικία.
1: Μου κρατάνε το χαρτί υγείας όταν πάω τουαλέτα. Όπου θες πάω.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό που κάνει. Ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να είμαι λάθος. Την ώρα λοιπόν.
1: Τη μια κρατάει το χέρι η γυναίκα του, την άλλη δεν το κρατάει. Μας έχει μπερδέψει. Τη μια πάει να δώσει το χέρι αυτή, της το πιάνει, μετά της το αφήνει, μετά πάει ο άλλος. Μπερδεύτηκα να πούμε. Είμαι μπερδεμένος. Με τον Μακρόν και με τον Τραμπ είμαι μπερδεμένος να πούμε.
0: Πολλά πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν η γυναίκα του Μακρόν είναι ζωντανή. Αν είναι συνεργαζόμενη, αν είναι ζωντανή.
0: Είναι.
1: Είναι ζωντανή.
0: Είναι
1: ζωντανή.
0: Να είναι φορά μπάτσο, δούσε. Μπάτσο.
1: Μπάτσο γιατί τον έπιασε να καργεντίζεται με μια.
0: Τρεγούλου, τι έγινε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Δεν το παραδέχεται, λένε ότι έδωσε μπάτσο.
1: Δεν το είδες.
0: Βρε, το είδα, δεν είδα πια.
1: Αυτή ήταν, το χεράκι της αδύνατη.
0: Το λογικό αυτό είναι.
1: Λες να τον έδωσε μπάτσο ο ιερός συνοδός.
0: Φίλε.
1: Πώς θα το δώσει το μπάτσο?
0: Τόσα έχουν δει τα μάτια μας.
1: Λες ο πιλότος να του έδωσε κανένα χαστούκι, δηλαδή.
0: Έχεις δει κανένα πιλότο να φοράει κόκκινο ταγέρ?
1: Πού να ξέρω εγώ, ρε κόκκινο. Μπορεί να τράνσω πιλότος. Πού ξέρω εγώ, ρε.
0: Εσύ από αυτά ξέρεις.
1: Έμπειρος.
0: Έχεις εμπειρία.
1: Και πώς πιλό... έχει μπερδέψει ο Τραμπ. Δηλαδή έχω δει 10 βίντεο.
0: Τον γιουχάιζε.
1: Γιουχάιζε.
0: Ναι, τον γιούχαρε.
1: Ναι.
0: Όλο το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή λες, αν θα υποστεί. Οι ίδιοι Αμερικανοί. Οι Μεξικανοί χτες. Που δεν είδες το παιχνίδι.
1: Ποιο γιουχάρε?
0: Την ίδια τους ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Που έπαιζε με δύο παίκτες παραπάνω. Και δεν έκανε κάτι να επιτεθεί, να απειλήσει.
1: Πόσο ήταν το σκορ?
0: Και στο 1-0 και στο 2-0.
1: Ωραία. Γιατί να το κάνει για να μην κρατήσει δυνάμεις.
0: Ρε φίλε, λέω τι κάνανε.
1: Πού να ξέρουν οι Μεξικανοί.
0: Ο ίδιος. Πού να ξέρουν να που γιουχάρανε.
1: Γιουχάρανε. Ξέρανε γιατί γιουχάρανε. Ξέρανε γιατί.
0: Γιατί βλέπαμε ότι οι άλλοι δεν μπορούν.
1: Ναι. Πώς ήταν το σκορ.
0: 1-0 και μετά 2-0.
1: Ωραία. Και γιατί δεν το γιουχάρω τον παίκτη μου άμα κρατάει δυνάμεις και
0: θα σου πω γιατί.
1: Γύρω-γύρω κάτω
0: χειμώνα. Δυστυχώς δεν το είδες στο παιχνίδι.
1: Όχι, έτσι όπως το λες εσύ.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί από το πολύ το τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι να κρατήσουμε την μπάλα και να χαριστούμε στον αντίπαλο σε εισαγωγικά, δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες οι άνθρωποι, μπορεί να το θεωρούν fair play. Που στη Γερμανία δεν είναι fair play, είναι όσο πιο πολλά γκολ βάλει. Εντάξει.
1: Μετράνε τα γκολ έτσι σχέδιο.
0: Φυσικά και μετράνε.
1: Ωραία, μπορεί να κρατήσει δυνάμεις.
0: Θα σου πω τι έπαθαν.
1: Τι έπαθαν.
0: Μία επίθεση από τους Νότιο-Αφρικανούς στο 93-94, μία αποβολή που κακώς βγήκε από το διαιτή. Μείωνε ένα παίκτη η ομάδα του Μεξικού. Μπορεί να τη κοστίσει την πορεία. Από αυτό το τσούκου τσούκου.
1: Έχεις δει τέτοιο μάζι εσύ.
0: Αν θυμάσαι κάτι άλλο, πες μου. Προφανώς κάτι
1: δεν είμαι, είμαι το 2007 στο Χαριλάου. Με το,
0: ακούω,
1: με ναι. Το Σουλίνα. Ξέρεις το Σουλίνα.
0: Φυσικά, το θυμάμαι. Πολύ αδύνατος ήταν.
1: Το κέντρο. Ο Σουλίνα.
0: Ρε φίλο σου ήταν, κάνατε ναι. Πολύ παρέα, πάρα πολύ αδύνατο.
1: Ο Σουλίνα λοιπόν.
0: Στην ηλικία μας.
1: Μπράβο. Ο Φανάρας γενικός αρχηγός. Ποιος ήταν προπονητής του Ηρακλή δεν ξέρω.
0: Ποια χρονιά λες.
1: Που σώθηκε ο Ηρακλής με τη Λάρισα που κέρδισε με. Ήταν να πέσει τελευταίος και έκανε.
0: Με τον γκολ του.
1: Φορτούζη ήταν ποιος ήταν.
0: Του Φορτούζη. Ναι, με εκείνο ναι. Το σλάλο το καταπληκτικό στο Αλκαζάρ.
1: Ναι. Εκεί άρχισε να ανεβαίνει ο Ηρακλής.
0: Πρέπει να ήταν ο Παντελίδης.
1: Πώς?
0: Ο Παντελίδης ήταν ο προπονητής.
1: Πού να ήταν, ποιο προπονητής.
0: Πρέπει να ήταν ο Παντελίδης.
1: Το
0: 2007. Όχι, το 7 δεν ήταν.
1: Το 7 ήταν ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης ήταν.
0: Όχι.
1: Δεν είχε πάρει ομάδα
0: το 7.
1: Δεν ήταν. Κάνει ένα γκολ ο Άρης. Παίζει ο Ηρακλής με 10 παίκτες. Πολύ κατώτερη ομάδα ο Ηρακλής από τον Άρη. Με 10 παίκτες και κάνει ένα 0. Και ο Άρης παίζει πάσα, πάσα, πάσα. Βραδινός αγώνας. Πάσα, πάσα, πάσα. Κορόιδευαν. Δηλαδή καμιά επίθεση. Θα περάσει η ώρα. Θα φωνάζουν οι άνθρωποι. Πώς τα φέρνει η Άννα η ζωή. Άλλοι πάνε απ' εδώ, άλλοι πάνε για παιδί. Και αυτό γρία στη Β' Εθνική. Και ξανά το φυσίδι. Και ξανά πάσα, πάσα, πάσα. Και στο 90 κάνει μια φάση ο Ηρακλής, ΣΥΡΙΖΑ out. Θα γίνει 1-1.
0: Ναι.
1: Έχω δει τέτοια μάτσα. Είναι σε παρασέρνει η ανυπαρξία του άλλου. Τι χαβαλεδιάζεις. Άλλο μάτσα θυμηθώ. Πότε έγιναν που δίναν το διαιτητή στο Χαριλάου το 72 οι Αριανοί.
0: Πού να θυμάμαι ρε, το
1: με το.
0: Δύο χρόνια εγώ τι να θυμάμαι.
1: 3-1 γυρίζαν την μπάλα γύρω-γύρω. Κοροϊδεύανε με 10 παίκτες. Ο Πάουκ 3-3. Διαλύσανε μετά, χάσανε το κύπελο. Πάει ο Άρης. Τέλος πάντων, πάμε, δεν είναι της ώρας. ΑΕΛ Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Το 7 πρέπει να ήταν.
0: Εγώ τι έβαλα.
1: Ποιος έβαλε τον γκολ, εσύ λες ο Φορτούζη
0: το γκολ το θυμάμαι ποιος το βάλε.
1: Ποιος το βάλε, Φορτούζη το βάλε. Ναι. Το 90 κάπου εκεί, στο 88 κάπου.
0: Το προπονητή προσπαθάνε να θυμηθώ.
1: Ποιανού.
0: Υπηρεσιακός ήταν.
1: Ποιος. Ο Ιωβανόπουλος ποιος ήταν. Κάτι ένα γυμναστή εκεί.
0: Ο Ελευθεριάδης.
1: Ο Ελευθεριάδης, ένας νεαρός, ναι.
0: Ο Θόδωρος ο Ελευθεριάδης είχε ξεκινήσει ακαδημίας μαζί με τον Μπάμπη του Ξανθόπουλου τον εμπνευστή. Και τώρα πρέπει να είναι σε Ακαδημία του Παναθηναϊκού.
1: Δεν ξέρω τον άνθρωπο που πρέπει. Ήταν τότε προπονητής.
0: Ικανότατο.
1: Ή ο Γιωβανόπουλος ήταν ή αυτός που λες ο Ελευθεριάδης.
0: Ξεκίνησε Κοφίδης. Εντάξει. Και. Και Μπουμπέγκο ήταν μετά.
1: Το Σάβα ήταν το Σάβα.
0: Ήταν ο φίλος ο Μπέγκο.
1: Ναι.
0: Που έκανε παράπονο για μένα.
1: Ούτε λοιπόν. Καν σε ήξερα.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Είμαι πολύ σίγουρος.
0: Μάλιστα. Κόκκινε, εγώ το είπα για να θίξω το κόμμα σου. Δεν έχω κόμμα. Να είσαι ό,τι κόμμα θες. Άλλωστε παλιότερα έπλεγες το εγκόμιο του Λεβέντη, του Καμένου, του Κούβαλο και άλλων μυστήριων. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι τίποτα. Πολύ απλό.
1: Αλλά για τα φίλος του τον έκανε. Εντάξει. Καλά έκανε. Καλά έκανε.
0: Ό,τι πίστευα, ρε φίλε, έλεγα. Θέλω να το πεις φίλο μου, πες το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Με μικρά ονόματα και χαϊδεύει. Τολμά να πεις λέει τον Κούλι. Τον έχουμε πει Κούλι πάρα πολύ.
1: Τον Κυριακούλι. Το
0: τον Μητσοτάκη Κούλι. Σιγά και άμα τον πεις Κούλι, τι έγινε.
1: Δηλαδή. Θα μας κόψει την κρατική διαφήμιση, λες δηλαδή. Άμα μας την κόψει.
0: Δηλαδή, ναι. Σου έχουμε δώσει την εντύπωση με τον Κωστή που τον κράζω πολλές φορές γιατί έχει μια δική του αιρετική στάση. Δηλαδή, σου δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώμεθα από κανένα πολιτικό. Για όνομα τη Θεού, ρε παιδιά. Λοιπόν, Θέλω να ανοίξουμε γραμμές ή θες να πούμε κάτι άλλο, γιατί
1: έχουμε
0: δεν βλέπουμε.
1: Κάτι άλλο, έχουμε θέματα. Για σαν τον άλλο για ναρκωτικά να πούμε, πάει παλιό παίκτη. 32 χρονών.
0: Δεν τον κλαίω.
1: Έπαιξε και στον ΠΑΟΚ 10 μάτς.
0: Δεν τον κλαίω.
1: Της πλάκας παίκτης.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Τον Κόκε. Τον είχε ικανό να είναι αρχηγός οργάνωσης που τον πιάσα και μπορώ να
1: τον κλαίω. Ναι.
0: Εγώ τον είχα ικανό.
1: Τον είχα, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν παλιό χαρακτήρας.
0: Το έβγαζε σαν άνθρωπο.
1: Βεβαίως. Εγώ γιατί δεν το χώνευα τον Κόκε. Έγραφε ο Τσαλτίδης ο Κόκε και έβαλε 300 φορές ο Κόκε και έκανε αυτό ο Κόκε.
0: Δεν μου είχε δώσει ποτέ αυτή την εντύπωση.
1: Α, σε ξέρω πολύ καλά.
0: Αλλά επειδή υπάρχει και τεκμήρια αυτό, το δεν αποφεύγω.
1: Ναι.
0: Και επειδή είναι φρέσκο, α μην πούμε κάτι.
1: Δεν λέω όνομα, γιατί μπορεί να τον αθώσει ο δικαστής αύριο.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί υπάρχει και το άλλο. Μπροστά βάζουν να περάσει το γραμμάριο και από πίσω περνάει το καράβι. Χίλια δύο έχουμε ακούσει.
1: Ποιο ξέρει, εγώ μέχρι φάντα έφτασα, δεν ξέρω.
0: Συγχρέωσε κανείς κάτι σε
1: κατηγορία. Δεν τα ξέρω πώς γίνεται. Απλά λέω μου κάνει εντύπωση.
0: Από μένα τα ακούς αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι κρίμα πάντως να ακούς νέα. Άλλο είναι το δράμα. Και όχι αυτό που λέτε τώρα για τον πρώην ποδοσφαιριστή. Για το κύκλωμα ανηλίκων που πουλούσε ναρκωτικά σε σχολεία και λέγανε ανήλικοι από 13 μέχρι 10.
1: Όταν σε έλεγα εγώ ότι έχει συμμορίες και με κοροϊδεύες.
0: Δεν κοροϊδεύα.
1: Μου το είπε ο Παπαγιανόπουλος.
0: Δεν πήγε το μυαλό μου.
1: Ο δοντίατρος μου λέει: περνάω 14 χρονών, 15, 13 συμμορίες. Σοβαρά μιλάς τώρα. Και εσύ λες: τα καημένα τα παιδάκια.
0: Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέω: για το ξύλο, για τα επεισόδια, για τις ληστείες. Αυτό φίλε ότι εμπορευόταν ναρκωτικά, είχαν τέτοια οργάνωση και φιλοδοξούσαν να βγάζουν τέτοια χρήματα. Δηλαδή. Με συγχωρείς, αυτό με ξεπερνάει.
1: Τι θα κάνει, θα πάει στο κρεοπολείο να κάνει μεροκάματο. Δηλαδή, δύσκολα είναι εκεί.
0: Εκεί οι γονείς που είναι. Σημαίνει.
1: Πού να πάει στο χωράφι να μαζέψει
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Με συγχωρείς.
1: Δύσκολα είναι εκεί.
0: Έχεις και
1: πιο εύκολο του είναι εκεί.
0: Έχουμε ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βλέπεις το παιδί σου φορτωμένο με λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν σε προβληματίζει που τα βρίσκει.
1: Φυσικά. Πού τα βρήκες.
0: Το αφήνεις έτσι.
1: Και εσύ στο κόλπο θα είσαι, άμα το αφήσεις έτσι.
0: Ή είσαι.
1: Μάλλον στον κόλπο είσαι.
0: Είσαι ή κοιμάσαι όρθιος.
1: Αυτά είναι από τις μάνες, να ξέρεις.
0: Είσαι ή κοιμάσαι όρθιος.
1: Συνήθως...
0: Βλέπεις το παιδί
1: ναι.
0: να κυκλοφορεί με ακριβό αυτοκίνητο και πολλά λεφτά, χωρίς να τα δίνεις εσύ ή δεν έχεις εσύ.
1: Κάπου θα ξέρεις, ρε κόκκινο, τι κάνει το παιδί σου. Δηλαδή δεν μπορεί να μην δεν ξέρει.
0: Εκεί έχουν ευθύνη οι γονείς.
1: Εντάξει, του πεις πρόσεχε. Και τι ευθύνα έχει. Του πεις πρόσεχε, κάνε ένα. Τι.
0: Τι
1: το κάνει, να το δίνει.
0: Να πουλάει ναρκωτικά.
1: Τι το κάνει, να το καταδώσει. Τόλμα να το δώσει. Πα. Πάνε, ρε.
0: Δεν μπορώ να πω τι θα έκανα.
1: Α, δεν πάω πει τι θα έκανα.
0: Όχι.
1: Για του. Κριτική ξέρει τι θα κάνει. Αν έρθει στο κεφάλι σου να πούμε.
0: Όχι, okay, εκεί έχουν ευθύνη οι γονείς. Εκεί έχουν ευθύνη 100% οι γονείς.
1: Δηλαδή, αν σου βγει το παιδί ζαβό, φταίει εσύ.
0: Όχι,
1: αυτό
0: ρε φίλε.
1: Πεις τώρα, δηλαδή.
0: Άλλο ζαβό, ρε.
1: Ναι.
0: Άλλο ζαβό. Αν να πάει στο γήπεδο και να τον πιάσουν γιατί πέταξε μία κροτίδα και έκανε βλακία. Εγώ φταίω πάλι. Πάλι εγώ φταίω.
1: Εσύ γιατί φταίς.
0: Πάλι εγώ
1: έπρεπε
0: να το διαπαιδαγωγήσω έτσι να πηγαίνει στο γήπεδο.
1: Άσε ρε κόκκινε. Υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες να πούμε.
0: Βρε δίκιο.
1: Μας ακούνε τώρα γονείς οι οποίοι ήταν. Δηλαδή, εγώ ξέρω οικογένεια με τρία παιδιά, τα δύο εργατικότατα σοβαρά κτλ. Και όλο βγήκε γκάγκστερ. Δεν σου λέω τώρα, μα τον ξέρεις. Τι να πει. Δηλαδή, τι φταίω ο γονιός.
0: Είναι και θέμα χαρακτήρα.
1: Είναι και θέμα DNA. Πώς θα γίνει. Δηλαδή, το βλέπεις τον άλλο τη φάτσα. Γεγέται.
0: Ο μητέρας το έλεγε.
1: Παραβατικός.
0: Πολλές φορές. Αυτός που πήρε δεν ξέρω. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν μου λες. Ειλικρινά τώρα, τώρα που τον βλέπεις. Πώς τον κόβεις.
1: Ποιος είναι αυτός, ο διαιτητής.
0: Ο διαιτητής, ο Βαρζιλιάνος που έβγαλε τις τρεις κόκκινες.
1: Ειλικρινά. Δεν πήγε καλά. Από ό,τι άκουσε ο Βαρούχας στο μεσημέρι. Τον έβαλε.
0: Ο Φαρούχας πες τον να βλέπει και να βάζει τα γυαλιά του.
1: Ε, τι, αδίκησε καμιά ομάδα.
0: Φυσικά.
1: Ποια αδίκησε.
0: Τον εαυτό του. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη κόκκινη, καμία κόκκινη στο Μεξικό.
1: Ναι, ναι.
0: Καμία κόκκινη. Δεν είσαι προφανής για γκολ. Και δεν υπάρχει δεύτερη να ευθύνεται τόσο πολύ όσο το βάζει την κάρτα που, δεύτερη που βγάζει στην, στην Νότια Αφρική. Είναι υπερβολική τουλάχιστον το λιγότερο. Ακόμα και η πρώτη. Που είναι σε προφανή θέση για κόλλο παίκτη του Μεξικού, μπερδεύονται τα πόδια του. Κόκκινη είναι, οκ, δεκτό. Αλλά αν τις δεις θα πεις δεν υπάρχει.
1: Γιατί εσείς κρίνετε αδιαιτητή από τα μούτρα του και από άμα ξέρει καλά αγγλικά.
0: Άλλο πράγμα.
1: Τη φύριξε καλά άνθρωπο.
0: Για τα αγγλικά.
1: Σε δύσκολο μάθημα. Βρέθηκε, και τέτοια
0: βρέθηκε λέω κάποιο. Αυτό ο σαρκασμό ήταν. Ε, ο οποίο μιλάει χειρότερα αγγλικά και από εμά.
1: Είναι υποχρεωμένο να ξέρει πολύ καλά αγγλικά δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Γιατί.
0: Αφού του λένε ότι πρέπει να εξηγείτε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο πήρατε μία απόφαση.
1: Τι το εξήγει.
0: Πώ θα παίρνει το παιχνίδι, φίλε.
1: Λέω καδεκάρικο.
0: Δεν έχει υποχρέωση να ξέρει.
1: Δεν ξέρει γιατί δεν τον άκουσες.
0: Είπε εγώ red card.
1: Το φασανός είναι. Μπριζόλα.
0: Και εσύ. Πώς το κάνει ο φασανός.
1: Σε έναν βρετανό μπριζόλα. Τον Καραβασίλη με τα μαύρα τυγάκια. Έχω εγώ συμμαθητή.
0: Ωραίο μαγαζί.
1: Άσε.
0: Και καλό παιδί.
1: Έλεγε θρησκευτικά. Το σήκωνε ο δάσκαλος. Παραβολή του τυφλού. Δεν αγάπησε τίποτα. Παραβολή του τυφλού. Παραβολή του Ιησού Χριστός. Σε πείραξε τι είσαι τώρα. Σοβαρά μιλάς εδώ. Εγώ τα πήγα κάνω διαφήμιση στο Φαρσαλινό. Εσύ τσάτο.
0: Το λες θα τις πικάρεις κιόλας.
1: Λέω με εσένα θα μιλήσω ναι. Για πες. Παναθηναϊκός. Λέω δεν κατάλαβα τι με είπε. Βλέπω ένα.
0: Τι αμαρτίες έχω κάνει.
1: Ακούσε, περίμενε. Μετά σκάει μύτη ο Φωτιάδης σου καλημέρωσε. Λέω τι είπε. Δεν βγάζω άκρη με τον πόντιο. Άρα ο Φαρσαλινός δεν τα κατέχει. Ο άλλος θα πούμε.
0: Δεν στρέχει.
1: Είναι ένας γέρος εκεί. Λέω αυτός ποιος είναι.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Μα δεν είναι πατέρας μου. Ωραία. Κάτσε να συνοηθώ με αυτό.
0: Για κάνει μου τη μετάφραση.
1: Εσύ του λέω για κάνει μια διευθύνση ότι είναι. Και αυξή μου και όχι μου και όχι άλλος. Έπατε στο κι άλλο. Γράψτε τα μου.
0: Πώς γίνεται.
1: Γράψτε τα μου.
0: Πώς γίνεται. Όλοι,
1: γράψτε τα μου.
0: Όλοι γύρω σου να μην μιλάνε καλά, να μην εκφράζονται σωστά, να λένε λάθος ειδήσεις και εσύ να είσαι το θύμα της υπόθεσης.
1: Εγώ είμαι το θύμα.
0: Πώς γίνεται.
1: Τον έβαζε εκεί να δω με 8-7 ξέρω εγώ τον Καραβασίλη, τον παίρνει.
0: Περίμενε τώρα. Δηλαδή τώρα για να με παραδεχτείς. Περίμενε. Δευτερόλεπτα δώστε μου.
1: Μας φας την εκπομπή.
0: Δευτερόλεπτα δώστε.
1: Άρα δεν τέλειωνε.
0: $88 του βαρέλι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Ναι.
10: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
16: Κι εγώ εκεί μπήκα.
17: Κι εγώ.
16: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Time out για θράκο.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
21: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
20: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
22: Nexus Facility, παρακαλώ.
20: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
23: Τι έπαθες?
24: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
23: Ταυτότητα έχεις?
24: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
23: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
24: Έχω.
23: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
24: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
25: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
26: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
27: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
27: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
28: Ποιος?
27: Δεν ξέρω.
28: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, το περίπου δηλαδή. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και στο εξής για ό,τι θέλετε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox, σταθμού στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε. Έχει τρεις παρκαρισμένους, περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ακούμε.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Είπαμε καλησπέρα. Έλα, πάμε.
2: Ήθελα μια ερώτηση να σας κάνω.
1: Κάντε να.
2: Όταν είσαι εν ζωή μερικοί, γιατί ζητάνε να τους κάψουνε λόγω ότι είναι αθέοι για χρηματικά είναι τέτοιοι? Γιατί ο Παπαδάκης δεν είχε πρόβλημα οικονομικό.
1: Και εγώ θα καώ όταν πεθάνω. Και εγώ όταν πεθάνω θα καώ.
2: Ο λόγος ποιος είναι ρε Κωστή?
1: Καταρχήν έχω κλειστοφοβία. Δεν μπορώ να είμαι μέσα στον τάφο 3 χρόνια. Πρώτον. Δεύτερον, θα με φάνε τα σκουλίκια εκεί, τα ερπετά και όλα αυτά εκεί πέρα. Θα μείνω. Προτιμώ να πούμε.
2: Έτσι είπε ο Χριστός.
1: Τρίτον,
2: έτσι είπε.
1: Λοιπόν, δεν με νοιάζει τι είπε ο Χριστός, εγώ τι σου λέω τώρα. Άκουσε με. Ρώτησε σε μένα. Αν θες τον Χριστό, πάρε ρωτά τον Χριστό. Βρες το Βελόπουλο, τραβήξτε και ένα ούζο εκεί πέρα στην παραλία με τον Χριστό. Πιτρίζας, εμένα πήρες τηλέφωνο, δεν ρώτησες τον Χριστό. Λέω λοιπόν, εάν ταφώ, δεν μπορώ να έχει ένα συγγενής μου ένα κομμάτι από το σώμα μου. Ενώ αν καώ, ξεμπερδεύω με τη μία, παίρνει τη στάχτη η κόρη μου, τη βάζει μέσα σε ένα κύπελο και τι έχει, με έχει εκεί πέρα. Το κατάλαβες? Έχει πολλά θετικά. Έχεις καμιά αμφιβολία? Εσύ όταν δηλαδή θα πεθάνεις με το καλό, να σε βάλουν εκεί πέρα ο ιστόπο καταψύξιος, να τραβήξεις και ο τράπος.
2: Όχι, εγώ θέλω να με φάνε τα
1: κρασί, να πούμε μυρτό, πώς θέλαμε τα κρασιά, να σε χώσει μέσα, να τελειώνει. Εγώ δεν θέλω.
2: Εγώ θέλω να με φάνε τα σκουλίκια όπως είπε ο Χριστός.
1: Και άμα ο Χριστός σου έλεγε να σε φάνε και η λεοπαρδάλης, τι θα έκανες? Θα πήγαινε σε φάνε λεοπαρδάλης? Δεν απαντάει.
2: Πάση περιπτώσει, εντάξει. Άποψή σου.
1: Εγώ δεν λέω να μην σε φάνε τα σκουλίκια, να σε φάνε και οι παοξίδες, να σε φάνε και οι Ηρακλήδες. Τι με νοιάζει εμένα ποιος θα σε φάει? Καλησπέρα, επόμενος.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.
1: Είπε ο Χριστός, λέει. Είπε ο Χριστός να μην καούμε.
0: Ναι.
1: Πότε το είπε? Σε ποιο παράβολο?
0: Παρακαλώ.
1: Σε ποια παραβολή? Πού πότε? Ού καείς, είπε να μην καούμε.
0: Ναι.
1: Πότε το είπε? Σε ποιο παράβολο?
0: Παρακαλώ.
1: Σε ποια παραβολή? Πού

0: Έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έλα ρε κόκκινη, σε ψάχνω από χθες το βράδυ.
1: Βράδυ, γιατί βράδυ?
0: Από το βράδυ που άκουσα αυτό να ρε ψάχνω να δω άμα είναι αδερφός του κόκκινου.
1: Ποιος?
0: Ο μαύρος, ο διαδητής.
1: Γιατί ο κόκκινος είναι ωραίος άντρας, τι σχέση έχει με το κόκκινο?
0: Έχει, το λέγει, έχει την ομιλία ίδιος ακριβώς.
1: Έχεις ακούσει τα αγγλικά του κόκκινου εσύ δηλαδή?
0: Ρε τον κόκκινο ρωτάω, μην απαντάς εσύ, πού είναι ο κόκκινος?
1: Εδώ είναι.
0: Άντε. Αδερφός είναι κόκκινο αυτός?
2: Όχι φίλε μου.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Γιατί σχολιάζεις αρνητικά έναν άνθρωπο ρε, που δεν ξέρει αγγλικά ρε, και κάνει σαρδάμ? Ενώ εσύ
2: άκου,
0: κάνεις
2: βλακάκο, εγώ είπα μέρα. Βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος μιλάει χειρότερα αγγλικά και από εμάς. Ναι. Αν δεν το κατάλαβες, λυπάμαι.
0: Το κατάλαβα, αλλά μετά το έδωσε επέκταση το θέμα και λέω εντάξει, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος.
2: Τι το έδωσε, σιγά μην το έδωσε και αύξηση.
0: Ναι, οπότε δεν έχετε συγγένεια, ε.
2: Είναι εξαδέρφη σου, φίλε.
0: Έγινε ρε φίλε, άντε, γεια.
2: Γεια, παρακαλώ. Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Τζουβελάκι Κυρμελίου πήγε ο κόκκινος. Αγγλικά, μάγκα. Καλησπέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη, ήθελα να ρωτήσω πού λέει ο Χριστός να μην καούμε, ας πούμε, που το είπε ότι δεν μας λέει να μην καούμε, ας πούμε.
1: Ναι, πού, και εγώ δεν το λέει. Δεν το είπε ο Χριστός.
2: Φίλε, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει.
1: Αυτό δεν είναι απάντηση, ρε.
3: Εγώ δεν πήρα. Εγώ πήρα για να ζητήσω συγγνώμη για προχθές για το βίντεο που είπα στον Γρηγόρη για τον Κοσμάολου. Και ήθελα να πω ότι το βίντεο είναι μονταρισμένο.
1: Έχει χαζούς, ρε. Πάμε στον κόσμο.
2: Όχι, αποκλείεται.
1: Είναι από τους ψεκασμένους του
2: Βελοπούλου.
1: Από πού είναι αυτό?
2: Όχι, αυτοί είναι εμβολιασμένοι.
1: Εμβολιασμένοι. Καλησπέρα, φίλε, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Φίλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πτώμα. Πιο δυνατά.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο δυνατά, σαν πτώμα. Πιο δυνατά. Εγώ πτώμα ήμουν, φώναζα, λέγε.
4: Α, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, βρήκαμε προπονητή?
1: Όχι, θα παραμείνει.
2: Γιατί έφυγε ο προηγούμενος.
1: Θα παραμείνει ο Λουτσέσκο.
4: Θα παραμείνει.
1: Έτσι φαίνεται.
4: Τζάμπα τόσες φωνές τότε.
1: Δεν μπορούν να το διώξουν. Δεν φεύγει. Δεν μπορούν.
4: Αυτό που ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Θα λέμε Λουτσέσκο, Τσέσκο και θα κλείτε όλοι.
1: Τι ήπιες μεσημέρι?
4: Πώς?
1: Μεσημέρι τι ήπιες?
4: Ξινό νερό.
1: Μάλιστα. Με ξινό νερό έχεις λόξικα.
4: Πώς?
1: Έχεις λόξιγκα, λέω, με ξινό νερό, λόγω ξινού νερού.
4: Ναι. Έτσι που λένε. Έχουμε κάνει μια μεταγραφή.
1: Όχι.
4: Δεν μου λες, ο Αναστασιάδης τι θέση θα έχει?
1: Κυπουρός, το... πώς το λένε? Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το προπονητικό. Κυπουρός.
4: Α, ναι, καλά είναι.
1: Καλά είναι.
4: Καλά είναι να βγάλει τον πρώτο από το
1: όνομα. Εντάξει.
4: Γρηγόρη, καλά είσαι?
2: Αφού είμαι όρθιος.
1: Όρθιος είναι.
4: Πώς τα βλέπεις φέτος τον Ηρακλή?
2: Περιμένω να ακούσω μεταγραφές. Διοικητικά στελεχώθηκε. Για να δούμε τι θα πάρει και από παίκτες.
1: Α, έχει χρόνο.
4: Άκουσε και για Ιταλία.
1: Θα φέρει 3-4 Ιταλούς, θα φέρει.
2: Λέω ότι θα φέρει Ιταλούς.
4: Μακάρι. Μακάρι να φέρει και να είμαστε 3 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είμαστε. Όχι, δεν θα είμαστε, είμαστε.
4: Όχι, είμαστε, ναι. Όχι, είμαστε.
2: Μα είμαστε.
4: 70 χρόνια ο Άρης είναι να πάρει τίτλο. Ο Ηρακλής ήταν στη διαφάνεια.
2: Να φάνει.
4: Όχι, είμαστε. Τέλος πάντων.
1: Τσεκάπ να κάνεις, τσεκάπ να κάνεις. Τη φωνή σου δεν μ' αρέσει, κλείσε. Δεν μ' αρέσει η φωνή σου, να κάνεις τσεκάπ. Δεν μ' αρέσει η φωνή σου. Καλησπέρα. Ναι.
5: Γιώργο Σταύπολανδία, τι γίνεται?
1: Καλώς τον, σ' ακούμε.
5: Τι γίνεται, τι λέει? Εδώ καίγεται ο τότος μας και άλλοι μιλάνε για καψίματα. Αυτό, τι είναι αυτά, τι ακούμε, ρε, τι έχετε, ακόμα δεν πιάσανε, ρε. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, άκουσε να δεις τι παράδοξο γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Για πες.
5: Έτσι πως φτάσαμε, εμείς, γιατί δεν το χρήσαμε και ποτέ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων φίλων του ΠΑΟΚ. Εμείς που αγαπάμε τον Λουτσέσκου, θέλουμε να φύγει και αυτοί.

0: Αυτοί που τον μισούν θέλουν να μείνουν. Εδώ φτάσαμε. Γιατί αυτοί που τον μισούν γιατί θέλουν να μείνουν, γιατί πρέπει να έχουν γεμάτο καλοκαίρι. Κόχλας, κοχλοπράσινους κόχλας, να βουστάρουν. Αντί να βουτάνε στη θάλασσα, να βουτάνε στα εμετά και στα ξερατά τους. Ξέρεις τι ωραία είναι, μια χαρά θα περάσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Εδώ φτάσαμε λοιπόν. Και νομίζω ότι έτσι πως έχει φτάσει εδώ η ιστορία, πρέπει να φύγει να γλιτώσει ο άνθρωπος. Έτσι πως το λέω. Να γλιτώσει. Γιατί μιλάμε για την επιτομή της αχαριστίας. Επιτομή. Όταν μιλάμε είναι για πως λέμε τα χρυσά βατόμουρα στο Χόλιγουντ, ας πούμε. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Λοιπόν, και επειδή ακούω και κάποιες άλλες φωνές, λίγο να πάμε σε κάτι, έχω ακούσει κάτι από εδώ και από εκεί, κάτι. Αυτοί οι φιεστάκηδες από αύριο κάτι βγαίνουν και λένε ότι τρώμε popcorn με αυτή την ιστορία με τον Λουτσέσκο και αυτά. Βρε κακομοίρη εσύ στον αντιλουτσέσκο FM. Βρε εσύ τρως popcorn 55 χρόνια, δεν βαρέθηκες. 55 χρόνια popcorn τρως. Αύριο θα έρθει ο Σπανούλης και εσύ και στα ραδιόφωνο ο Πετρωτός και με τη Δήμο θα ασχολούνται με τον Λουτσέσκο. Αντί να ασχολούνται με τον Σπανούλη. Δεν σε προβληματίζει αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό λοιπόν μην βγαίνετε τώρα έτσι κοφρασμένοι. Γιατί άκαλοι να ζηλέψετε εκεί στον οπουδισμό. Θέλετε να το παίξετε μεγάλο πρόβλημα. Και εσείς άκαλο πανούλη. Λοιπόν, μη στρώμε popcorn. Ακόμα και με τη δυστυχία μας, εσείς από κάτω είστε. Στο περιθώριο. Η δυστυχία μας έχει περισσότερη αξία από εσάς. Τόσο μίζεροι είστε. Λοιπόν, ξαναπάω στο δικό μας το προκείμενο. Έτσι πως έχουν φτάσει τα πράγματα, νομίζω ότι το καλύτερο είναι. Και επειδή είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος όχι απλώς είμαι δίπλα του, νομίζω ότι πρέπει να φύγει να γλιτώσει από την επιτομή της αχαριστίας. Και όσον αφορά, και τελειώνω με αυτό, κάτι παοκάρτες, οι οποίες μέχρι πριν μια εβδομάδα του γλύφανε, μήπως ότι του γλύφανε, και αρχίζουν και παίρνουν αποστάσεις. Και το παίζουν ότι ήταν πτάχα μου την πρόταση από την αραβική χώρα ή την τέτοια. Ήταν δικά του. Πριν δικό του και αυτό και αρχίζουν και τον ψιλοεπιτίθονται. Λοιπόν, τελικά είχε δίκιο ο κόσμος. Είστε ό,τι χειρότερο υπάρχει μέχρι στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάω για 2-3 συγκεκριμένους. Και επειδή θα είμαι στην προετοιμασία στην Ολλανδία, θα τα πω face to face όλους σας. Εκεί θα είστε. Και θα με δείτε από κοντά. Όχι, δεν κάνω τίποτα. Δεν μιλάω για κάτι βία και αυτά. Θα σας τα πω στα ίσα. Μέχρι και εμείς που ήμασταν μαζί σας, μας έχετε κάνει να εναντιωθούμε με εσάς. Αυτή είναι η ξεφτύλα σας. Να πηγαίνετε παντού ανάλογα πώς πάει το καράβι. Δεν έχετε το στένο στις μάμες σας να πείτε όχι ρε, υποστηρίζω αυτό ή δεν υποστηρίζω αυτό. Ό,τι πει ο μεγάλος. Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Δεν το διέκοψε. Μάλιστα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή.
2: Εντάξει, την πήρες την περιουσία, πήγες.
3: Σε δύο εβδομάδες είναι όλα στο όνομά μου.
2: Άρα...
3: Τώρα σε ξαναφέρω πάλι, τώρα δεν σε φέρω.
1: Αναξέρουμε πότε να ζητήσουμε αδερικά δηλαδή.
3: Ναι. Δεν ήσουν άρα, είδαμε μου να το πήγα το πρωί. Άκου τι με είπε που διευθυντήσε ο Κώστας Βαραγιάν. Γεια σου ρε Βαραμπάν Τερβίση. Με λέει ρε Γρήπη, μια φορά λέει να μην κρυλιάζει. Εσύ ρε λέω Παραγιάννη, απ' τα νύχια στο μαλλιά είσαι κόκαλο δεξιός και δεν ξέρεις και τι έχεις και καλά κάνεις και σε παραδέχομαι. Αφού όπου και αν πας είναι όλα φυσκωμένα, όλα λεβαίνουν, όλα πάνε στα έτσι δηλαδή. Τι να κάνω, να χαίρομαι και να λέω ότι όλα πάνε καλά, ναι, έτσι με είπε ο
2: Τίμος. Ας τα φτάρε, δεν μου λες, τι κληρονόμησες τώρα, για πες από ποιον.
3: Από τη μαμά ρε Κώστα, που στάπα όταν σε έκανα μασάζ ρε Κώστα.
2: Α, από τη μαμά, από τη μαμά.
1: Τον έκανες και μασάζ.
2: Πάντα.
3: Ω, και δυνάμωσε το γιαβρί μου. Ξέρεις, έπαθα κολούμπρα με τον Κουλιανό. Παιδιά, σαν μπράβος, ρε. Τι μεντένιος έγινε ο Κουλιανός, ο κουμπάρος του. Και ο Κωστίσκο.
1: Δε φοράει βάτες, ρε, για αυτό το...
3: Ξέρεις, έχω ένα παράπονο.
1: Ξύλινε βάτες, φοράει.
3: Του φλαράκι μου και τον ενοχλείς, ρε, Γρηγόρη.
1: Ποιόνα.
3: Τι να θυμίζεις. Μην ατμίζεις και τον ενοχλείς την ψυχούλα μου την κλειδιάρα του που είστε και το στεναχώρι.
1: Προσπαθώ να το δηλητηριάσω να πέσει ξερούσα. αλλά δεν βρίσκω
3: το... Πέρα, Παραγιάννη, από εδώ και πέρα θα είμαστε στο χαχαχούχα, ρε μάγκα, σε τρελάνο. Άντε φρυάκια.
2: Πήρε αποδοχή κληρονομίας έκανε.
1: Καλά εξηγήθηκε.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
4: Χαίρετε.
2: Γεια,
4: Γρηγόρη. Γιατί ρε φίλε. δεν βοηθάς τους ακατήχητους, και αφού ξέρεις πέντε πράγματα να τα πεις σωστά και ωραία, και απλά κάνεις υγιής αυτά που λένε.
2: Παρακαλώ.
5: Δηλαδή,
1: στις διαταγές σας, δηλαδή, ό,τι μου πείτε,
2: δηλαδή.
4: Ρωτάνε, είπε ο Χριστός αυτό. Εσύ ξέρεις. Γιατί δεν απαντάς. Χριστός έχει μιλήσει με κάποια πράγματα.
1: Είπες μια μαγική λέξη. Στους ακατοίκητους. Εγώ τι φταίω να μείνω άστεγος.
4: Δεν είπα. Κάτσε, δεν είπα ακατοίκητους, ακατοίχητους. Εγώ θέλω να βάλεις ένα σκοπό να σώσεις την ψυχή που κάθεται δίπλα σου 25 χρόνια. Μπορείς να το πετύχεις αυτό.
1: Να βάλω σκοπό, κάτσε να σώσεις τη δική μου.
4: Αυτό θα είναι η αμοιβή σου.
1: Κάτσε να σώσεις τη δική μου πρώτα.
2: Εσένα η ψυχή σου σωμένη είναι.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όπως είπε ο Κρίσος στο Σόλωνα, όταν ο Κρίσος είπε στο Σόλωνα, κοίταξε, όλα δικά μου είναι. Δεν είμαι πιο ευτυχισμένος. Γύρισε ο Σόλων και του είπε, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Άρα η ψυχή μας μπορεί να φτωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Δηλαδή, με συγχωρείς, εμείς που θα καούμε, αν έχουμε ψυχή.
4: Πώς θα καείς.
2: Ορίστε.
4: Δεν θα καείς, καταρχάς. Δεν θα καείς.
2: Πώς θα
4: σου πω το πιο απλό, γιατί δεν θα καείς.
2: Γιατί
4: είσαι φιλόζος. Και επειδή είσαι φιλόζος, πρέπει να σκεφτείς ότι το να καείς, η ενέργεια που δαπανάτε είναι όσο χρειάζεται μια πόλη 60.000 κατοίκων ολόκληρη την ημέρα. Ενώ άμα θα πεις και σαπίσεις και αυτό το σκουλικάκι και σε φάει, θα δώσεις τέτοια τροφή στη γη και κατ' επέκταση στην πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου που αγαπάς, που μόνο καλό θα κάνεις. Έστω και με τον τελευταίο σου πράξη πάνω στη γη, θα κάνεις καλό. Τι θα προτιμήσεις? Να πας στη Ριτσόνα να σε κάψουμε? Και για το άλλο που λες για τους παπάδες, ποιος σου είπε ότι είσαι υποχρεωμένος να πας να κάνεις κηδεία με στεφάνια και τραπέζια και οτιδήποτε?
2: Τα κάνουν οι συγγενείς για φιγούρα, ρε. Συνήθως.
4: Ά, τους, ρε. Εμείς
2: συνήθως.
4: Ένα κεράκι,
2: έλα, ρε, ρε, το κάνουν για φιγούρα τώρα.
4: Πράσι, τι κάνουν αυτοί?
2: Περιτά είναι όλα αυτά, ρε, φίλε. Περιτά.
4: Αδελφέ, ναι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, άσε τώρα, δεν λέμε τώρα στην κόντρα και τα λοιπά που συζητάμε, στην πραγματικότητα. Είσαι μια ψυχή που αξίζει να σωθεί και είναι κρίμα. Και ένα ακόμα από προηγούμενη εκπομπή που λέγατε για τους εξωγήινους και έλεγες ότι θα καταρριφθούν όλες οι θρησκείες και τα λοιπά,
2: ναι.
4: Θα σου πω κάτι πολύ απλό.
2: Βεβαίως.
4: Και τους εξωγήινους ο Χριστός τους έφταξε.
2: Μα και αυτός με διαστημόπλου έφυγε από ό,τι είδα.
4: Εξανεμίζει
2: στους ουρανούς, ναι.
4: Ό,τι θέλει φεύγει. Αν ανοίξεις τους οφθαλμούς σου και σκεφτείς τα πάντα ανοιχτά, όπως βλέπεις και την μπάλα, έτσι άμα δεις και τα υπόλοιπα, θα καταλάβεις τι εννοώ. Και ένα τελευταίο ποδοσφαιρικό.
2: Ναι.
4: Μακάρι να μείνει ο Λουτσέσκου και με την Λίμπαρ στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
4: Μακάρι.
2: Ναι.
4: Να κάνει ο μαδάρα μου πρωτάθλημα μια ζωή.
2: Ναι.
4: Αυτά.
2: Τελευταία.
1: Ρε τον οπαδού του Νίκολης δεν μπορεί να κρυφτεί. Ναι.
2: Πάμε, ναι.
6: Γεια σας.
2: Καλώς τον.
1: Καλώς τον φίλο μου.
6: Τι γίνεται, Κώστα?
2: Καλά.
6: Α, και ετοιμάζομαι κι εγώ για το άλλη το βράδυ θα πάω στο Γιάννη του Καψάδη στην Αγία Παρασκευή. Θα είναι και ο Μάκης ο Τσίγκος στο Κλαρίνο. Άμα δεν γύρω μου με κίνδυ από το όταν είναι στο Ρούσι θα είναι Κώστα. Θα ξέρεις.
2: Εγώ θα πάω σήμερα, άμα θες έλα. Κερνάω.
6: Μπορεί να έρθω μετά, ρε φίλε, αλλά τώρα άκου λίγο. Εγώ στην Αγία Παρασκευή και με ξέρουν κάποιοι. Θέλω να με βοηθήσεις, ρε Κώστα. Τι να λέω, δεν ξέρω τι να λέω. Μπορείς λίγο.
2: Θες μάθημα?
6: Ναι, περίμενε, μα απαντάς εσύ. Ωραία. Έχουμε τον Καρυπίδη.
2: Ναι.
6: Αυτός είναι ΣΕΟ. ΣΕΟ που κάνει φροντιστήρια τον κάναμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Είναι ΣΕΟ. Πάει αυτό, έτσι.
2: Πάει, ναι.
6: ΣΕΟ. Ο άλλος που πήραμε, Παπαμημίκος, αυτόν τον πήραμε για ΣΕΟ. Πάει και αυτό.
2: Δύο.
6: Το στόρο.
2: Ναι.
6: Δύο. Αυτό να που πήραμε τον Αριανό, ΣΕΟ τον πήραμε. Δεν τον πήραμε ΣΕΟ.
2: Τον Αριανό που ήταν στον Εραστέχνη άλλη γραμμένος και τον πήρατε. ΣΕΟ.
6: ΣΕΟ δεν είναι.
2: ΣΕΟ.
6: Τρία ΣΕΟ.
2: Τρία ΣΕΟ.
6: Μέχρι τώρα.
2: Ναι.
6: Η Μαρία δεν είναι ΣΕΟ η Μαρία.
2: ΣΕΑ και η Μαρία. ΣΕΑ.
6: ΣΕΟ και η Μαρία. Τέσσερι ΣΕΟ. Να μην κάνω κανένα λάθος θα με ρωτάνε.
2: Τέσσερα ΣΕΟ μέχρι στιγμής. Ναι.
6: Τέσσερα ΣΕΟ, ναι. Ο Μάτος τρία χρόνια στη Βάσκο Ντεγκάμα. ΣΕΟ δεν ήταν εκεί.
2: ΣΕΟΣ ήταν, ναι.
6: Πέντε ΣΕΟ.
2: Ναι.
6: Έχουμε και το Βερίνιο να περάσει τα μάξια χταίο. Γιατί αυτό θέλει μόνο να φέρει μια βασούλα, δεν θέλει τίποτα άλλο. Με τον ενδιαφέρει.
1: Ντροπή σου.
6: Όχι, συζητάμε, ρε, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε ρε φίλε αυτή τη στιγμή 6 ΣΕΟ. Ποια ομάδα ρε σοβαρή. Πες μου μια ομάδα που έχει έξι ΣΕΟ. Μόνο ΠΑΟΚ. Θα τους φάμε όλους ζωντανούς, να ξέρεις. Όλους. Αρκεί να περάσουμε τον Άρη, άμα φύγει ο Λουτσέσκου, δύσκολα να τον περάσουμε τον Άρη. Το λέω τώρα και θα ξαναβγώ πάλι. Δεν κρύβομαι, Κότσα.
2: Κλείσε,
6: καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Σε περιμένω το βράδυ στο μπαρ.
1: Ναι. Να έρθεις και πάλι να μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
2: Ναι. Και να παίξουμε προπόστον το πάλι.
1: Πού το θυμίδησε το Δημήτρη.
2: Το βλέπω το πάλι.
1: Το Δημήτρη.
2: Έχει προποζίδικο δίπλα στο μπουκάλι.
1: Το ξέρω. Το ξέρω.
2: Το βλέπω. Όταν πάω στο μπουκάλι πάω και το βλέπω.
1: Δεν πάει να ρίξει κανένα στοίχημα εκεί.
2: Κάτι ρίχνω, έτσι.
1: Κερδίζει κανένα φορά.
2: Μια μέρα άφησε την ατζέντα μου, την ξέχασα εκεί. Τον ξύπησα χαράματα. Αφού στην ατζέντα του.
1: Στην ατζέντα.
5: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
7: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
3: Κυρία, σταματήστε τώρα.
2: Δεν έχουμε άλλο. 100 κομμάτια είσαστε.
3: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
4: Τι θα κάνω.
3: Άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει
2: η
3: εστροκέρδια στα χίλια.
2: Να καλέσει τον αρμόδιο.
3: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιος να μου τα πει.
2: Εγώ δεν είμαι εδώ για να πούμε για τον αρμόδιο.
3: Μίλα, ρε,
2: εγώ να με ρωτάς για αυτά που είναι αρμόδιότητά μου.
3: Ναι, μην μιλάς τώρα.
2: Εντάξει.

κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίδια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα του Πασόκ

Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη

0: Ζεσενίδες, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα, με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Εξ απέναντίας, ο άνθρωπος των 10 Μουντιάλ, των 12 Ολυμπιάδων, των 8 Υπήρων και των 9 Θαλασσών, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά!
3: Δεν κάνουμε χειραφαγώνα εδώ, έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω.
0: Δεις εγώ τι θα κάνουμε μετά, θα δεις. Είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο δίωρο με τις ειδησούρες μας. Ό,τι υπάρχει από είδηση, ό,τι δεν υπάρχει από είδηση, δεν θα πούμε τίποτα. Έτσι, αυτό είναι νομίζω αυτονόητο. Και να ξεκινήσουμε να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301
1: FM Πάουκ, έτσι.
0: 195,5%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο MessageWare.
0: Το MessageWare. Where, MessageWare. Μαθαίνετε και λίγα, γιατί δεν σας βλέπω να ξέρετε κιόλας πολλά πράγματα. Γι' αυτό ακούτε και να μαθαίνετε. Και φυσικά, oragiagamora@gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Λαμβάνω πάρα πολλά mail τώρα τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω γιατί σας έχει πιάσει. Ιδίως από ακροατές οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον αέρα. Οι προβληματισμοί, καταρχήν σας ευχαριστήσω όλους για την εμπιστοσύνη που έχετε και για αυτά που γράφετε, αλλά και που ακούτε κιόλας. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να σκεφτείτε λίγο το πόσο δύσκολα μπορεί αυτό που γίνεται εδώ να το δεις αθώα. Δηλαδή, εμείς μπορεί να έχουμε καλή την πίστη, ιδίως τα νέα τα παιδιά, τα οποία δεν είναι πολύ ψαγμένα σε κάποια πράγματα. Είτε αυτά είναι αθλητικά, είτε είναι πολιτικά. Ότι υπάρχουν συντεχνίες, θα μου πεις που δεν υπάρχουν. Ότι υπήρχαν συντεχνίες, θα πει κάποιος, εντάξει, υπήρχαν και στο ποδόσφαιρο και στα πολιτικά και σε αυτά. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική σήμερα. Το θέμα είναι ότι όλο και πληθαίνει ο κόσμος, ο οποίος αρχίζει και τρελαίνεται με αυτά τα πράγματα. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά, υστεροτέρως, όπου θα μπούμε στη διαδικασία.

0: δούμε από αθλητικά πρώτη γεύση που θα πάρουμε είναι το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε, πιστεύω τώρα είναι σε μια φάση νιρβάνα. Θα δούμε τώρα πώς θα εμφανιστούν, τι θα κάνουν. Είναι κακές οι ώρες των παιχνιδιών, πάρα πολύ κακό αυτό. Συγγνώμη. Θα δούμε πώς θα πάνε τώρα, δεν είναι ακόμα άξιο σχολιασμού, αλλά οι πρώτες ειδήσεις έρχονται σιγά σιγά και βλέπουμε και κάνουμε και έναν.
1: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Πάντως το γήπεδο του ΑΣΔΕΚ, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν γεμάτο. Έτσι, 7.000 εισιτήρια περισσέψανε. Θα μπεις τώρα σε ένα τέτοιο γήπεδο. Στο Μεξικό, Νότιος Αφρική, έτσι, περισσέψανε 7.000 εισιτήρια. Λοιπόν, είχε πολύ. Συγκριτικά για το ΑΣΔΕΚ, είναι από τα πιο εμβληματικά γήπεδα, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι στο Μεξικό υπάρχει θέμα και με το οξυγόνο. Έτσι, έχει λιγότερο οξυγόνο λόγω του υψομέτρου. Τι σας λέω τώρα που τα ξέρετε αυτά εσείς, αλλά τέλος πάντων και αυτό ακούτε για να μαθαίνετε κιόλας. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα τι θα δούμε, ποιες ομάδες πήγανε για να κάνουν αγκαρία, ποιες δεν πήγανε. Ευτυχώς που δεν πήγαμε εμείς.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Ναι, ευτυχώς που δεν πήγαμε εμείς, γιατί εμείς εδώ έχουμε πηγαία ταλέντα, τα οποία μένουν ταλέντα. Η Ελλάδα γι' αυτό φημίζεται, για την παραγωγή ταλέντων των οποίων μένουν ταλέντα. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, είναι εικονική τις περισσότερες φορές. Ένας μόνο ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια, ο οποίος διακρίνεται βέβαια και στην Ευρώπη. Δεν μιλάμε για Ελλάδα, Ελλάδα δεν διακρίνεται κανένας. Ο Τζόλης, φίλε. Ο Χρήστος Τζόλης είναι ο μοναδικός που διακρίνεται και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τουλάχιστον υπηρέτησε και λίγο τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αλλά από εκεί και πέρα. Πλήρωσε τα λάθη του, αν και σε νεαρή ηλικία, και φαντάζομαι, εύχομαι δηλαδή, να πάει όλο και καλύτερα και μακάρι να πάει και σε μια μεγαλύτερη ομάδα, γιατί του αξίζει.
1: Έτσι, είναι,
0: είναι πραγματικό τάγκ. Τον βλέπω και χαίρομαι και λέω: κοίτα να δεις τώρα, γιατί εμείς αυτά που κάνει τώρα ο Τζόλης τα βλέπουμε και στην Τούμπα εμείς. Καταλάβατε. Του είχαμε για πρωινό αυτούς όλους. Τώρα εδώ πέρα. Φίλε, τώρα αυτά που έκανε ο Τζόλης στην Τούμπα, φίλε, με κάτι Μπεσίκτας και με κάτι τέτοια που του έκανε και Μπενφίκες, να πούμε, του είχε για πρωινό. Το Τζόλη δεν τον ήξερε όμως και κανένας. Και δεν ήταν και ταυρί. Έτσι ήταν. Φρέσκος ήταν. 17-18 χρονών ήταν. Πόσο ήταν, ρε. Έτσι. Ε. Τι. Ναι, ρε, παιδί μου, τα χαίρο πολύ. Μα κατάξει, πέρασαν και 4 χρόνια, ρε. Δυνάμωσε, 5 είναι, δεν ξέρω πόσο είναι, που λείπει. Έφτιαξε και το σώμα του, έφτιαξε και το ποδόσφαιρό του, έφτιαξε και την τεχνική του. Θα φτιάχνει ποδοσφαιριστές αυτά. Αυτά που θέλει κάποιος να τα φτιάξει και να τα διορθώσει. Θα κάνει, φίλε. Δεν μένει δηλαδή ούτε στα προσπεράσματα που είχε ο Τζόλης, ξέρω εγώ, ούτε στις δρίπλες, ούτε σε τίποτα. Έχει και ουσία. Έχει γκολ, έχει ουσία. Αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ανακηρύσεις σε ξένο πρωτάθλημα κορυφαίος ποδοσφαιριστής, φίλε, με ασίστ και με γκολ κτλ. Σε παρακαλώ. Έχεις πολλούς Έλληνες τέτοια πράγματα. Ο μοναδικός που είχες που ήταν σημείο αναφοράς ήταν ο Μαχλάς. Που δεν το πήρε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Και νομίζω το μοιράστηκε το. Αριστεία, πού ήταν κορυφαίος. Αριστεία ήταν κορυφαίος στον Άγιαξ. Ρε, δεν πάτε να κάνετε καμία φούσκα με τη μίξη σα, Γιάννη. Τώρα δεν ήταν πειρασπιστή το Χαριστέα. Ρε, άντε ρε, κάνε φύγε από εδώ. Στρίψε από εδώ που θα μου πει ήταν και κορυφαίος στον Άγιαξ. Που πέρασε και δεν ακούμπησε. Φυσικά δεν είναι. Επειδή πήγε στον Άγιαξ, δεν σημαίνει, ρε φίλο. Στον Άγιαξ περισσότερο ακούστηκε ο Αναστασίου παρά ο Χαριστέας. Το Χαριστέα το ξέρανε λόγω της εθνικής. Έτσι, μην κροδευόμαστε. Αλλά είδες την αποκάλυψη που σου έκανα τώρα, έτσι. Θυμόσουνα τον Αναστασίου σεντερφόρο στον. Βλέπεις λοιπόν. Βλέπεις λοιπόν, γι' αυτό είσαι εδώ πέρα. Κάνεις τον ηχολήπτη. Τέλος πάντων. Σταματήστε όμως ό,τι κάνετε. Τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί έρχεται η μεγάλη είδηση. Η μεγάλη είδηση έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας και προσφέροντας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν τα πάντα στην επιτυχία. Τα οποία απονέμονται βέβαια απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια μέσω των 12 ακαδημιών των σχολών, που προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτονται μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

0: σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμίσκη και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Τώρα βέβαια συνεχίζουμε από εκεί σταματήσαμε, τώρα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα στον ελλαδικό χώρο, φήμες, στάσιμα τα πράγματα με Λουτσέσκου. Έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί σε λίγο καιρό να έχει και δεύτερο προπονητή, ο οποίος θα προπονεί την ομάδα κανονικά και ο άλλος θα κάθεται και θα πίνει. Δεν ξέρω αν φτάσουμε.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Τέτοια πράγματα, ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνομαστε λίγο πολύ όλοι το τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, δεν χρειάζεται να μπούμε σε εξηγήσεις. Το γαμώτο είναι.
1: Πολύ.
0: Ναι, χαίρεις πολύ, αλλά το γαμώτο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αυτό που έχει συμβεί, είναι γιατί έχει συμβεί τώρα. Θα σας πω εγώ γιατί έχει συμβεί τώρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ περίμενε να ανακοινωθεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, για να μην πάει ο Λουτσέσκου στον Αλαφούζο. Αυτό περίμενε. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Εντάξει, εγώ σας το λέω. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Άρα τον είχανε τελειωμένο. Δεν μπορεί ξαφνικά να σηκώθηκε τώρα πριν από 4 μέρες Ιούνις ή μήνας καλοκαίρι μέσα ενώ έχει τελειώσει ο τελικός του με τον Όφη, πότε τελείωσε ρε φίλε 25 το Απρίλη πριν 1,5 μήνα τελείωσαν και τα play-off, ξέραμε τι γινότανε. Είναι ενδεικτικό, λέτε για τον Λουτσέσκου, αλλά εγώ βλέπω και τη στάση της διοίκησης. Ο Λουτσέσκου είναι ένας υπάλληλος. Η διοίκηση που την υπερηφανεύεις και την υπερασπίζετε όλοι σας μέχρι τελευταίας δρανίδας του αίματος που δεν κάνετε για τις δουλειές σας. Περνάει ο προπονητής της ομάδος, είναι η αρχή του τέλους. Για να μπορείς να αρχίσεις να υποψιάζεις άλλα πράγματα. Περνάει και δεν κάνει ούτε κίνηση ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Άκα Γκοντζάροβα. Δεν κάνει καμιά κίνηση, δεν κάνει δηλαδή να τίνει τη χείρα τη δεξιά για να συναντήσει το δεξί χέρι του Λουτσέσκου. Λουτσέσκου παίρνει περπατώντας. Και οι άλλοι παγωτό. Σιβηρικό παγωτό. Από εκεί παίρνεις τα μηνύματα. Κάτι έχει γίνει πριν. Δεν είναι η απώλεια του τίτλου. Προφανώς το διαμηνήσανε ενδεχομένως σενάριο. Επί σενάριων, όλοι σενάρια κάνουμε. Και να λέμε ότι ξέρεις, τον είπαν ότι αν δεν πάρεις και το κύπελο, φεύγεις. Εγώ λέω, θα ήταν το πιο τίμιο αυτό. Αν γινόταν, θα ήταν τίμιο. Ράσβαν, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά πάρε κάτι ρε. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Φυσικά δεν είναι άμυρος ευθυνών ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος προασπιζόταν τα πάντα στη διοίκηση. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέραμε, δεν το λέγαμε όλοι, δεν το είχαμε σαν μομφή ότι κάνει τον τεχνικό διευθυντή, τον καθαριστή, τον αποθητηριάκια, κάνει τα πάντα όλα τα κάνει. Ξαφνικά, εφόσον σε έχουν στύψει άλλη μονόκουμπα, σε στέλνουν στο πυρ το ξότερο. Και έτσι έρχεται η ώρα, όχι του Γιάννη του Βαλαόρα, ούτε η ώρα για Καμόρα, έρχεται η ώρα του Λουτσέσκου. Ο οποίος Λουτσέσκου, ακόμα και στην υπόθεση του Κατάρ, κινήθηκε έξυπνα. Φοβήθηκαν να τον ανακοινώσουν από πριν, ότι ξέρεις, έχουμε καταριανή πρόταση. Θα μου πεις τώρα γιατί. Γιατί μπορεί να την έπαιρνε και να την έκανε βούκινο. Αυτός και να χαλούσε τον deal. Το πιο deal. Δεν υπάρχει deal, αλλά λέμε ρε παιδί μου. Γιατί και αυτός είναι επαγγελματίας. Εφόσον εσείς είστε επαγγελματίες και θέλετε να με τελειώσετε, γιατί το δίσεξα Ξαμαρτίνου Κανδρού Σοφού, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Εμείς τι κάνουμε, θα μου πεις τώρα. Εμείς παρακολουθούμε όπως παρακολουθούμε τους πάντες και τα πάντα. Και βλέπουμε ότι πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Διοίκηση, σας είπα, έχεις την αίσθηση ότι μπαίνει σε μπακάλικο. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι υπερ μάρκετ. Και όμως μπαίνει σε μπακάλικο. Η συμπεριφορά είναι μπακάλιδων. Έφερες ένα μέλος του Άρη. Μένα με ενοχλεί φίλε αυτό. Έφερες ένα μέλος του Άρη να τον κάνεις γενικό κουμανταδόρο.
2: Δεν υπάρχει φίλε μου.
0: Και με λάθος όνομα στον ΠΑΟΚ. Αγισίλαος, τι είναι αυτό ρε φίλε. Αγισίλαος και ΠΑΟΚ δεν ταιριάζει φίλε. Φύγε πριν
2: από
0: την ώρα.
2: Και εγώ, γιατί δεν το γνωρίζω,
0: φύγε από μόνο σου ρε φίλε. Δεν θέλουμε να σε διώξουμε. Φύγε από μόνος, Αγισίλαος, τι είναι αυτά, ρε.

0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει στελέχη, φίλε. Το έχουμε πει συνάντηση και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει στελέχη που μπορούν να επανδρώσουν την ομάδα. Γιατί είναι όλοι ύποπτοι. Είναι καχύποπτοι, δεν είναι εμπιστοσύνη. Εγώ απορώ πως είναι ο Αναστασιάδης, μια και τον ανέφερε τώρα, Λευτέρη. Απορώ πως δεν τον φάγανε ακόμα. Αλλά προφανώς, εντάξει, επειδή έχει τα θέματά του και ο Άγγελος, τουλάχιστον τον κρατήσουμε εκεί πέρα. Ποιος να αντιδράσει? Και γιατί να αντιδράσει? Σε άλλες εποχές θα ερχόταν, εγώ τη θυμάμαι, θα την ξαναπώ την ιστορία. Είμαστε στη θύρα 1. Δεν θυμάμαι η χρονολογία, δεν ξέρω πότε, πρέπει να είναι δεκαετία του 90. Μπορώ να κάνω και λάθος. Τέλη 90, αρχές 2000, μέσα 90, δεν θυμάμαι. Και βγαίνει η φήμη ότι έρχεται ο Παναγούλια στον ΠΑΟΚ. Ο Χριστός και η μάνα του εκείνο, ήταν απογευματάκι πρέπει να ήταν το μάτς, και έγινε φίλε του Κουτρούλιο Γάμου. Ξαφνικά άρχισε να έρχεται ο κόσμος στην Τούμπα. Λες, τι γίνεται εδώ, ρε? Είσαι ένα μάτς αδιάφορο. Δεν θυμάμαι με ποιον παίζαμε. Κάτι μάσπρα χώματα, παίζαμε με φαλακρά μυαλά, παίζαμε κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Και ξαφνικά το Μπινελίκι πήγε σύννεφο. Αρχίσε να πετάνε τότε. Δεν υπήρχε, δεν θυμάμαι. Πρέπει να υπήρχε, υπήρχε το στέγαστρο, υπήρχε. Αρχίσε να πετάνε προς τα πάνω να πούμε πράγματα. Δεν υπήρχαν σουίτες τώρα, δεν είχαν αυτά. Έτσι πατακιούτα, πατακιούτα. Όπου μετά από 3-4 μέρες σταμάτησαν τα πάντα. Ο Παναγούλιας δεν πάτησε το πόδι του, ο συμφωνημένος αλκέτας Παναγούλιας δεν πάτησε το πόδι του στην Τούμπα. Τώρα σε φέρνουν τον Αγκισίλαο, είσαι στη Μούγκα, φίλε. Γιατί είναι στέλεχος, λέει. Στέλεχος. Μέλος του Άρη στέλεχος. Ας πάει στο αγοράκι στον Άρη, φίλε. Και ο Βρίζας, γιατί δεν πάνε στον Άρη? Γιατί δεν έχει λεφτά εκεί. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί μπορώ να πω παραπάνω, αλλά ας μείνουμε εδώ. Ας μείνουμε εδώ, γιατί σας είπα εγώ κάποια πράγματα. Αν υπάρχει οικογένεια ΠΑΟΚ πλέον, αν υπάρχει οικογένεια ΠΑΟΚ, πιστεύω θα έπρεπε να δράσει διαφορετικά από ό,τι υπάρχει σήμερα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Βλέπετε ότι όλοι είναι, πώς να το πούμε, να πεις τώρα, και τι να αντιδράσεις, να πει ρε φίλε στους Σαββίδηξες, ρε εσύ Σαββίδη, τι είναι αυτό που μας φέρνεις, γιατί να μην το πει, δεν κατάλαβα.
1: Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή τι πρέπει, δηλαδή πρέπει να κάνουμε εμείς την επιλογή ποιος θα έρθει και ποιος θα έρθει? Θα το επιλέξει ο Σαββίδης. Σωστά. Δηλαδή αυτόν βρήκες. Ποιος τον ήξερε αυτόν? Κάποιος τον ήξερε. Κάποιος που μπορεί να είναι και φιλάθλος του Παναθηναϊκού και είναι μέσα στον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις δεν είναι ένας. Εδώ υπάρχουν και δημοσιογράφοι οπαδοί του Παναθηναϊκού που το παίζουν ΠΑΟΚάρχες. Όχι, όχι, όχι. Και ονοματεπώνυμα τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται. Είναι και στο payroll. Κάνανε και εταιρείες και όλα αυτά εδώ. Έτσι, αυτοί δικαιωματικά θα είναι με το Σαββίδη. Αν τους πει ο Σαββίδης αυτοκτονήστε, θα αυτοκτονήσουν. Αν τους πει, ξέρω εγώ, γυρίστε και μπρούμητα, θα το γυρίσουν και μπρούμητα. Τώρα, δεν το ξέρω. Η φίλε μου Γιώργο, που επιμένεις. Δεν ξέρω αν είναι πληρωμένος ο Λουτσέσκο. Δεν το γνωρίζω. Δεν προκύπτει από πουθενά από το ρεπορτάζ. Αν υπάρχει τέτοιο ρεπορτάζ. Μπορεί να είναι απλήρωτος. Ενδεχομένως. Διόλο απίθανο. Διόλο απίθανο. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που... Δεν μπορώ να... Έτσι, να σας πω... Σας είπα, ψέματα δεν θα σας πω, αλλά... Την αλήθεια όσο μπορώ. Μέχρι εκεί που επιτρέπεται. Δεν ξέρω αν είναι απλήρωτος. Όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές δεν ξέρω αν είναι απλήρωτοι. Γιατί ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Τώρα, όλη αυτή η φασαρία που έγινε το τελευταίο τρίμηνο στον ΠΑΟΚ, που όλοι είπαν ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Για 1,5 μήνα δεν το λέει κανένας. Λοιπόν, αλλά δεν σημασία. Λοιπόν, από το Φεβρουάριο και μετά άρχισε ο κατήφορος. Με Νίκο Κούρκουλο και Ζωή Λάσκαρη.
2: Πότε γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω. Το ραδιόφωνο αυτό θα πρέπει να πω. Όλοι σας ξέρετε. Απλά κάντε τις πάπιες. Και όταν έρχονται τα δύσκολα, κοιτάτε τον ουρανό. Μπας και πετάξει κανένα ντρόουν, μπας και περάσει και κανένα ούφο.
3: Μας κάνετε τις μωρές παρθένες και εσείς.
0: Δυστυχώς όμως αυτά τα πράγματα που γινόταν παλαιότερα και υπήρχε αυτή η παρεμβατικότητα από τον κόσμο, η θέλξη που είχε για την ομάδα του, η αγάπη που είχε, σήμερα έχει μετατροπεί σε μια αγάπη εικονική. Πλασματική θα την έλεγα. Δεν αγαπάνε πραγματικά την ομάδα τους. Αγαπάνε τα πρόσωπα. Αν το έχετε διαπιστώσει κιόλα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Λέω. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να το σκεφτούν ξανά για να μην έχουν αυτή την τεχνοκρατική προσέγγιση, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Θα μου πεις, αφού σε ενδιαφέρει τον κόσμο, γιατί να σε ενδιαφέρει γιατί ήρθε ο Άγιος Σύλλαος? Ναι, φίλε, γιατί είναι Άρης πρώτο. Ξεκινάμε από εκεί. Έχουμε κάποια ταμπού. Εγώ το παραδέχομαι, φίλε. Με συγχωρείτε. Εγώ το παραδέχομαι. Εσείς έχετε κότσια να το παραδεχτείτε. Γιατί αν το παραδεχτείτε, κλανοκαθίστρες, έτσι θα σας πω, θα πρέπει να αντιδράσετε. Αλλά γιατί στην προοπτική της αντίδρασης, λες, άσε τώρα να μην με πούνε και τίποτα, ε? Να μην με πούνε ότι είμαι και έτσι και είμαι και αλλιώς και είμαι και τίωτος. Αυτά σκέφτεστε. Δεν τα σκέφτομαι μόνο εγώ. Αλλά τα σκέφτεστε κι εσείς. Τη δύναμη της αλήθειας δεν μπορείτε να την αντιμετωπίσετε. Δεν μπορεί δηλαδή να ήρθε ο Άγιος Σύλλαος και μην μιλάει κανένας. Τίποτα. Θα πεις τι, θα πεις απέναντι στο Σαββίδι τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Ο Σαββίδις τι είναι? Θεός. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να τον πήρε, φίλε? Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιον άλλο να το πας στο Μαλακό? Στο πολιτικό, ρε παιδί. Δηλαδή, Λευτέρη μου, δεν μπορούσα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Yeah. Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Είναι δυνατόν να μην εμπιστευτεί το Μετρόπολης, ρε φίλε, για την ενημέρωσή σου? Σε ρωτάω τώρα, πες, απάντησε μου τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λες τώρα τέτοια πράγματα, Λευτέρη, και εγώ να το αφήσω έτσι ασχολίαστο αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ. Εμείς εδώ πάντοτε είμαστε με το χέρι στην καρδιά. Άλλοι είναι με το χέρι στην τσέπη. Εντάξει. Απλά ή έχουν να βάλουν κάτι ή τρύπια τσέπη που λένε, ό,τι και να βάλει φεύγει από κάτω. Ή δεν έχει καθόλου τσέπη. Έτσι πιάνουν, ξέρω εγώ, τα πόδια του, α πούμε, γιατί κρυώνουν. Τέλο πάντων. Απλά σε θέματα ενημέρωση, φίλε, δεν θέλω αφισβητήσεις, γιατί είμαστε μοναδικοί που μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό δεν θα μας εμπιστευόταν ο κόσμος αλλιώς. Θα μας εμπιστευόταν, τι λες εσύ. Πέραν, ρε παιδί μου, τις διαφωνίες που μπορεί να έχεις, να κάνεις, να ράζεις, αυτά τα πράγματα είναι έτσι, φυσιολογικά. Εμείς εδώ δεν είμαστε φυσιολογικοί ούτως ή άλλως. Αλλιώς, γιατί άμα ήσασταν κι εσείς καλοί, νομίζετε εδώ θα ήσασταν. Άρα, συν Αθηνά και χείρα κίνη. Άμα σας το βάλω να το γράψετε, είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε 8 ορθογραφικά λάθη στα 5. Έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης 95.5 και φυσικά oragiakamoro@gmail.com. Τώρα, θα είπαμε τι είπαμε να είχαμε να πούμε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εισαύριο τα σπουδαία, εισαύριο δηλαδή, Κυριακή ξανά θα ασχοληθούμε σοβαρά αν έχουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Λουτσέσκου και διοίκησης, όπου εκεί τώρα τα σενάρια παίρνουν και δίνουν, γιατί είμαστε επί σεναρίων. Και με τον Λουτσέσκου πλέον, ο οποίος δεν ξέρω τελικά αν ήξερε πραγματικά ότι ήταν να φύγει. Πάντως, αν ήταν να φύγει και τον κράτησε ο ΠΑΟΚ λόγω Γκέλστρουπ, τον δανό προπονητή του Παναθηναϊκού, εντάξει, έξυπνη κίνηση. Έτσι, γιατί δεν θα μπορούσε να τον βάλει, έτσι, να του πει, ξέρεις, ρήτρα, ότι δεν θα πας σε άλλη ελληνική ομάδα. Έτσι, να τα ξέρεις. Μην τον δεις του χρόνου. Το 27, Λευτεράκι μου, μην τον δεις νωρίτερα. Μην τον δεις νωρίτερα. Εγώ πάντως, λέει, όταν διάβασα το όνομα, θυμήθηκα την ταινία με το Βουτσά, ένας άφραγκος ονάσης. Αγισίλαο τον έλεγαν. Εντάξει, λέει, αυτός δεν είναι τίποτα. Υπάλληλος είναι ο άνθρωπος, είναι τεχνοκράτης, ειδικευμένος σε κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, για να τον επιλέξανε, κάποιος λόγος υπάρχει. Αλλά είπαμε, ρε φίλε, αυτή η διαδρομή του Παναθηναϊκού Άρη, ας πήγαινε και λίγο από τον Ολυμπιακό, να μην έχουμε θέματα, και μετά άλλα στον ΠΑΟΚ. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή, τόσα παιδιά έχουμε εμείς, ρε φίλε. Με συγχωρείς, δεν έχουμε μόνο ακαδημίες παικτών. Θα έπρεπε να υπάρχουν και ακαδημίες παραγόντων. Ο ΠΑΟΚ δεν γεννά παράγοντες. Έστω τεχνοκράτες. Και αυτοί που υπάρχουν, να μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το κοιτάπι. Έτσι, απλά πράγματα. Στον Παναθηναϊκό πήραν σκούπα. Έφυγαν ήδη Ερνάντες. Οπα. Καλό, Ερνάντες δεν έπαιζε. Λαφόντ, και αυτός ήταν νικός. Μπακασέτας, μια καλή περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Κότσιρας, Τζούρισιτς, Ρενάτο Σάνσες και ακολουθούν Σιώπης, Γετβάη, Πάλμερ Μπράουν. Ο Παναθηναϊκός, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να διώξει περισσότερους παίκτες από ό,τι θα διώξει ο ΠΑΟΚ. Αν διώξει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά τα πράγματα για να μην ξεγελιόμαστε κιόλας. Αλλά αν αντέσαν αυτοί, εγώ θα τον έπαιρνα στον ΠΑΟΚ τον Μπακασέτα. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Εσείς μπορεί να διαφωνείτε, αλλά για μένα είναι μια πολύ καλή λύση. Τώρα, φύγαν αυτοί, τι θα έρθει είναι το ζητούμενο. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, να μην τα αφήνουμε απ' έξω. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Δημήτρη. Με υγεία και υπομονή, πάντα από υγεία και υπομονή. Καλησπέρα στην κυρία Άννα μας. Καλησπέρα στον κύριο Φώτη. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο. Και στον Νίκο. Από εβδομάδα, ναι. Ναι, Νίκο, θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Έτσι, λίγο τα πρώτα σας μηνύματα να δούμε τι κάνετε και τι δεν κάνετε. Έτσι, όταν σας τα λέω εγώ για τα σκυλιά, θυμώνετε. Έτσι, για να καταλάβετε δηλαδή ότι έτσι, υπάρχει ένας μισανθρωπισμός, Λευτέρη, να ξέρεις, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά, τα χρειάζεται τώρα να τα ξαναλέμε. Αλλά θα σας πω κάτι τώρα, γι' αυτό ανέβασα και τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη, όπου μια γυναίκα, και μπορείτε να δείτε στο site του Μετρόπολης, έτσι, μια γυναίκα υιοθέτησε έναν ηλικιωμένο σκυλάκο, όχι για να πάρει την μείωση του 10% των δημοτικών τελών από το Δήμο Πηλέας, έτσι, όχι για αυτό το λόγο.
Επειδή λέει, ο λόγος είναι ότι επειδή τις θύμιζε εκείνον που είχε όταν ήταν μικρή. Δηλαδή, συναισθηματικό αυτό, έτσι δεν είναι, Λευτέρη? Εντάξει. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβώς ο ίδιος σκύλος. Αλήθεια είναι, σε λέω, έχω φωτογραφία, φίλε. Έχω φωτογραφία όταν είναι αυτή μικρή. Μικρή, μη φανταστείς, πολύ μικρή. Και όταν, τώρα, δηλαδή, όπως είναι το σκυλί μωρό, ρε παιδί μου. Μωρό, τέλος πάντων. Και όπως είναι τώρα που το έκανε. Για να καταλάβεις δηλαδή τώρα τι συμβαίνει, Λευτέρη μου. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, έτσι. Μπράβο. Καλησπέρα στον κύριο Θωμά από Μποναρή. Επιστρέφουν οι παραστρατιωτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι Ισλαμιστές εισβολής δεν ξέρουν το τέρας που έχουν ξυπνήσει. Καλά, εντάξει, ήρεμα, ήρεμα. Σιγά-σιγά. Ένας-ένας θα πάρετε όλοι. Έτσι, οι σακούλες θα

πάρετε. Σιγά που τους ξυπνήσαν. Είπαμε, το κυριότερο θέμα το οποίο προκύπτει την εβδομάδα είναι η τάση σε λίγο καιρό των λαών να πάνε στην αυτοδικία, διότι τα κράτη σε υπονομεύουν πλέον. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν ούτε δικαστές, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά τα έχουμε πει. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει κλείσει το μάτι στην Καριστιανού, πιστεύοντας για το θέμα της δικαιοσύνης τουλάχιστον να γίνει κάτι. Αυτό όμως, δεν, σας είπα και προηγουμένως, δεν χρειάζεται δηλαδή να σας το πει κάποιος. Εκτός αν εσείς περιμένετε κάποιος να σας το πει, δηλαδή έχετε μια προβατοποίηση, αυτοπροβατοποίηση και περιμένετε τον Τζομπάνι να έρθει για να πάτε να τρεφτείτε στην κλίτσα του. Δεν γίνεται έτσι δουλειά όμως. Ανέβασα προηγουμένως, πριν από καμιά ώρα, ένα βίντεο πάλι από το, από τα τούνελ της Εγνατίας, όπου υπάρχει μόνιμα μία λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς λόγο. Με τις δικές σας δηλώσεις, εγώ όταν το ανακάλυψα ήταν πριν από 7-8 μήνες, εσείς λέτε ότι έχει πάνω από ένα χρόνο, έχουν γίνει καταγγελίες, mail, βίντεο κτλ. Και αναρωτιέμαι κι εγώ, όπως και εσείς, δηλαδή δεν υπάρχει σε αυτή την κολοχώρα ένας εισαγγελέας που να φοράει παντελόνια, ρε φίλε, και να πει τι γίνεται εδώ, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, ρε. Παιδιά, πηγαίνουμε 30 χιλιόμετρα. Μπείτε, αν θέλετε, στο προσωπικό μου το προφίλ. Έτσι. Μπείτε να το δείτε. Να πηγαίνουν εκεί πέρα στα στρατιωτάκια. Και ένας δεν βρέθηκε, ένας, ο οποίος ένας θα βρει τον άλλον. Έτσι γίνεται αυτά. Να πάει από την αριστερή λωρίδα. Λέει ο άλλος. Δεν παίρνει το αυτοκίνητο. Μπαίνει το αυτοκίνητο. Και θα κατέβω επιδεικτικά, θα σταματήσω και θα πάρω τον έναν γκόνο για να μπω εγώ. Και θα πάω μέχρι εκεί που θα με πάει. Θα έχει κάποιο στιθέο, θα έχει κάποιο αυτοκίνητο. Θα κάνω δεξιά και εκεί, θα κάνουν όλοι το ίδιο από μένα, θα κάνουν όλοι δεξιά και θα τον αναγκάσεις να φύγει. Θα τους αναγκάσεις να τα πάρουν. Εκτός κι αν σας βολεύει αυτό το πράγμα να πηγαίνετε σε μια πληρωμένη οδό από εσάς, την οποία τι χρησιμοποιείτε χωρίς να σας προσφέρει καμία ασφάλεια, γιατί δεν σας προσφέρει ασφάλεια αυτό το πράγμα.

0: σκάφη, ρε φίλε, τελείωσε. Θα πάω να πάρω μια σκάφη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Άντε, είσαι σε κάποια ώρα το βράδυ, μπορεί να μην σε πειράζει. Που πάλι σε πειράζει. Γιατί αυτά που αναβοσβήνουν και κάνουν ραν, αυτά τα. Πώς τα λένε τα τέτοια, τα φωσφορούχα, είναι και ενοχλητικά. Δεν είναι επεξεγγέλαση τώρα αυτό. Όμως, τους βλέπεις πηγαίνουν όλοι όμορφα, ωραία, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Δεν νομίζει. Στην αρχή λέγανε ότι κάτι θα φτιάξουν, θα κάνουν, θα ράνουν. Δηλαδή λέει η μία πλευρά του τούνελ. Μετά το γυρίσανε. Το γυρίσανε την άλλη πλευρά του τούνελ. Έτσι λοιπόν. Και λέω τώρα, πώς το φτιάχνουν το τούνελ χωρίς να υπάρχει κανένας. Είναι νοητικό. Δηλαδή περνάς και με το μυαλό σου φτιάχνεις το τούνελ.
1: Ρε φίλε, εξεπλάγει.
0: Έτσι μιλάω τώρα εδώ. Τηλεπαθητικά. Σαν τον Πανταζή. Κάνω έρωτα μαζί σου με τηλεπάθεια. Φτιάχνω το τούνελ με τηλεπάθεια, φίλε. Ελλάδα 2.0. Μητσοτάκαρος μέχρι να πατήσετε μαύρο χιόνι, ρε. Τέτοια σας αξίζει. Ο καλύτερος των καλυτερωτέρων, ρε. Αλλά εσείς εκεί να τον πάτε κόντρα. Γιατί, ρε, τον πάτε κόντρα. Τι σας έκανε. Απλά δεν έχουν τελειώσει τα σκάνδαλα. Κάθε μέρα περνάει και ένα σκάνδαλο. Τι γίνεται αυτό, πάμε, παιδιά. Ήρεμα λίγο, ένας-ένας. Όλοι θα πάρουμε. Παιδιά, αυτό τώρα. Εντάξει, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος υμνεί τον πρωθυπουργό. Καλά, οι σουρουκλεμές μπορεί να είναι. Δεν λέμε το μεσημέρι δηλαδή που έχει πιει και τίποτα για το βράδυ. Μιλάμε σε νορμάλες συνθήκες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά τον ηθοποιώνει. Τον υποθεώνει και ιδίως μετά την πανηγυρική ήττα που έκανε στον Χατζηνικολάου. Εγώ τον περίμενα πιο δυναμικό το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης βάλεται από παντού πλέον. Έχω την εντύπωση ότι προς την κατηφόρα η κατάσταση. Αυτό μου έδειξε χθες. Και δείχνοντάς μου χθες αυτό το πράγμα, δείχνοντάς. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του συμπεράσματα και μπορεί να φανταστείτε. Ανεξάρτητα από τη συνέντευξη όμως, σας ικανοποιεί, ρε παιδιά, που έχουμε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που κάθε μέρα διαπιστώνεται και ένα σκάνδαλο. Αυτό περιμένουμε όλοι μας. Σας εκφράζει που σε κάθε παρανομία συμμετέχει και ένας τέλεχος της κυβέρνησης. Κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο. Και μην μπει κανένας, γιατί προσπαθούν να το περάσουν και αυτό τώρα το καινούριο το κόλπο. Δευτέρη μου, του στυλ, ας πούμε. Είδες με το Μητσοτάκη αυτά ανακαλύφθηκαν. Μετά από 7 χρόνια τώρα το θυμήθηκαν αυτοί. Το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο. Και αν δεν κινούταν η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία την έχουν του κλώτσου και του μπάτσου, γιατί εκτιμάει την δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός μας. Δεν την εκτιμάει την Χεροπούλου που την υποβαθμίσαν, την κάναν, την ράναν, την ξεπατώσανε και τώρα δεν τη δίνουν ούτε τη θέση την οποία έχει. Πού την μπανανία, όχι μπανανία φίλε, Ελλάδα. Συμμορωτοπόλεμος, ΜΜΕ κυβέρνησης πολιτικών και δεν συμμαζεύεται. Νιώθετε περήφανοι φαντάζομαι που η χώρα μας χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα ευρωπαϊκά όργανα, όπως είναι η κυρία Κοβέση, Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, που να σου λέει ότι έχεις έλλειμμα στη δικαιοσύνη και στην πληροφόρηση, παρακαλώ. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Ένα από τα χειρότερα παραδείγματα είναι η δικαιοσύνη, η οποία δεν συμμετέχει στα κοινά. Δεν την αφήνει. Δεν την αφήνει το σύστημα. Ποιος είναι το σύστημα? Η κυβέρνηση. Ποιος είναι το σύστημα? Εγώ είμαι. Έχετε σκεφτεί τι θα πείτε στα παιδιά σας αύριο μεθαύριο? Τι έχετε επιλέξει? Τι αμαρτωλό παρόν είναι αυτό? Και τι αβέβαιο μέλλον θα υπάρχει από εδώ και στο εξής? Δεν το έχετε κάνει. Και όταν παρατηρήσει ότι είναι τόσο πολλοί απατεώνες και έχουν μπλέξει, δεν ξέρεις τώρα ποιο να πιστέψει, ποιος είναι πιο απατεώνας? Ο πολιτικός, ο γραμματέας, ο ψηφοφόρος, το σύστημα όλοι? Δεν ξέρεις ποιον απατεώνα να πιστέψεις. Και φτάνουμε σε σημείο να υποστηρίζουμε τους ίδιους, γιατί νομίζετε ότι δεν υπάρχουν άλλοι απατεώνες. Δηλαδή δεν υπάρχει διάδοχο σχήμα. Υπάρχει, παιδιά. Αρκεί να το πιστέψετε. Εσείς δεν θέλετε να το πιστέψετε. Εσείς θέλετε να έχετε απατεώνες. Γιατί ίσως με την προσφυλή συνήθεια που έχει ο Έλληνας, θέλει να κάνει αυτό που κάνει ο άλλος. Κλέβεις. Αφού δεν σε κάνω τίποτα, γιατί δεν με κλέψω κι εγώ? Αυτό δεν γίνεται. Γιατί αυτοί που τα κάνανε, ό,τι κάνανε, τα κάνανε. Παράνομα. Παράνομα είναι για μας. Γι' αυτό είναι νόμιμα. Όταν πήγαινα εγώ κατέφθητα ότι έχω 1500 βόδια επάνω στο γράμμο Βίτσι και τα περνούσανε, μεγάλος ο χαράς. Έχω 15.000 ελιές ελαιών.

Ολόκληρο, 15.000 σελίδες, παιδιά, ξέρετε πού? Στο El Venizelos. Απλά τα τραβάω εκεί, πώς είναι με τις πισίνες που τις σκεπάζει και τις κάνει, τις σκεπάζω για να προσγειωθεί το αεροπλάνο και μετά τα ξανανοίγω να πάρει λίγο τον αέρα. Δεν είστε καλά, μου φαίνεται. Εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι, ρε παιδί μου, και φαντάζομαι και σε εσάς, και εσείς όσοι ασχολείστε, δεν θυμάμαι άλλη τέτοια κατάσταση εξαθλίωσης των θεσμών, και ιδίως του ποινικού δικαίου. Θα συμπεριλάβω και την Χούντα μέσα. Σας απλά σας φαίνεται περίεργο, έτσι, γιατί ρωτώντας πας στην πόλη, ρωτήστε τι γινόταν και τότε και μπορείτε να μάθετε αν αυτά που γίνονται σήμερα σκέφτεστε να γινόταν τότε. Καλά, θα υπάρχουν και ημνητές, θα υπάρχουν και κατήγοροι σε αυτές τις περιόδους. Εάν φτάσουμε σε σημείο η χώρα να την αφήσουμε αυτό που λέμε αυτοδικία ή το δίκαιο της μαφίας και της ανυπολειψίας, που θα έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ανυπολειψία, δικιά του λέξη είναι αυτή. Σκεφτείτε, αυτό που σας είπα είναι το χειρότερο σενάριο. Το να φτάσεις σε σημείο να περάσεις και να πέσεις, γιατί είναι πρόκειται για πτώση, σε αυτοδικία δικαίου μαφίας, όπου έτσι. Μαφιόζοι. Μαφιόζοι και συμπεριφορές, οι οποίες δεν θα τιμωρούνται ποτέ. Κάποιος πρέπει να τους τιμωρήσει, κάποιος πρέπει να τους συλλάβει, κάποιος πρέπει να τους προσάγει. Να προσαχθούν, ας πούμε, στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τους αφήνει ελεύθερους. Έτσι δεν γίνεται? Όπως και το Σουδανό στην Ιρλανδία. Είδατε το πρόσωπο του παιδιού τι το έκανε? Υπάρχουν ημνητές και αυτών όμως. Γι' αυτό γεννιέται η αυτοδικία, γιατί δεν υπάρχει και η δικαιοσύνη. Γιατί έχουν όλα τα κράτη στην Ευρώπη έχουν παραδοθεί. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, σπάνια θα βρεις έναν στους 100 πολιτικούς, ο οποίος να είναι αυτόφωτος. Να μην εξαρτώμενος από τη μασονία, να μην εξαρτώμενος από τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και τις διεθνείς συγκυρίες που υπάρχουν. Όλοι τους έχουν μια ρίζα. Από κάπου ξεκινάνε. Αν δεν είσαι του συστήματος, δεν σε προωθεί. Και όταν πας από μόνος σου να προωθηθείς, ακακαριστιανού, να σας το πω, μέχρι και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών της απαγόρευσε να μιλήσει. Ενώ μιλάνε όλοι οι άλλοι. Όποιος τη χάρπαστος περνάει έξω από τον δικηγορικό σύλλογο, γι' αυτό σας λέω ότι ο ευτελισμός των θεσμών είναι, παιδιά, πρωταγωνιστικός πλέον. Είχε κανονιστεί, Λευτέρη, δεν ξέρω αν το ξέρεις, είχε κανονιστεί ομιλία της κυρίας Καριστιανού, θα σας το φέρω σαν παράδειγμα, και τους το απαγορεύσαν τελευταία στιγμή. Το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών. Έχουν ημερίδα, έχουν κάτι τέτοιο. Τα χαμοδίθεν. Όλο καλά φαγωπότη θα είναι. Το δικηγορικό σύλλογο. Βέβαια. Μιλάνε, λέει, κομμουνιστές, κάτι ελεύθεροι κομμουνιστές, κάτι μπλεγμένοι κομμουνιστές, κάτι ότι από εδώ και από εκεί κτλ. Δηλαδή η Σάρα Κιμάρα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, και η κυρία Καριστιανού, γιατί τη φοβούνται τόσο πολύ? Για ποιο λόγο, τι σα πειράζει, ρε φίλε? Θα πάρει και ένα 2-3%. Αλλά εσείς θέλετε άλλους πολιτικούς. Ξέρετε τι πολιτικούς θέλετε. Θέλετε σαν τον Βελόπουλο. Και σαν τον Νατσιό. Νίκη και ελληνική λύση. Ψηφίσανε να μην πάει ο Δημητριάδης, κυρίες και κύριοι, κατηγορός, κατηγορούμενος. Άρα τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε εδώ τώρα? Κάτι έχουμε. Στο χωριό μου, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λευτέρης, λέγεται Γούτσου Γούτσου. Για να μην πω Τάτσι Μίτσι Χότσι, έτσι, να μην τα πω έτσι, και σας φανεί κάπως, όταν φτάνεις σε αυτό το απεχθές σημείο να φωνάζεις για το Πρέτατορ, να λες για τις υποκλοπές, έτσι είναι, Κυριάκο Βελόπουλε, και κύριε Νατσιέ από την Νίκη, και να ψηφίζετε κόντρα στο δημόσιο αίσθημα, να πάτε αύριο στα ραδιόφωνά σας, να πάτε στις εκκλησίες σας και να πάτε να λέτε άλλα αντί άλλων στον κόσμο. Δυστυχώς. Αυτοί είστε. Και ο κόσμος, αυτό το αξίζει, αυτό εισπράττει, αυτό θα πάρει. Τι πιστεύετε, θα πάρει κάτι καλύτερο? Πιστεύετε ότι μπορεί να πάρει με τη συμπεριφορά που έχουμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που μας αξίζει? Με αυτό μας αξίζει. Αλλά να φτάσει σε αυτό το σημείο να φωνάζει, να τσιρίζει τον κόσμο ότι έτσι αλλιώς αλλιώτικα, και ξαφνικά να λες όχι στον Δημητριάδη,

Δηλαδή πόσα πλακάκια θα κάνεις ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Και ίδιο, όχι ο ένας. Και ίδιο. Και ίδιο. Και εσείς πιστεύετε μετά, μα πάτε και τους ψηφίστε. Σας είπα για τα μικρά τα κόμματα. Για να συντηρηθούν, για να υπάρχουν, για να βιοπορίζονται, πρέπει να κάνουν αυτό που κάνει το σύστημα. Εμείς όλοι πιστεύουμε, ας πούμε, άλλα πράγματα, έτσι, αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μόλις έχουν δραστηριότητα οι εν λόγω κύριοι κτλ. Κτλ. Ξέρεις ποιο αποτέλεσμα υπάρχει. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό σε όλους πλέον. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το κάνει. Εάν θέλετε να υπάρχει στην Ελλάδα καθεστώς τύπου Ορμπάν, Εντιράμα, να ξέρετε ότι σε λίγο θα μιλάς για δημοκρατίες τύπου Αλβανίας και Ουγγαρίας. Εκεί θέλετε να φτάσουμε, να φτάσουμε, γιατί όχι, γερόνα. Πολύ κρίμα για τη χώρα που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, γέννησε τη δημοκρατία, τον πολιτισμό, την ανθρωπότητα, και ξαφνικά εμείς εδώ έχουμε, κάνουμε τα δύνατα δυνατά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε το ακριβώς αντίθετο, ότι δεν μας αξίζει. Και πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, δεν μας αξίζει. Αλλά με τη συμπεριφορά που έχουμε, ας πούμε, τελικά παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Τόσο απλά. Έχουμε τώρα προεκλογικό αγώνα. Ανδρουλάκης, τζάμπα λέει μέχρι τα 24, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε τον Τσίπρα, καινούριο τώρα. Κατάργηση πανελλαδικών. Δωρεάν μετακίνηση για όλους, ανεξαιρέτως, το υπεθερμάτισε, και αυξήσεις σε νοσηλευτές και γιατρούς. Μάλιστα. Δεν ξέρω η Ελλάδα κατά πόσο μπορεί να ορθοποδήσει μετά από αυτά τα μέτρα, όχι αυτά που ακούμε. Γιατί αυτά που ακούμε έχουν εντύπωση, δεν είναι τίποτα. Εδώ έχουμε χαρακτηρίσει την κατάσταση εδώ έτσι λίγο, να το πούμε κομψά, γίνεται της ανομαλίας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδο στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water.

0: Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Έχει ξεκινήσει και παιχνίδι από το Μουντιάλ Κάναδας με Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έτσι, στο 0-0, στο 6ο λεπτό του αγώνα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρα papaki@gmail.com. Θέλω να σταματήσετε ό,τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Και σε εσένα ακριβώς, και σε εσένα, εσένα, μπράβο. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 25, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτισή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσετε λίγο την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία φυσικά θα την κρύψουν, έτσι, κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα δεν είναι, φανερώνονται εύκολα πράγματα, όπως και αυτή η υπόθεση με τα funds, έτσι, τα οποία τα έχουν βρει δύσκολα. Έχει φτάσει η υπόθεση των funds μέχρι τον Πιερακάκη και μιλάει πλέον για ισορροπίες ο Υπουργός των Τραπεζών, έτσι, μιλάει για ισορροπίες. Και ξέρετε ποιον έχουμε σύμμαχο σε αυτά τα πέρα, έτσι. Ποιον έχουν αυτοί σήμερα. Το Μαρκόπουλο, ρε, αυτόν που έκανε ρεπορτάζ στα οικονομικά, αλλά από οικονομικά είναι άσχετος. Είναι σαν αυτό που λέμε, εντάξει, και εγώ έκανα, ας πούμε, ρεπορτάζ Μαρία Κάλλας, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η Μαρία Κάλλας και ποια είναι η Λόρα Φαμπιάν, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, στην Ελλάδα βρίσκεσαι όμως, δεν σε φαίνεται τίποτα περίεργο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο την απόφαση, να σημειώσετε αν θέλετε και την απόφαση και αν θέλετε να προβείτε σε ανάλογες αγωγές, 250.000 ευρώ σας περιμένουν.
1: Άλλη μία απόφαση για αποζημίωση από εμβολιασμό. Η 11407 του 2025 του 20ου τμήματος, του 28ου τμήματος του Τρεμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Και πάλι το δικαστήριο ενέμεινε στην νομολογία που έχει ήδη δημιουργήσει ότι η πολιτεία ήθελε να κάτι παραπάνω από τους πολίτες της προκειμένου να ανταπεξέλθει στη διαδικασία των εμβολιασμών. Παραδέχτηκε μέσα στην απόφαση ότι δεν υπήρχε μεν υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, αλλά το καθήκον που ζητούσε από τους πολίτες ήταν υπέρτερο του δημοσίου συμφέροντος. Λόγω του θανάτου του εμβολιαστέντος, η αποζημίωση που επιδικάστηκε ήταν στο ύψος των 250.000 ευρώ.
0: Φαντάζομαι να σας κάλυψε το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε. Είναι η απόφαση 11.405, μπορείτε να τη βρείτε, του 2025. Η οποία τι λέει? Προσέξτε λίγο τη διατύπωση, γιατί εγώ εκεί έμεινα περισσότερο. Δεν έγραψαν η απόφαση, δεν γράφει ότι ήταν υποχρεωτικό, ενώ σε υποχρέωνε. Δηλαδή ο δικαστής θέλει να είναι και με τον κλέφτη και με τον αστυνόμο. Δεν υποχρέωνε, δηλαδή πιάνει τους δικαστές τώρα και τους λες, ελάτε εδώ ρε φίλε. Γιατί ίσως να είναι η αποζημίωση μεγαλύτερη. Αυτό πήγαν να αποφύγουν. Προφανώς λέω εγώ. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να υποχρέωνε στο συνταξιούχο και να τον τιμωρούσε αν δεν έκανε το εμβόλιο. Δεν είναι υποχρεωτικότητα αυτό? Ήταν δημόσιο συμφέρον σε τι? Πώς έληξε αυτό το πράγμα? Πώς υποχρέωνε να πήγαινε. Δηλαδή, βάζει το δημόσιο συμφέρον το οποίο το επικαλούνταν μόνο η κυβέρνηση. Ή όλο το σύστημα τελικά. Κατ' επιλογήν. Γιατροί, δικηγόροι και δεν συμμαζεύεται έβγαιναν στα πάνελ και μιλούσαν για την υποχρεωτικότητα. Τα έλεγαν όλοι. Ο Βελόπουλος, ο δικός μας εδώ, ο Κυριάκος, ο δικός μας παιδί αυτό, ας πούμε, ο οποίος, είδες, φίλε, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Ξέρουμε πολύ πολύ καλά ότι είναι ταγμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Βελόπουλος δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το κάνουμε. Απλά κάποιοι παρεξηγημένοι από τον Μητσοτάκη, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία θα πάνε εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Πιστεύουν, ας πούμε, θα πάνε στον Κυριάκο. Κυριάκος δεν ήταν υπέρμαχος της υποχρεωτικότητας. Σας έβαλα προχθές το ηχητικό. Αν ανατρέξεις 2-3 μέρες πίσω, Λευτέρη, θα το βρεις. Βελόπουλος για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Να βγει λέει 6 ώρες το πρωί, λέει τι δουλειά έχω, τους βλέπω εγώ λέει. Να τους βάλει εκεί πέρα, λέει κυβέρνηση, τους κάνει να τζουράνε. Βρες το λίγο σε παρακαλώ. Αυτά τα πράγματα, έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε η παραποίηση του τι έχει γίνει, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Λες ας πούμε ότι είναι ψέμα, είναι το ένα, είναι το άλλο και ξέρω εγώ. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Βέβαια, αυτό δεν φτάνει από μόνο του. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε όμως κάτι. Να πούμε ότι μετά και την παρέμβαση εδώ του Δημάρχου, έτσι όταν τον βγάλαμε έξω τον κύριο Καϊτετζίδη για την υπόθεση στην γέφυρα στο κτέλ Χαλκιδικής από κάτω με τα νερά που ήταν μήνες από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ότι εδώ και τρεις μέρες έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν πλέον νερά και έτσι όταν λειτουργούν, είδατε που θέλει και ο Άγιος Φοβέρα. Το καταλάβατε, δηλαδή έπρεπε να αναγκαστούμε να βγάλουμε τον κύριο Καϊτετζή, τον δήμαρχο, και να του πούμε ανάλαβε τις ευθύνες σου, τι θα πει, είμαι δήμαρχος. Και τι είπε ο δήμαρχος, θα πάω και στον εισαγγελέα τώρα. Εμείς τους βγάζουμε λέει πρόστιμα, και τον έβγαλες πρόστιμα, και αυτό συνεχίζει να βγάζει τα νερά. Αυτόφορο, κλείσιμο, σε πω εγώ άμα το φτιάξει ή όχι. Όχι, πάμε και του ρίχνουμε πρόστιμα, το πρόστιμα δεν λέει τίποτα, γιατί θα έρθει μετά. Δεν θα το σβήσεις. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, δεν θέλει σβήσιμο. Δεν θέλει ποινές. Δεν θέλει. Δεύτερη μέρα έχει συνέχεια νερά. Παιδιά, πλημμύρα. Δεν ξέρω αν περνάτε. Βγήκατε κι εσείς. Τι τα λέγατε αυτά. Δεν τα λέγω εγώ μόνο. Που τα έζησα. Λοιπόν, δηλαδή δεν το βλέπατε αυτό το πράγμα εσείς. Δεν το κάνατε. Αδιαφορούσατε. Όπως αδιαφορούν όλοι αυτοί που διέρχονται με μία λωρίδα κυκλοφορία στην Εγνατία. Είστε οι ίδιοι άνθρωποι. Έχετε μια προβατοποίηση επάνω σας. Δεν ξέρω αν την είχατε ή την δημιουργήσατε, ας πούμε, και την κρατήσατε γιατί βολευτήκατε μάλλον ή σας βολεύει αυτή η κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τώρα Κυριάκο Βελόπουλο, γιατί κάναμε την παρένθεση για τη γέφυρα. Και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό. Οι τρεις μέρες δεν είναι και πολύ μεγάλο, γιατί στην Ελλάδα τα θαύματα τόσο κρατάνε, τρεις μέρες. Άρα θα περιμένουμε και από εβδομάδα Ιερώνημε, ο οποίος πρωτοστάτησε σε όλη αυτή την ανταρσία για τη γέφυρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λευτέρη, να ακούσουμε τον κύριο, τον φίλο μου τον Κυριάκο του Βελόπουλο, που λέει ο λόγος, τι έλεγε για τα εμβόλια.
2: Θα πρέπει η κυβέρνηση να μην φοβηθεί το πολιτικό κόστος και να αποφασίσει από τις 6 το απόγευμα και μετά να μην κυκλοφορεί κανένας. Τέλος. Δεν μπορεί να πηγαίνουν αδέσποτε ο καθένας όπου θέλει. Τους βλέπω στους δρόμους, τώρα που έρχομαι το πρωί. Έλεπα κόσμος μεγάλης ηλικία στα παγκάκια να τριγυρνάνε από εκεί και από εκεί. Λοιπόν, η ατομική ευθύνη είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε όλοι ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια λάθη.
0: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως. Να υπενθυμίσω βέβαια, η Νέα Δημοκρατία το Μάιο του 26, για όσους δεν ξέρετε, στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Βελόπουλου επέλεξε επίσημα την γραμμή της ψήφου κατά συνείδηση. Τι σημαίνει? Δεν ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε Βελόπουλου, βέβαια. Και γι' αυτό δεν έγινε άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Ήταν με να σε κοιτάξω. Η αντιστριβή παράγεται θερμότης. Η υπόθεση αφορούσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του ένας πολιτευτής του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Αν και η αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας είχε εισηγηθεί αρχικά ομόφωνα την άρση της ασυλίας και ο ίδιος ο Βελόπουλος την είχε ζητήσει αυτό τώρα. Το βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, αυτό ορισμός. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το κόμμα του κ. Βελόπουλου παρουσίασε στοιχεία που τον έβριζε ο συγκεκριμένος της Λατινοπούλου. Αυτοί μάχονται μεταξύ τους και κάποιοι υποκαθιστάτε και τους αρχηγούς των κομμάτων. Επειδή είσαστε ταγμένοι κάπου, το παίρνετε πατριωτικά επάνω σας και βρείτε και αυτούς εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Για το Θεό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε της Νέας Δημοκρατίας, ο Μαρκόπουλος, αυτός που σας λέω με τα οικονομικά στην Πάτρα, από την Πάτρα, που ψάχνουμε να βρούμε ένα μήνα το πτυχίο τάχα μου, λοιπόν, τι είχε πει, να μην λάβουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπόψη τους την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας και να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Εμείς πλήρως σαφώς καταλαβαίνετε, κτλ. Κτλ. Φυσικά και ο Νατσιός στο ίδιο κόλπο με τον κύριο Βελόπουλο για το θέμα της υπόθεσης, την άρση ασυλίας του κυρίου Δημητριάδη και την υπόθεση Predator. Έτσι, μπορείτε να κάνετε υποκλοπές ό,τι θέλετε. Θες να παίξουμε κάτι? Λοιπόν, καλά, αυτό, άλλο αυτό. Έχουμε κάποια ρέστα από αυτά εδώ? Δεν έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί. Πάμε στα άλλα λόγια, κομπολόγια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο για το Predator. Πρωθυπουργός χώρας. Ακούστε τι λέει στον κύριο. Τώρα, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε από το ένα χέρι στο άλλο. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρή η ατζέντα του κύριου Χατζηνικολάου. Ο μπαμπάς του βουλευτής, αυτός καραδεξιός, με ένα τόνο δάνεια. Τον ξέσκισε το Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Τον έκανε 3-2. Για να ακούσουμε.
3: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
4: Γιατί δεν είναι
3: και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο Predator.
4: Κύριε Χατζηνικολάου, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας, και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους, και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά, και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
3: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες
4: παρακολουθήσεις. Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
0: Καλά, το δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, δεν λέει και κάτι. Είπες άλλα κόλπα. Άλλα κόλπα είπες. Δεν είπες τίποτα. Πότε δημιουργήθηκε το σκάνδαλο του Predator? Θυμάστε την πρώτη, από τις πρώτες κινήσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός το 2019, είναι να πάρει στο Μαξίμου την εποπτεία της ΕΕΠ. Το θυμάστε έτσι? Άρα ο ίδιος του το έκανε. Είναι η παραδοχή της ΙΤΑΣ, αν δεν το έχετε καταλάβει. Η οδηγήθηκε λέει στη δικαιοσύνη, από μόνη της. Η δικαιοσύνη ξύπνησε ένα πρωί και είπε «Α!» Έτσι, και τα βάλατε με τον Ντίλιαν, με τον οποίο συνεργαζόσασταν. Predator, και βγήκε ο άνθρωπος και είπε «Μαγκές, πιάσετε τα στασίδια και ελάτε να μας κλάψετε τα φρύδια», να το πω έτσι καλλιτεχνικά. Γιατί όμως, γιατί η συμφωνία που υπήρχε ήταν να παρακολουθούνται συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εγώ λέω ότι εντάξει, έκανε ό,τι έκανε η κυβέρνηση. Αυτοί ρε εσύ που παρακολουθούνταν, Λευτέρη και οι αγαπητοί ακροατές, αυτούς που σαν, ρε δεν βγήκε ένας, δεν φοράει παντελόνια ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, τι κουκλεντέδες ψηφίζετε ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, δηλαδή για εθνικό θα μπορούν να γυρίσουν και να σας πούν κάνα τέτοιο έτσι, για εθνικούς λόγους. Άμα ακούσει κανένα τέτοιο, δεν θα πας στην κάλπη. Γιατί πρέπει να κάνεις, λέει, το εκλογικό σου δικαίωμα. Ποιο εκλογικό δικαίωμα? Σας είπα. Εγώ βλέπω ότι στον πρώτο δεύτερο μήνα η κυβέρνηση είναι για τα μπάζα. Πώς θα την εγκαλέσω, ρε φίλε? Θα περιμένω 4 χρόνια. Εάν είναι περιμένω 4 χρόνια, εγώ δεν παίζω με αυτούς τους όρους, ούτε με τον πόνους, ούτε με συνταγματικό δικαστήριο, τα έχουμε πει 150 φορές, ούτε με τα μπόζα τρώνε γαριδάκια, πάρτε και λίγα πατατάκια και πάρετε και 50 βουλευτές δώρο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Και εσείς το δέχεστε. Χαίρεστε, αυνανίζεστε, πιστεύω ότι αυνανίζεστε πραγματικά για αυτό το πράγμα. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έχω την εντύπωση ότι τα χειρότερα είναι μπροστά και αυτό σε αυτό παρακαλάει τώρα να τον ξαναβγάλετε για να σα τελειώσει μια και καλή. Και κοντά σε εσά, αν εσεί να ψοφήσετε κιόλα, δεν μα ενδιαφέρει. Εμεί δεν σα χρωστάμε σε τίποτα. Και αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν και δεν θα τον ψηφίσουν, και αυτοί δεν χρωστάνε. Δύο φορέ αυτοί δεν χρωστάνε σε τίποτα. Έτσι δεν είναι δημοκρατία, έτσι δεν είναι τα κράτη. Προχωράμε. Δεν είναι κοινωνίες. Είμαστε μια κακή κοινωνία. Έχουμε κακό κράτος γιατί υπάρχουν κακοί ψηφοφόροι. Και κακά αποτελέσματα. Πάμε να μάθουμε τι είπε για τα Τέμπη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μάλλον ας τον ακούσουμε πρώτα.
5: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη.
0: Λευτέρη, ξαναβάλτε σας παρακαλώ. Να σας πω κάτι μόνο. Αυτό που ακούγεται από κάτω στα ψέματα του κυρίου Μητσοτάκη, αυτό που ακούγεται από κάτω είναι οι συνομιλίες που είχε το κέντρο, το ΟΣΕ, με τα παιδιά τα οποία έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν βοηθήστε μας, θα τα ακούσετε, απλά να ξέρετε, αυτή είναι η ήχη από κάτω, έτσι, δεν είναι δηλαδή ούτε από κύμα φαντασίας κανένας ούτε τίποτα. Είναι ο τέλος που έλεγε άλλος παρακαλώ, αυτός που ακούγεται προηγουμένως παρακαλώ, είναι η κοπέλα που δεν έχω οξυγόνο, ελάτε να μας βοηθήσετε κτλ. Ακούστε το όμως, ακούστε το.
5: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Διότι θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος. Ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δίθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρύφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλολιάδα. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές με είπανε εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου. Σε πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
0: Άστε, τα συμπεράσματα δικά σας. Μία ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει ο Χατζηνικολάου, δηλαδή δεν θα την κάνει γιατί είπαμε είναι δικός σου άνθρωπος, είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορείτε να μας πείτε η φωτιά από πού προήλθε? Σας πει επιτέλεσε υλικό στα οποία δεν επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ξυλόλιο. Εγώ λέω από πού προήρθε. Πώς έγινε όλο αυτό. Τα βίντεο, τα ψεύτικα. Που αποδείχθηκαν ότι είναι ψεύτικα. Παραποιημένα. Α, ψεύτικα δεν είναι. Έκανε τα δύνατα δυνατά για να μπαζωθούν τα πάντα. Να συγκαλυφθούν τα πάντα. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει στηθεί έχει αποτέλεσμα. Να βγαίνει ο Πρωθυπουργός ανερυθρίαστος και να λέει ότι είναι όλα ψέματα, είναι δημιουργία φαντασίας. Για να δείτε το σκατό έφτασε στην κάλτσα. Αυτό το πράγμα γίνεται στην Ελλάδα. Και εσείς το υιοθετείτε. Και ο Μάσας και καλά κάνετε. Τα χειρότερα είναι μπροστά σας. Γιατί αν σας τα κάνει τώρα σε αυτό, το οποίο είναι λίγο φαϊνότερο, το τι έχει γίνει. Λίγο πολύ καταλαβαίνετε. Και αν δεν έχετε καταλάβει μετά από 3 χρόνια πόσο έχει τα Τέμπη. 4 χρόνια πηγαίνουμε. Μαζί 3 είναι. 4,5 είναι η, πώς το λένε, η Ουκρανία. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια που αναβλήθηκε επαορίστο το δικαστήριο. Δηλαδή, αυτός ο πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι ξέρετε, δεν τρέχει κάστανο. Λέει, μακάρι να μην τρέχει κάστανο, αλλά δυστυχώς όχι μόνο τρέχουν τα κάστανα, δεν σταματάνε κιόλας. Φεύγουμε από αυτό, πάμε τι είπε για τον Τσίπρα. Εδώ θα γελάσουμε τώρα. Παρεμπιπτόντως, επειδή το ακούω, δεν είναι... 2 φορές έχει βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Δεν είναι μία. Κάντε λάθος όσοι λέτε μία φορά κυβέρνηση. 2 φορές βγήκε πρωθυπουργός. Άρα παίρνει και σύνταξη, να ξέρετε. Πρωθυπουργό θα πάρει. Λοιπόν, και καλά κάνει βέβαια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον Τσίπρα ο κύριος πρωθυπουργός.
3: Οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το έχετε ακούσει?
5: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντιμόμετρο από και πέρα προς την πολιτική εντιμότητα. Ξέρετε, είδα και εγώ όπως πολλοί άλλοι, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
3: Όχι, το είδα και ναι.
5: Εγώ ανατρίχιασα.
6: Μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο.
5: Να.
0: Αυτό. Έτσι. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είπαμε τα συμπεράσματα δικά σας. Για να πάμε στο τελευταίο κομμάτι για να μάθετε τι είναι επιτυχία. Έτσι, πάμε λίγο ρε Σελευτέρη, να γελάσουμε.
4: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Είπε ο ενορχιστρωτής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάσει των λεγόμενων όλων αυτών που βρισκόταν στην Κρήτη τότε, έτσι. Τότε εκεί στην ταβέρνα, ο Χασάπης, ο Μπακάλης, ο Νεκροθάφτης, ο Ραλίστας, ο Μυστακοφόρος, ο Αυγενάκης, ο Μαρκογιαννάκης, όλοι εκεί πέρα, η Φατρία, έτσι, όλη η Φατρία εκεί πέρα, όλοι αυτοί εδώ δημιουργήσαν και ξεκινήσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πότε πήρε δράση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ανέκαθεν. Βρε πότε πήρε δράση, λένε. Άσε τα ανέκαθεν. Έτσι το 19. Το 19 και μετά άρχισε το γλέντι. Έτσι, το πανηγύρι που θα μπορούσε να πει κάποιος. Οικονομικό πανηγύρι πάντοτε. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι. Τώρα, πριν πάμε σε διάλειμμα και θα ανοίξουμε κατά τα γραφάς, θέλω να σας υπενθυμίσω, γιατί στο υποσχέθηκα προχθές, την περίοδο που ο Σαμαράς είχε διαγράψει την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, οι φήμες λένε, οι φήμες, εγώ δεν τα υιοθετώ αυτά τα πράγματα, ότι τα λεφτά για να κάνει το κόμμα της τα έδωσε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά θέλω να ακούσουμε την κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, είναι the last one, την κυρία Μπακογιάννη, να την ακούσουμε τι έλεγε η παιδιά τότε για το κόμμα της που ήταν εκτός της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του 2012-13. Παρακαλώ.
7: Γιατί δανείζει η Τράπεζα Αττικής κόμματα που είναι υπερχρεωμένα την ώρα που αρνούνται να δανείσουν οι τράπεζες επιχειρήσεις και κλείνουν επιχειρήσεις και στέλνουν κόσμο στην ανεργία και χάνονται χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Ποιες υποχρεώσεις, ποιες δεσμεύσεις.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Χρεώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
14: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
13: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. Πρωτίστως παραμένει το 0-1 ή το 1-0 όπως θέλετε, η Βερνία ή του Καναδά. Αλλά ο Καναδάς φημίζεται για το χόκκι τώρα. Θέλετε εσείς να ασχοληθεί και με τον μπάσκετ, είναι καλός ο Καναδάς. Κάποιοι καλοί παίκτες. Με το ποδόσφαιρο τώρα. Είπαμε, ναι, χόκκι δεν το είπαμε. Αυτό είπαμε, από εκεί ξεκινάνε. Από εκεί ξεκινάνε. Επιπάγου, έτσι. Εκεί με χόρτο, ξέρεις. Και χόρτο, ανάλογα τι χόρτο. Συγγνώμη τώρα, το χόρτο εννοώ το γρασίδι, έτσι μην πάτε μυαλό, γιατί σας έχω ικανός να νομίζετε ότι εννοούμε άλλα πράγματα. Δεν σάξα. Είναι. Λοιπόν, 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90. Πάμε κατευθείαν στον πρώτο φίλο ακροατή. Παρακαλώ.
16: Ναι.
0: Ναι.
16: Κύριε Πασχάλη.
0: Τι έγινε, Δημήτρη.
16: Λοιπόν, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
16: Ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα για να χτυπήσει το Μητσοτάκη. Δεν πάει αυτή την οικογένεια και πολύ καλά θα κάνει. Το γύρω στο 90-92... Θα το θυμάστε, θα το έχετε ακούσει, θα το θυμάστε πώς απέπεμψε ο παλιός ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, δε, αυτά κύριε Δημήτρη δεν μας έβγαινε. Έχουμε σοβαρότερα προβλήματα.
16: Σοβαρότερα.
0: Βέβαια, δεν είναι πρόβλημα τώρα. Αν θέλει να κάνει ο Σαμαράς, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, είπα τόσα πράγματα στην εκπομπή και κάτσε και μου λες για τον Σαμαρά. Άσε με, κύριε Δημήτρη, τώρα. Ποιο είναι θέμα μου. Ποιο είναι θέμα ο Σαμαράς. Αν θέλει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να κάτσει να κάνει. Αν θέλει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να κάτσει να κάνει.
16: Και θα ρίξει το Μητσοτάκη.
0: Καλά, εντάξει. Εσύ τώρα, εγώ δεν σου είπα ότι θα το ρίξει. Ο Σαμαράς θα το ρίξει.
16: Βεβαίως.
0: Και γιατί δεν το κάνει το κόμμα τότε. Μα τι περιμένει και δεν το έχει κάνει ακόμα. Κύριε Δημήτρη, ο φανατισμός. Κύριε Δημήτρη, ο φανατισμός σας δεν είναι εκεί πουθενά.
16: Όχι, δεν έχω
0: φανατισμό. Αν δεν έχετε φανατισμό, σας ρωτάω το εξής απλό και θέλω μια απάντηση να μου πείτε. Για ποιο λόγο δεν το έχει κάνει ακόμα ο κ. Σαμαράς.
16: Γιατί να είναι αδύνατο στο τηλέφωνο μου, ενώ το δικό μου ακούγεται καλά, απορώ. Μια απορία έχω πάντα.
0: Δεν ακούω, ακούσα τι σας ρώτησα.
16: Ναι, έχω μια απορία, μπορεί να μου το εξηγήσετε. Το σήμα
0: σας ρώτησα κάτι και δεν μου απαντάτε.
16: Για πείτε.
0: Αφήστε το, δεν πειράζει. Εντάξει, κύριε Δημήτρη. Εφόσον θέλετε έτσι να το πάμε έτσι. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Είναι δυνατόν.
17: Κύριε Πασχάλη.
0: Ορίστε, κυρία μου.
17: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
17: Πήρα χαρτί, κουπόνι και στυλό και περιμένω τον Νίκο.
0: Καλό βράδυ. Επόμενος. Θα τρώγετε, όχι κλείσιμο θα τρώτε, θα τρώτε και μπλοκ τώρα, να ξέρετε. Παρακαλώ.
18: Έλατε.
0: Γεια σας.
18: Είπες ότι έγινε επαόριστο αναβολή δίκης.
0: Τον Τεμπών.
18: Πού στέκει αυτό, δεν υπάρχει στην οικονομία επαόριστο αναβολή.
0: Λέτε εσείς. Βρέστε εγώ το χειρικό λεφτό.
18: Άλλο εφεύγε.
0: Έλα, είναι εχθές η προθέσδες του, είναι ο δικηγόρος. Μισό λεπτό, εντάξει, όση ώρα μιλάμε, θα ακούσουμε σε λίγο τη δικηγόρο, ότι το έβαλα χθες νομίζω, ή εχθές ή προχθές το έβαλα, που είπε η δικηγόρος ακριβώς ποιοι το ξεκινήσανε, το κάναν λέει οι ίδιοι τους. Δώσαν την αορίστου χρόνου. Έτσι δεν την έδωσε. Αοριστείας το λέγει. Το έχεις.
18: Μισό λεπτό. Τη ζήτησε κάποιος.
0: Εσείς θα ακούσετε τώρα. Θα ακούσετε κάποιος λίγο τη δικηγόρο και θα μου πείτε εσείς ποιος τη ζήτησε. Για να καταλάβετε κι εσείς.
18: Τέλος πάντων, ναι, αν κατάλαβες εσύ, εγώ τον δέχομαι.
0: Μισό λεπτό. Πάρε μια ανάσα. Μισό λεπτό. Πάρε μια ανάσα. Να ακούσουμε λίγο.
18: Όχι, εντάξει, κάτι
0: την κυρία δικηγόρου. Περίμενε εκεί να ακούσει, όχι.
19: Αναβλήθη άλλη μία δίκη, είναι στον αέρα. Η δίκη του μοναδικού ελεγκτή επιθεωρητή και την παράβαση καθήκοντος του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σήμερα αναβλήθηκε αορίστως μετά από πρόταση, αυτεπάγγελτη πρόταση της κυρίας Αγγελέως. Αναβλήθηκε αορίστως με σκοπό να ολοκληρωθεί η δίκη που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την δικηγορούμενη στους 7-17. Πώς μεταφράζεται αυτό με απλά λόγια, ότι αυτή η δίκη τουλάχιστον για 10 χρόνια θα είναι στον αέρα?
0: Θα συμπεράζουμε τα δικά σας.
18: Εντάξει, εγώ με τα λίγα που ξέρω και αν μας το πει κανένας δικηγόρος, καταλαβαίνω ότι βρήκαν ένα πάτημα, ότι αυτό που έλεγα εγώ από την αρχή.
0: Για να πάρει αριστεί.
18: Μισό λεπτό. Ότι βρήκανε πάτημα την 7-17 όταν έλεγα εγώ και κάποιοι άλλοι που τους λένε οι άλλοι ψεκασμένους και προσπαθούν να μας βάλουν τα πέρα.
0: Για την οικονομία του χρόνου. Για την οικονομία. Άκουσε με λίγο. Για την οικονομία του χρόνου. Άσε τώρα τα έλεγα και τα έκανα. Είπαμε για την οικονομία του χρόνου. Πάμε πιο κάτω.
18: Παίρνω τηλέφωνο για να μου
0: πει. Παίρνει τηλέφωνο, όχι για να. Πλατιάζει όμω. Και δεν έχω χρόνο. Σε 30 δευτερόλεπτα σταματάμε. Άντε, τώρα μίλα, πες ό,τι θες.
18: Το σωστό είναι αυτό που λέμε από την αρχή. Ότι πάνε όλοι και ρίχνουν μήλο στο μήλο που λένε τη Ικάλη.
0: Νερό στο μήλο.
18: Που το επικεντρώνουν στο πολιτικό κόστο. Για τη σύμβαση πάνε να το ρίξουν διαχρονικά και πολιτικό κόστος και παραλήψεις και μη.
0: Πάνε και συγκάλυψη. Αυτό ο ορισμός συγκάλυψη είναι αυτά τα κομμάτια που λέμε τώρα αυτή τη στιγμή.
18: Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ναι, αλλά για να το κάνουν αυτό, ναι, κάποιοι το επιτρέπουν.
0: Όταν οι ίδιοι δικαστές το αποφασίζουν, ποιος είναι το.
18: Άλλο η πολιτική ευθύνη για μια σύμβαση και το αν εκτελέστηκε, ναι, και οι πολιτικές ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων ή τις τότε αν. Αν είχε το περιθώριο να την εκτελέσει μια σύμβαση.
0: Αν πες ότι το έκανε ένας δικαστής αυτό. Πού θα λογοδοτήσει, ποιος θα λογοδοτήσει.
18: Ναι, αλλά άκουσα και κάτι άλλο. Αυτεπάγγελτη λέει εισήγηση εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας δηλώνει κατηγορητήριο ενοχή ή αθωότητα.
0: Άρα και το μήπως πιέστηκε.
18: Εγώ πρώτη φορά ακούω εισαγγελία, εκτός αν δεν το είπατε σωστά. Εισαγγελία εισηγήθηκε αναβολή.
0: Δικηγόρος είναι αυτή που μιλάει, δεν είναι δικηγόρος.
18: Ναι, αλλά λέει ότι εισαγγελέας εισηγήθηκε την αναβολή. Κανένας εισαγγελέας δεν μπορεί να ζητήσει αναβολή.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εβδομάδα που θα έχουμε τον Νίκο τον Καραγιανακίδη εδώ, θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά. Γιατί είναι γνωστός δικηγόρος και ξέρει πάρα πολύ καλά και όλες τις λεπτομέρειες αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Παρακαλώ.
20: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
20: Καλησπέρα σας.
0: Και καλή βραδιά.
20: Να κάνω μια μικρή ανακοίνωση.
0: Να κάνετε.
20: Πριν πω δύο πραγματάκια για τα θέματά σου.
0: Έτσι.
20: Προσκαλούμε όλο τον χαρούμενο κόσμο της υπόλοιπης Θεσσαλονίκης. Όλοι με τη θετική σας ενέργεια, ελάτε αύριο στη Λευκή Νύχτα του Κορδελιού, όχι του Ευόσμου, του Κορδελιού.
0: Η αρρώστια τελικά στο Δήμο σας είναι πραγματικότητα. Όταν ήσασταν μολυσμένοι, δεν ήταν μόνο ο Ευόσμος, ήταν και το Κορδελιό. Τώρα δεν σας φτάσανε οι μαύρες νύχτες που είστε μαύρη νύχτα στα βουνά, θέλετε λευκές νύχτες.
20: Εμπρός λοιπόν. Μετά την τρομακτική επιτυχία που όντως έχει.
0: Ναι, έχουμε τρομάξει όλοι. Είμαστε τρομαγμένοι.
20: Ας μείνουν αυτοί που δεν τρόμαξαν, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι στο Κορδελιό. Μικρότερη εμβέλεια, αλλά εξίσου εντυπωσιακά ωραία event.
0: Όπα.
20: Και φυσικά η.
0: Και event. Δηλαδή, άμα το πεις αυτό στο Κορδελιό, δεν θα σε κοιτάξουν λίγο κάπως στραβά.
20: Εσύ, Πασχάλη, έχουμε εκλεπτιστεί, αφού το ξέρεις.
0: Ρωτάω. Δεν είναι αμυγός όλοι. Απλά λέω, μήπως.
20: Και η γνωστή εδώ σου Φέι Ρουμπίνη θα είναι το.
0: Φέι Ρουμπίνη!
20: Το επιστέγασμα έτσι τη μισθό, α πούμε.
0: Μάλιστα.
20: Ναι, ναι. Λοιπόν. Παγωπότη, χωρί διάφορα event, τα μαγαζιά φυσικά με εκπτώσεις.
0: Ωραία είναι, να γίνονται αυτά, πραγματικά.
20: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Δύο πραγματάκια θα σου πω.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ.
20: Ένα είναι, θα σε παρακαλούσε όταν θα λες τη λέξη αυτοδικία, λίγο να το κάνεις έτσι το ακροατήριο πιο. Επεξηγηματικό, ρε παιδί μου, ακούγεται λίγο. dangerous, ας πούμε, στα δικά μου αυτιά. Λίγο επικίνδυνο ακούγεται. Δηλαδή,
0: είναι.
20: Ο καθένας μπορεί
0: δεν
20: να,
0: είναι.
20: Να το εκλάβει όπως θέλει.
0: Ναι.
20: Και είναι, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι πάντως αυτή είναι η λύση. Ούτε βλέπω να καταλήγουμε.
0: Δεν είπε κανένας ότι είναι λύση αυτό. Φυσικά και όχι. Λέμε που ναι. Καταλήγουμε γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτό λέμε.
20: Δεν βλέπω να καταλήγουμε εκεί. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό το παράδειγμα που λες, ας πούμε. Εντάξει, σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν κάποιος νιώθει ότι είναι αδικημένος, έτσι, όχι ότι και καλά είναι, αυτό σημαίνει αυτοδικία. Ότι όταν ο άλλος νομίζει ότι αδικείται. Στην ουσία μπορεί να μην αδικείται, αλλά στο δικό του μυαλό να νομίζει ότι αδικείται, ρε παιδί μου.
0: Okay.
20: Προβαίνει σε κάποιες παράνομες πράξεις που, okay, ας προβεί. Άμα είναι π.χ. να πάρει ένα κόνο από εκεί που είπες από το τούνελ, εντάξει. Πάει στο καλό, ας πούμε, αλλά να μην το χοντρίζουμε το θέμα. Και το δεύτερο
0: που. Το ένα με αφορμή, αυτό υπόθηκε με αφορμή αυτό που έγινε στην Ιρλανδία με τον Σουδανό και τον άλλον που τον έκανε το πρόσωπο του Ιρλανδού, το έκανε μπλε μαρέ.
20: Ο άλλος πήγε να σκοτώσει κάποιον και ο άλλος παρενέβη
0: αυτό
20: να.
0: Λέμε, εντάξει. Γι' αυτό λέμε, για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε.
20: Καλά.
0: Όχι για το τώρα, για πτέσμα, για τέτοια πράγματα δεν με συζητάμε.
20: Να. Και όσον αφορά τις εκλογές, για άλλη μια φορά να σου θυμίσω. Ότι επειδή κατηγορείς, επειδή που θα πάτε να ψηφίσετε, που θα κάνετε, που θα ράνετε και τι φταίμε εμείς, εσείς φταίτε, στο ξαναλέω. Εσύ φταίς προσωπικά και όλοι είναι αυτό σαν και εσένα, ας πούμε.
0: Εσύ μπορεί να δέχεσαι, εσύ μπορεί να δέχεσαι να πας να ψηφίσεις. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν το αιτιολογούν κιόλας. Εγώ, σε πράγματα που δεν δουλεύουν δημοκρατικά, δεν δίνω την ψήφο μου. Ούτε στα μπόνους δίνω την ψήφο μου. Παίζω, εγώ δεν μπορώ να παίζω, φίλε, με 5 παίχτες και εσύ να παίζεις με 11. Δεν γίνεται.
20: Δηλαδή,
0: να το καταργήσουν και να πάμε να τα καταργήσουν όλα, να έχουμε την ίδια απόσταση από τη δικαιοσύνη και σαν πολιτική και σαν αυτά εδώ, να μην σε βάλω τον Άδωνη που κάθεται και μου λέει ότι δεν παίρνει φράγκο. Έτσι τα άκουσα αυτά.
20: Όλες αυτές οι προϋποθέσεις είναι για να πάνε να ψηφίσετε, δηλαδή. Ρε, φίλε,
0: δεν θέλουμε να πάμε. Εγώ προσωπικά, φίλε, σου είπα, όσο υπάρχουν μπόνους και δεν έχει αποκατασταθεί η δημοκρατία στην καθημερινότητά μου και απέναντι στο σύστημα και στη δικαιοσύνη, δεν θα πάω.
20: Έτσι όμως εξυπηρετείς το σύστημα.
0: Όχι, φίλε, εσείς εξυπηρετείτε το σύστημα που πάτε και τους ψηφίζετε.
20: Όχι, Πασχάλη μου, το εξυπηρετείς.
0: Όχι, δεν σε βολεύει σύστημα. Αυτό, γιατί το πετάς σε μένα τον μπαλάκι. Εγώ δεν ψηφίζω, φίλε. Εσύ ψηφίζεις.
20: Αυτό σου λέω, εξυπηρετείς το σύστημα γιατί
0: δεν. Εσύ εξυπηρετείς το σύστημα, εσύ πας και τους βγάζεις, φίλε. Εγώ δεν τους βγάζω.
20: Όμως, άσε με λίγο, να μιλήσω.
0: Να μιλάς, αλλά μιλάς σαν ακρίβειες όμως.
20: Ποια είναι ένα ακριβή.
0: Ότι λες ότι εγώ το εξυπηρετώ το σύστημα, αλλά εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Πώς εξυπηρετώ το σύστημα.
20: Μα δεν μ' αφήνει να σου πω τον λόγο.
0: Για πες.
20: Ο λόγος που το εξυπηρετείς είναι ότι υπάρχει νόμος και το πολύ καλά με κυρώσεις.
0: Ναι. Ας επιβάλλουν τον νόμο τότε. Να δούμε.
20: Γιατί δεν τον επιβάλλουν, δεν το ξαναρωτηθεί ποτέ.
0: Εσύ για πες μου, εγώ δεν το έχω αναρωτηθεί.
20: Γιατί τους βολεύει, μήπως. Γιατί ότι αν
0: φυσικά τους βολεύει.
20: Ή κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Εμένα δεν είναι η έγνοια μου αν υπάρχει νόμος ο οποίος εφαρμόζεται ή όχι στο θέμα των εκλογών. Είπαμε στη συζήτηση το αν πάει κάποιος να ψηφίσει ή όχι, να έχει κάποιο λόγο. Αυτό.
20: Μα από την αρχή το δικό μου το σκεπτικό ήταν να σου πω αυτό το παράδειγμα.
0: Ότι
20: γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος αφού υπάρχει. Γιατί
0: ας πάνω, ζητήστε από τα κόμματα τα οποία εκπροσωπείτε και πιστεύετε να εφαρμόσουν τον νόμο δημοκρατικά. Όμορφα και ωραία. Όποιος, νομίζω 200 χιλιόμετρα δεν είναι τα υποχρεωτικά. Ήτανε παλιά, δεν ξέρω αν άλλαξε.
20: Παλιά θυμάστε, δεν μπορούσε να βγει από τη χώρα, δεν μπορούσε να κάνει το ένα το άλλο με την εφορία.
0: Α, τα κάνει, ρε φίλε, και τώρα. Και τώρα
20: μα δεν τα κάνει γιατί του εξυπηρετεί. Γιατί αν πάνε να ψηφίσουν αυτοί οι 5 εκατομμύρια Έλληνε που δεν πάτε, εσείς,
0: τι θα γίνει.
20: Τα πράγματα προφανώς.
0: Θα σταματήσει τον πόνους, ρε Μιχάλη, τώρα με τρελάνεις.
20: Θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι, και εγώ λέω ότι δεν έχει άλλο αποτέλεσμα.
20: Ο αγανακτισμένος που δεν πάει είναι αγανακτισμένος.
0: Okay.
20: Πιθανότατα θα ψηφίσει, ας πούμε, το κυβερνών κόμμα.
0: Κλείσε, γεια. Κλείσε για να προλάβω και τους υπόλοιπους. Κλείσε. Γεια. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Μ' ακούτε καλά?
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
1: Λοιπόν, κύριε Πασχάλη,
0: παρακαλώ.
1: Βλέπω στον τόνο σου έχεις μια αληθινή, δηλαδή, αδικία που γίνεται γενικά στην Ελλάδα, στον κόσμο. Σε εκνευρίζει η αδικία και σε, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είμαι και ευχαριστημένο.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω και να πω ότι κάποτε ο μεγάλος Τζε Γκεβάρα έλεγε αυτός που θυμώνει με την αδικία είναι σύντροφός μου. Εντάξει, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό θέλω να σου πω γιατί ορισμένες φορές ρίχνεις κάτι βέλη, ας πούμε, στους κομμουνιστές. Την υγεία είναι σύντροφός μου. Εντάξει, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό θέλω να σου πω γιατί ορισμένες φορές

0: 0-0. Αγαπητέ μου κύριε.
1: Πείτε μου,
0: το κοινοβουλευτικό έργο της, του ΚΚΕ. Πέστε, σας ακούω.
1: Μπορεί να κάνει κάτι άλλο με αυτή τη δύναμη, κύριε Πασχάλη.
0: Α, τώρα αρχίσαμε τι μπορεί να κάνει. Δεν θα σας ρωτήσω εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Ό,τι μπορεί να κάνει, θα το κάνει.
0: Σας ρώτησα να μου πείτε 2-3 παραδείγματα που έδρασε το ΚΚΕ στη Βουλή κοινοβουλευτικά. Είδατε που δεν έχετε να μου το πείτε. Δεν χρειάζεται να το πείτε.
1: Πώς δεν έχω, σας λέω κάθε μέρα αγώνες, κάθε μέρα απεργίες.
0: Δεν είναι κοινοβουλευτικό έργο αγώνας που πάμε. Δεν είναι κοινοβουλευτικό έργο. Μέσα στη Βουλή τους ακούτε καθόλου, τους βλέπετε.
1: Τι μπορεί να κάνει, πέστε μου εσείς.
0: Εγώ
1: δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Τι να σας πω, εσείς δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Εσείς ξέρετε.
1: Εγώ πώς δεν το ξέρω.
0: Εγώ αυτό που βλέπω. Εγώ αυτό που βλέπω, αυτό που σας λέω κιόλας.
1: Εγώ βλέπω ότι κάνει σπουδαία αντιπολίτευση, αλλά δεν ακούγεται γιατί έχει μικρό ποσοστό. Δεν μπορούν να κατηγορήσουν αυτά ακόμα τα μικρά.
0: Θέλετε, και τον μπορείτε, και εσείς και μπορείτε να σας πω κάτι. Μπορείτε να μου υποδείξετε έναν βουλευτή να τον βγάλουμε εδώ, να τον βγάλω εγώ, ρε, να μιλήσω μαζί του.
1: Ναι.
0: Να μας μιλήσει για το κοινοβουλευτικό έργο του ΚΚΕ. Όχι αριστολογίες κτλ. Πρακτικά πράγματα. Έτσι, αυτό που λέτε.
1: Πρακτικά.
0: Αυτό που λέτε.
1: Τι εννοείς κοινοβουλευτικό έργο για να καταλάβω.
0: Κοινοβουλευτικό
1: πώς
0: έργο
1: να κάνει...
0: δεν μιλάμε για το πάμε. Ναι. Ό,τι ακούτε, όπως το καταλαβαίνετε, όπως βλέπουμε.
1: Ό,τι ακούω.
0: Όπως έχει ερωτήσεις, έχει αυτά εδώ να μας πει ποια είναι τα.
1: Θα παρακολουθείτε Βουλή, κύριε Πασχάλη.
0: Εντάξει, δεν μπορείτε. 24 ώρες το 24ωρο, όχι. Ούτε εσείς παρακολουθείτε.
1: Όχι, έστω
0: δεν. Κανένα δεν παρακολουθεί. Τι ερωτήσεις είναι αυτές τώρα. Σας είπα, έχετε κάποιο πρόσωπο να τον καλέσουμε εδώ να μας πει για το κοινοβουλευτικό έργο του ΚΚΕ. Και γιατί, υπάρχει αυτή η εικόνα στον κόσμο του ότι είναι σταρικά και μεσοσύβιο. Αυτό είναι. Όταν θα έρθει η ώρα θα το πούμε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείστε για να προλάβω και τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε. Δεν είπαμε όχι εμείς. Παρακαλώ. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Ορίστε.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος.
0: Πασχάλης.
2: Ακούς?
0: Ναι, σε ακούω.
2: Λοιπόν, από αφορμή από αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Μητσοτάκης στο Χατζη Νικολάου, συμφωνώ με χίλια όσα έχεις πει. Λοιπόν, έπρεπε σήμερα όλη η Ελλάδα να είναι στο πόδι.
0: Αλλά.
2: Γιατί ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό.
0: Στο σταυροπόδι είναι η Ελλάδα.
2: Ναι, έπρεπε όλη η Ελλάδα να βγει σήμερα στο πόδι, στο δρόμο, να είναι στο πόδι και να είναι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, καλά. Αλλά ποιος να ξεσηκώσει αυτόν τον ελληνικό λαό? Αντιπολίτευση υπάρχει, δεν υπάρχει. Συμφωνώ με όλα αυτά που λες ότι ο λαός δεν πάει να ψηφίσει γιατί δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς. Όλοι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν υπάρχει κανένας σωστός σήμερα πολιτικός. Λοιπόν, πρώτον, λέει τώρα, ερώτησε ο Χατζηνικολάου στο Μητσοτάκη. Μ' ακούς έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι, ερώτησε ο Χατζηνικολάου στο Μητσοτάκη. Λέει, θα δώσετε τη 13η σύνταξη. Απάντησε ο Μητσοτάκη, άκουσον. Λέει, δεν είναι ο σκοπός μας, λέει, να δώσουμε τη 13η σύνταξη. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να του πει ο Χατζηνικολάου, γιατί ποιος είναι ο σκοπός σας? Να δίνετε τα δισεκατομμύρια στην Ερτζίαν, να δίνετε στο Λάτσι, στο Βαρδινογιάννη τα δισεκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
2: Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχουν
0: λεφτά. Όχι βέβαια.
2: Αλλά ο Χατζηνικολάου είναι δικός τους άνθρωπος. Mm. Αν ήταν κάποιος άλλος θα τον έλεγε ότι ξέρεις αυτό που λες δεν είναι σωστό. Κοροϊδεύεις τους
0: συνταξιούχους. Ποιος θα το πει, ο άνθρωπος θα το πει? Ξέρετε τι δάνεια. Το Real Group, ξέρετε τι δάνεια έχει? Που φιλοξένησε ο κύριος Χατζηνικολάου και καλά κάνει. Δεν, παιδιά, για τη δημοσιογραφία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα έχουμε πει 150 φορές. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να πάρω τους υπόλοιπους. Εδώ θα βγάλω και με Λιτσακάκη. Θα μας φωνάζει με Λιτσακάκη. Στον τύριο μόνο ένα λεπτό κτλ. Παρακαλώ.
3: Πασχάλη.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι από τον Πιώτης, αλλά μένω τώρα στο Σταυρό.
0: Οχ, γιατί?
3: Το καλοκαίρι.
0: Α, το καλοκαίρι.
3: Λοιπόν, άκου Πασχάλη, είναι ένας γείτονας ο οποίος είναι μόνος του και πήγε για να κάνει ένα χειρουργείο στα μάτια του για καταράχτη, στο 424. Και ξέρεις, του ζητήσανε να κάνει εμβόλιο
0: του κορονοϊού. Τώρα. Τώρα.
3: Ναι. Τώρα. Θα πάει μεθαύριο στις 17 του μηνός, θα πάει στο 424.
0: Εμβόλιο, τι εμβόλιο να κάνει?
3: Το εμβόλιο.
0: Τι εμβόλιο?
3: Δηλαδή τον υποχρεώνει να κάνει εμβόλιο.
0: Μισό λεπτό, τι εμβόλιο τον υποχρεώνει να κάνει αυτό?
3: Κορονοϊού, παιδί μου.
0: Κορονοϊού, ιόδιο. Ιόδιο, λέω.
3: Ναι, τον υποχρεώνει να

0: κάνει κορονοϊού εμβόλιο. Και εγώ θορυβήθηκα, ήρθε μου το είπε και του λέω είναι δυνατόν σου είπαν να κάνεις εμβόλιο. Ναι λέει.
1: Μάλιστα.
0: Άσε που τον ταλαιπωρεί από το Πάσχα το 4-24 γιατί μάλλον κάτι άλλο θέλανε και ήταν μόνος του και δεν ήξερε πώς να χειριστεί την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα τον πήγα σήμερα να κάνει ένα καρδιογράφημα, τον υποχρέωσε να κάνει, εντάξει είχε κάνει και άλλο καρδιογράφημα, του το πήγε και όχι λέει πρόσφατο να κάνεις και τον λέει θα κάνεις και εμβόλιο.
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω γιατί και στα νοσοκομεία επειδή έχω άμεση σχέση με χειρουργία και με ναι. αυτά εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Τώρα, μήπως...
0: Ναι, αγάπη μου, αφού τώρα. Δεν, σου λέω,
1: εντάξει, δεν μπορώ να αφισβητήσω κάτι. Απλά, εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ
0: το
1: πολύ.
0: 4-24.
1: Εντάξει, θα το μάθουμε. Μην, μην το επαναλαμβάνουμε, το είπαμε. Θα το μάθουμε και θα το διαπιστώσουμε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ένα ευρώ, δύο, τρία παίζουμε εμείς.
1: Καλό βράδυ, πού έμενος. Πινίτολα μουσικά.
3: Έλα, ρε,
1: έλα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Μήπως να αλλάξουμε το όνομά μας, να το κάνουμε λίγο πιο αριστοκρατικό, κάτι σε Πάτροκλος. Τώρα κάνει στελέχωση πάει πάω, μήπως έτσι έχουμε κάμια τύχη.
1: Πάτροκλο, ωραίο όνομα το Πάτροκλος. Και όμως ωραίο, δεν, δεν προτιμήθηκε το Πάτροκλος.
3: Γιατί βλέπω προτιμάνε αριστοκρατικά ονόματα πλέον ναι. σε στελέχωση της ΠΑΕΠΑΟΥ.
1: Αγισίλαος.
3: Δεν μου λες Πασχάλη, δεν σχολίασε κανένα σήμερα
1: τι?
3: Αν είχε κάποια πολιτική χρειά η απόφαση που πήρανε για το γιο του Σαββίδη. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, δηλαδή ήταν τυχαία, δηλαδή πιστεύεις έγινε αυτό ή έχει κάποιο time η οποία έπεται συνέχεια.
1: Δεν το ξέρω, υποθέσεις δεν μπορώ να κάνω, περιμένω, περιμένω να δω την εξέλιξη και άλλων πραγμάτων, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Για να μπορείς να, κάνεις, να το ψηλιαστείς. Τώρα εντάξει, άμα θες να τα βάζεις όλα σε μια τέτοια διαδικασία.
3: Όχι, απλά είναι ένα ντόμινο εξελίξεων. Ένα ντόμινο έτσι εξελίξεων, ας πούμε, που ήρθε τώρα ας πούμε κάτι από το πουθενά, που σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ότι στην Ελλάδα δεν συνηθίζει, ας πούμε.
1: Τι δεν συνηθίζει στην Ελλάδα.
3: Δεν συνηθίζει τώρα. Να πούμε τώρα, ας πούμε, πάρουμε το γιο ενός... μια οικογένεια ενό Παύλου του εκατομμυριούχου στην Ελλάδα. Μην πούμε δισεκατομμυριούχου, α πούμε εκατομμυριούχου.
1: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
3: Τώρα μετά από 4 χρόνια, α πούμε, η δικαιοσύνη να βγάζει μια τόσο αυστηρή απόφαση, ας πούμε. Γι' αυτό λέω, μήπως είναι μια αρχή.
1: Δεν ξέρω τι. Εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω.
3: Δεν το ψάξατε.
1: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Εγώ δεν μπορώ να πάρω. Ούτε να το ψάξω από τη στιγμή που δεν συμμετέχω σε μια διαδικασία. Δηλαδή δεν ξέρω το δικαστήριο τι έχει κάνει. Άρα περίεργη δεν είναι, ύποπτη δεν είναι, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει λεχθεί. Το ότι καθένας πιστεύει για τα δικαστήρια, τα έχουμε πει 150 φορές και για την ελληνική δικαιοσύνη κτλ. Ναι. Όταν μάθουμε και ξεκαθαρίσει η μπουγάδα, γιατί μετά από 6 μήνες, άμα γίνει το εφετείο, θα αθωωθεί και όλα με λίγα. Δεν ξέρει πώς είναι τα γράμματα στην Ελλάδα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε για να προλάβω. Κλείσε, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κλείσε, δεν έχω. Μακάρι να είχα ώρα να στο έκανα. Μιλ! Πού είσαι, σε ψάχνουμε με ένα τέταρτο.
4: Κάτσε τον πρόλογο.
1: Μπράτε, ρε, τελείωνε τώρα, μην φας και κλείσιμο.
4: Και 10 παρά μας πήρε η άλλη να μας χτύπησε παρκαρισμένος. Με στο μάτι μας έχουν βάλει δεύτερη φορά μέσα 1,5 μήνα να παρκαρισμένη.
1: Τι θυμήθηκες τώρα, αυτό καινούριο είναι.
4: Τώρα, 10 παρά έγινε αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Κατέβηκε κάτω και συγχύστηκα τέλος πάντων.
1: Μη κατεβαίνεις κάτω. Α, κάτσε πάνω και να συγχύζεις από πάνω. Γιατί δεν κατεβαίνεις κάτω.
4: Πήρε τα στοιχεία της.
1: Τα πήρες.
4: Καταρχήν, εντάξει.
1: Πάμε και μετά θα πάμε στο καταρχήν.
4: 17 δευτερόλεπτα δεν υπάρχει μετά, άσο το ξέρω, το χρόνο το βλέπω. Η πετάδα μας που ξεκινήσαμε Μεξικό, άσο, γκολ γκολ Νότια Κορέα βγήκε. 1,5 αγώνα έχουμε στο μάτς τώρα που παίζει, ένα γκολ να μπει. Και περιμένουμε μετά Αμερική και Βραζιλία, έτσι. Για την πετάδα που ξεκινήσαμε με την αρχή. Mm. Πάμε λίγο στα μαγικά. Γιατί κάποιος κύριος είχε ζητήσει 3 μαγικά.
1: Ναι.
4: 105 Βραζιλία, Μαρόκο, από ένα offside.
1: Παίζουν και offside, ρε φίλε.
4: Ναι, ναι. Εγώ έχω παίξει δελτίο μόνο
1: ναι.
4: σε όλα τα μάτς να έχει από ένα offside.
1: Σε όλα τα μάτς.
4: Σε όλα τα μάτς.
1: Τι απόδοση γι' αυτό, Νίκο.
4: 5.
1: Βάζεις ένα δεκάρικο, το πετάς δηλαδή και θα πεις 8 μπύρες.
4: Δεν έβαλα, αλλά είναι το θεωρώ δεδομένο.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
4: 105 από ένα offside Βραζιλία, ένα το Μαρόκο. 107 Αυστραλία-Τουρκία, 2 offside Τουρκία. 108, Γερμανία,
1: Κουρασάο,
4: over 3,5 αγώνα.
1: Διπλό θα το παίξω, καρφί.
4: Παίξω, ναι. Εγώ το έχω παίξει σκορ 7-1, 8-1, 9-1 για να κάνω κασάο. Τη ή παίξω το διπλό.
1: 0-1 θα το παίξω σκορ.
4: Το 10-1 δίνει 450, παίξω.
1: Εγώ, εσύ παίζει 10-1. Με άτολε παίξει.
4: 109, Ολλανδία, Ιαπωνία. 2 offside Ιαπωνία. 109, 2 offside Ιαπωνία. Απόδοση 6,67. Ευτυχώς δεν έχει 3 εξάρια. Καλό σημάδι.
1: Σημάδι δείξε.
4: Βραζιλία, Μαρόκο. Bet Builder.
1: Όπα, εδώ αυτά είναι ενδιαφέροντα.
4: Ένα σουτ ο Βινίσιος στην εστία.
1: Μόνο.
4: Ένα σουτ ο Ναή στην εστία. Και 4 αποκρούσεις ο Μπόνο. 7,90.
1: Ο Μπόνο τερματοφύλακας του Μαρόκου είναι.
4: Ναι, 7,90 απόδοση. Γιατί
1: Μπόνο είναι και ο τραγουδιστής στο YouTube, γι' αυτό σου λέω.
4: Το ξέρω. Και μ' αρέσει κιόλας. 7,90 απόδοση, ζητάμε τρία πράγματα. Ένα σου το Βινίσιο στην εστία.
1: Εγώ θα πήγαινα σε αυτό, Νίκο, να σου πω την αλήθεια.
4: Ένα Ουναή που παίζει από πίσω και σουτάρει. Έτσι.
1: Ναι.
4: Καταρχήν δεν θα βάλει τον Ελκαμπή, θα βάλει τον άλλον μπροστά. Και Μπόνο 4 αποκρούσεις. Γιατί η Βραζιλία σφυροκοπάει. Και πάμε στο τελευταίο. Απόδοση είναι 9, 105 Βραζιλία, Μαρόκο, 2 γκολ Βραζιλία. 106 Αιτή, Σκωτία, 2 γκολ Σκωτία. 107 Αυστραλία, Τουρκία, 2 γκολ Τουρκία. Υπόψη στην Τουρκία είναι πολύ δυνατή παιδιά. Έχει αυτή η φουρνιά της επιθετική. Είναι μπροστά, κέντρο επιθετική, είναι από τις καλύτερες φουρνιές.
1: Σόπαρε.
4: 2 γκολ Τουρκία, ναι, σε όλη την Ευρώπη παίζουν. Πιθαράδες έχει. 109 Ολλανδία, Ιαπωνία, γκολ, γκολ, over.
1: Mm-hmm.
4: 9 απόδοση. Αυτά θα παίξουμε τρεις μέρες, είναι 4 και Δευτέρα βράδυ κλείνουμε Ολλανδία.
5: Mm-hmm. 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Πίσω

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media.